0: 1871. Τέσσερες γενιές φούρνος με ιστορία και αγάπη για το ψωμί. Στον φούρνο Αντωνιάδη, το ψωμί παίρνει τον χρόνο που χρειάζεται. Με προσήμη και αργή ορίμανση, κάθε καρβέλι αποκτά πλούσια γεύση και μοναδικό άρωμα για να τα απολαμβάνετε όπως πρέπει. Φρέσκα, αληθινά, με φροντίδα γεμάτα γεύση. Το πρωινό αποκτά άλλη υπόσταση. Στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια για να ξεκινά δυνατά η μέρα σας. Μαζί με τον καφέ σας, την τυρόπιτα ή μια μπάρα δημητριακών, γίνεται απόλαυση. Εάν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα Mini Samblé, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά, λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά, στον φούρνο Αντωνιάδη, θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι και αν ψάχνετε, θα το βρείτε εδώ, για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε. Κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη, Παπαναστασίου 33, στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
1: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
3: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
4: Αποθράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
5: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
4: Αξιόπιστος. Θώρακα 8, στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
5: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
6: Καλώς τον Άκια σάργησε.
7: Παρηγγειλές.
6: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ, κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια για το ζέσταμα που λέμε.
7: Ε, είσαι φίλος.
6: Όχι εγώ, ο Λίλος.
7: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
6: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
7: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
8: TRT 95,1 FM Stereo.

Ελληνοπούλα. Είμαι μια Ελληνοπούλα και σαν μια σουλιοτοπούλα αγαπώ με την καρδιά μου την πατρίδα τη γλυκιά μου. Κι ο εχθρός αν έρθει πάλι με σκοπό να την προσβάλει, όχι, δεν θα τον αφήσω και θα του φωνάξω πίσω.

0: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών! Yeah! Κι όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε γι' αυτό!
1: Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα!

0: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά. Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών. Yeah! Και όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε γι' αυτό.
1: Βετούζα, βετούζα. Βετούζα, βετούζα. Βετούζα, βετούζα. Βετούζα, βετούζα. Έτσι, βετούζα, βετούζα.
2: Ανοίξτε τα ρολά. Κατεβάστε τα βρακάκια σας. Ανοίξτε τα ματάκια σας. Ανεβάστε τα ρολά. Κατεβάστε τα βρακάκια σας. Πάρτε τη γνωστή σας στάση. Χαλαρώστε. Πιάστε από το κομωδίνο τη βαζελίνη. Σκύψτε. Σκύψτε. Κι άλλο. Κι άλλο. Εκεί.
1: Βετούζα, βετούζα.
2: Ένα.
1: Βετούζα, βετούζα.
2: Δύο,
1: βετούζα, βετούζα.
2: Πάμε.
1: Βετούζα, βετούζα.

0: Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα!
3: Η κολοκοτρονή! Λάμπη είναι στα βουνά, λάμπη και στα λαγκάδια, και έτσι λάμπη τη σημεία οι κολοκοτρονέοι που έχουν δώσει μια τα πολλά σε σημαίνες πάλες, όπου δεν καταδέχουν την γη να την πατήσουν. Καβάλα πάει στην εκκλησιά, καβάλα προσκυνάνε, καβάλα φέρνει την παπά το χέρι, και έχουν φλουριά στην Παναγιά, φλουριά και στους Αγίους, και στο να φέρνει το Χριστό σε σημαίνες πάλες.
4: Μπράβο κύριε Γιώργο, το αεροπλάνο!
3: Το αεροπλάνο! Τα δούμε τα αεροπλάνα στο σπίτι σου απάνω, θα κοιτάξω κάνω μια επαγωγή. Τα δούμε τα αεροπλάνα στο σπίτι σου απάνω, θα κοιτάξω κάνω μια επαγωγή.
5: Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια.
6: Τέλειο!
5: Τι μυαλό! Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια.
6: Τέλειο!
5: Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια.
6: Τέλειο!
5: Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια.
6: Τέλειο!
5: Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια.
7: Στηρίζουμε κι αν μας ξαναπάτε, να μας ξαναπάτε.
8: Και τα προγράμματα τα οποία κάνω είναι τα εξής: φυσιολογικό, στοματική εκτόνωση, αυταρχικό,
0: Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα,
8: Βεντούζα, Βεντούζα,
0: Βεντούζα, Βεντούζα, έτσι, Βεντούζα, Βεντούζα, έτσι, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα.
9: Εσένα που σε ξέρω τόσο λίγο, εσένα π' αγαπώ τόσο πολύ. Για πες
10: μου, κύρι, μία λέξη. Καλημερούδια,
9: κύρι,
10: κύρι, μία λέξη.
9: Στελίτσα, θα έρθω να το τεινάξω στην πάρο και στην άξω.
10: Και εγώ θα τον αρπάξω
9: στην άξο. Θα έρθω να τον τεινάξω στην πάρο και στην άξο.
10: Και εγώ θα τον αρπάξω.
0: Βεντούζα, Βεντούζα.
9: Θα έρθω να τον τεινάξω στην πάρο και στην άξο.
10: Και εγώ θα τον αρπάξω.
0: Βεντούζα, Βεντούζα.
11: Και εσείς μαζί,
9: ναι, εσένα
11: που σε ξέρω.
9: Και εσείς μαζί, ναι, εσένα που σε ξέρω.
12: Χαμίδια, πατάτες, λάχανα.
13: Κι άλλα λάχανα, μπάμπη.
4: Κουνουπίδια.
13: Κουνουπίδια, μπρόκολου, κάργα. Βλίτα, αρβανιτάκο.
12: Χαμίδια, πατάτες, λάχανα.
13: Πουλά λάχανα, μπάμπη.
4: Κουνουπίδια.
13: Ουλιβλίτου.
10: Μία λέξη.
9: Θα έρθω να το τεινάξω στην πάρο και στην άξο.
0: Βεντούζα, Βεντούζα.
11: Και εσείς μαζί,
9: ναι, ναι, εσένα.
12: Θα σε πάρω να φύγουμε. Ως του κούψα λίγη σαλαμέρι.
14: Πρώτα, ακουμπάκια 30 πόντους πλάς, λάχανα.
13: Και άλλα λάχανα, Αποστόλη. Πολύ λάχανο. Μιλάμε για λάχανο. Μπροκόλο, κουνουπίδο, αρβανιτάκο.
4: Γιώργο μου.
15: Γελά.
4: Του πένει.
15: Γελά.

0: Έτσι.
1: Καλά να σου παραθυρί, Χριστό.
2: Μαύρα μαύρα. Μαύρα μαύρα.
3: Απλά στη συνέντευξη, ναι, κάποιος σας δίνει το λόγο.
1: Ναι, Αντώνη Μπούρα.
4: Φωνάξα.
1: Ακούεις τώρα, μαλάκα.
3: Κάποιος σας δίνει το λόγο.
1: Ναι, έτσι.
4: Ποιος?
1: Αυτός.
3: Εγώ.
1: Αυτός.
3: Αυτή τη στιγμή
1: αυτός,
3: σας το λέω.
1: Τάκη, αυτός. Αυτός Αντώνη Μπούρα.
4: Κι εγώ πρέπει να τον πάρω.
1: Να τον πάρει, να τον πάρει, να τον πάρει, Κρυπογιάννη, να τον πάρει.
3: Φυσικά.
1: Αλβανιτάκου, πάρ' το.
4: Φυσικά.
1: Δουλεύει ο Γιάννης. Γιάννη, μπέσα, πάρ' το. Πάρ' το, πάρ' το.
4: Άμα θέλω τον παίρνω.
1: Όχι, όχι, πάρ' το, πάρ' το, πάρ' το. Πάρ' το, να τον πάρει καραπιάλα, να τον πάρει, να τον πάρει.
4: Άμα θέλω τον παίρνω.
1: Να τον πάρει, Γιάννη, μπέσα, πάρ'
3: το. Όχι, άμα θέλετε, κύριε Τραμπάρτλα.
1: Κρίτσα, πάρ'
3: το. Πρέπει να τον πάρει,
1: κρίτσα, πάρ' το. Να τον πάρει ο Κρίτσα.
4: Δεν κατάλαβα.
1: Πού είσαι, ρε κουμάντο,
3: είναι υποχρεωτικό.
1: Ε, Οδυσσέα, πού είσαι, ρε κουμάντο.
4: Όχι. Άμα θέλω θα τον πάρω.
3: Όχι, άμα θέλετε, κύριε Τραμπάκου. Σας είπα, είναι υποχρεωτικό. Αλλιώς πώς εσείς και εγώ θα έρθουμε σε επαφή.
4: Τι θα κάνουμε εμείς.
1: Χριστάρα, τον ούτε θα έρθουν σε επαφή αυτοί.
3: Θα έρθουμε σε επαφή.
4: Εμείς οι δυο.
3: Ε, βέβαια.
4: Δεν μου το είπαν αυτό όταν με τρέπεσε.
1: Το λέμε τώρα.
3: Ε, δεν γίνεται αλλιώς.
1: Ε, δεν γίνεται.
4: Πρέπει να έρθουμε σε επαφή.
1: Αντώνη Μπούρα,
4: δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται αλλιώς. Ναι, ναι, τώρα.
3: Τώρα.
1: Πάρ τον Κρίτσα, πάρ τον.
4: Πού.
1: Πού.
4: Εδώ.
1: Όχι.
4: Και αυτοί από κάτω θα βλέπουν όλοι.
1: Άσε να βλέπετε, Στέλιο.
3: Κύριε Τραμπάκουλα, αυτοί και αυτό το λόγο έχουν έρθει.
1: Ιούε Μιχαλάρα, Τάτσικο και Κατά. Σκίστος όλος. Καγκάλερ.
4: Παρακαλώ. Για να δούμε σένα και εμένα να δούμε σε επαφή.
1: Αποστόλη.
4: Και αυτοί από κάτω που γελάει συνέχεια.
1: Ιούε παρακαλώ.
3: Ειδικά, κύρια.
4: Ειδικά.
3: Ε, βέβαια, γι' αυτό και πήρε εισιτήριο στις πρώτες σειρές.
4: Για να βλέπει καλά. Άρε, πουτανιέρα.
3: Τι πουτα...
1: Παρακαλώ, για ποιον
4: κατάλαβα που την είδα εγώ με την πρώτη.
1: Κοιτάξτε
4: του Μάτ, του Όδαγο!
3: Σα παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Τραμπάκουλα. Σα παρακαλώ, επιτέλου, προσέξτε πώ μιλάτε, σε βασίλειο τη δουλειά μου.
4: Μπορεί σιγά τη δουλειά που κάνει και τι δουλειά κάνει.
3: Σκάβ, σκάβ συνέχεια. Αυτό το σκάβ.
1: Για
3: με τα γερμανικά σα. Κύριε Τραμπάκουλα, εσεί πάρτε τον.
1: Πάρτον, πάρτον. Κρίτσα, πάρτον.
3: Εσεί πάρτε τον.
1: Πάρτον. Να τον πάρει, να τον πάρει, να τον πάρει.
4: Δεν θα πάρει παλικάρι για να έχουν και το καλό ρώτημα. Μπορεί να σε ρωτήσει κάτι, δηλαδή.
3: Ελεύθερο.
4: Εσύ τον παίρνει.
1: Τον παίρνει, τον παίρνει.
4: Γιώργο,
1: τον παίρνει.
4: Δεν μιλάνε παλικάρι για να έχουν και το καλό ρώτημα. Μπορεί να σε ρωτήσει κάτι, δηλαδή.
3: Ελεύθερο.
4: Εσύ τον παίρνει.
1: Τον παίρνει, τον παίρνει.
4: Όχι, για να ξέρω τι μα γίνεται, δηλαδή.
1: Τον παίρνει, αποστολή, τον παίρνει.
3: Δηλαδή. Ελεύθερο.
4: Εσύ τον παίρνει.
1: Τον παίρνει, τον παίρνει.
4: Όχι, για να ξέρω τι μα γίνεται, δηλαδή.
1: Αποστολή, τον παίρνει.
4: Αμέ έτσι πέμπτε.
1: Γιώργο, τον παίρνει. Ναι, τον παίρνει.
4: Τι τον παίρνει.
1: Τον παίρνει.
4: Όχι, για να ξέρω τι μα γίνεται, δηλαδή.
1: Αντώνη Μπούρα, τον παίρνει.
4: Αμέ έτσι πέμπτε.
1: Τον παίρνει, τον παίρνει.
4: Τι τον παίρνει.
1: Τον παίρνει.
4: Όχι, για να ξέρω τι μας γίνεται, δηλαδή.
1: Πάρ' τον Κρίτσα, πάρ' τον.
3: Εγώ όχι.
4: Αμέ έτσι πέμπτε.
1: Αλεξούδη, τον πήρε.
3: Εγώ συνήθως τον δίνω.
4: Αμ δεν είναι το ίδιο πράγμα. Mm. Είναι άλλο να τον παίρνεις και άλλο να τον δίνεις.
1: Λομπάρτο.
4: Έχει μια διαφορά. 20-25 πόντους εκεί πέσει.
3: Κύριε Τραμπάκουλα, και εμένα όμως.
4: Και εσένα όμως.
3: Ναι, αν με καλέσεις κάποια άλλη εκπομπή.
4: Ναι.
3: Και εγώ τον παίρνω.
1: Πάρ' τον. Τον παίρνει. Πάρ' τον, πάρ' τον.
4: Τον πήρε.
3: Κανένα πρόβλημα.
1: Φιλάκια. Φίγα Σπύρο.
4: Τα μας τρελάνε τούτο. Ρε και τι, το παίρνεις και το. Αυτή είναι η δουλειά μου. Ωραία δουλειά κάνεις.
3: Και όπως βλέπετε με διακατέχει κάποια άνεση.
4: Α, με άνεση το παίρνει τους.
1: Ναι, κλάπατε.
4: Είναι εμείς εκεί στο χωριό καμιά φορά να το παίρνουμε έτσι στα ξόφαλτσα.
1: Σαν και τσίλο.
4: Μουγκάμε.
1: Ναι, ναι. Λέλος.
4: Λιμού, Παναγία μου, το κακό μου βρήκε τέτοια λάμε.
1: Αμάντακι, αμάντακι.
4: Εσύ τον παίρνεις το, ε.
3: Μια ιδέα είναι όλα.
4: Μια αρέσει.
1: Πάρ' το μαστακούνα, πάρ' το.
3: Τώρα πλέον ναι.
4: Τρελαίνω εσύ, ναι.
3: Το ομολόγω.
4: Γιατί στην αρχή δεν σ' άρεσε.
1: Στην αρχή σου ρίσκει.
3: Στην αρχή όσο να είναι, είχα λιγάκι.
4: Ναι, κάποιο ήσουν λιγάκι σφιχτός πλέον.
1: Α, μπράβο. Ναι, τρακ, παλάκα τρακ, μου. Ναι, τρακ, παλάκα μου. Ναι, ναι, ναι, ναι.
4: Τώρα τρουκ.
1: Τώρα τρουκ, μπαμπή.
4: Του γάμι στη μάνα και
1: μπράβο, Φάνη.
3: Πώς μιλάτε εσύ, κύριε Τραμπάκουλα, σας παρακαλώ. Να μείνω χωρίς δουλειά.
4: Μόνο σιγά τη δουλειά που κάνεις. Τι δουλειά κάνεις.
1: Και το μεριντίτι μέσα. Και το σάκι μέσα.
4: Σκάβς!
3: Ναι, ναι. Συνέχεια.
1: Και το κουντουγιάννη.
3: Όχι ξενόγλωση εδώ.
1: Μπράβο,
4: δεν μου λένε πράγμα μου το δίνεις, το παίρνεις έτσι και το λες έτσι. Φόρα παρτίδα που λέμε.
3: Πώς.
4: Του παραδέχεις.
3: Ακριβώς.
4: Η μάνας το ξέρει.
1: Και τον Αλίγκα. Πάρ' τον Αλίγκα, πάρ' τον.
3: Ποιο πράγμα.
4: Ρε παιδάκι μου, η μάνας το ξέρει ότι εσύ το ξεφλουδίζεις τα αμύγδαλο. Κλάτς και πιτάς και την πέτσα.
1: Ναι. Χριστάκι. Χριστάκι, μα Χριστάκι μου.
4: Λοιμάνα του ξέρουν, σκιστά στο γράμμα και του φέρνει με τον Βουλοκέρ.
1: Ραφαήλ Κάργαλε, ναι, ναι.
0: Πιανού γράμμα, κύριε.
1: Του ταχυδρόμο.
4: Θα μα τρελάνε. Ρε, εσύ, η μάνα το ξέρει εσύ ότι το πνίγει.
1: Πού είσαι,
4: το κνέλ.
1: Το πνίγει, Βασίλη, το πνίγει.
0: Ποιο πνίγω.
4: Ότι το παίρνει και το δίνει με μάνα στο ξέρει.
1: Καλό σου πνίγει στο δάχτυλο. Καλό σου πνίγει στο δάχτυλο. Όρμα σου πού, όρμα. Και τι λέει η δόλια.
4: Και τι λέει η δόλια.
3: Τίποτα, κύριε Τραπάκουλα, τι να πει. Πολλές φορές μάλιστα με παρακολουθεί κιόλα.
1: Μπράβο. Ποιο έχει ορφωνό τα έχει κατά. Σκίστου.
4: Καλά τρώει και ρωτά αυτό.
1: Ναι, τώρα πολύ καλά.
4: Δύσκολα βάζει πόρτα. Του μπαλέτου.
1: Του μπαλέτου.
0: Του μπαλέτου.
1: Ο μπαλέτο.
4: Τι είναι αυτό το ειδί, το υποκοριστικό από τα αρχή.
1: Αμάν, Μαρτολέ.
4: Σα παρακαλώ. Από εδώ που δεν πείσαι εμένα,
3: είναι δυνατόν με το ειδί.
4: Τι κάνει την παραμονή με ξύφτελη μέσα από χορτήρια.
3: Σα παρακαλώ, κύριε Τραμπάκο.
4: Τι είδε, ήδη, ήδη, έλα πιάσε μα.
3: Τα όρια μου,
1: σα
3: παρακαλώ με
4: αυτό που σου λέω εγώ.
1: Χριστάκι, πώ τον.
4: Θα σου δω να μην με πείσει εμένα, αλλά
3: δεν θα σα είπα ήδη, κύριε Τραμπάκο.
4: Είπε ήδη, τάξα
1: όρμα λευτέρο, όρμα.
3: Τι εννοεί εσύ. Σα παρακαλώ με το
4: ειδί. Αυτό που σου λέω.
3: Δυνατόν, κύριε Τραμπάκο. Και χάστε το ήδη, κύριε Τραμπάκο. Αυτά που λέτε είναι ανίκουστα.
1: Ανίκουστα εσύ και κυβέρνησε.
3: Αμπράβο. Σας παρακαλώ, μ' αφήστε χωρίς δουλειά.
4: Χωρίς σιγά
1: τη δουλειά που κάνεις,
4: έλαχα. Τι δουλειά κάνεις.
1: Σκάβς. Άντε, γεια σου, ρε.
4: Εξέδρα, έτσι. Και βλέπουμε εκεί. Και αυτές κάναν νοήματα.
1: Ναι.
4: Νοήματα, κάναν έτσι.
1: Νοήματα, Βασιλάκη μου, νοήματα. Ναι.
4: Μετά κάναν έτσι.
1: Ναι.
4: Μετά οι άλλοι ήθελε δυο.
1: Το Λομπάρντο. Του Κουτσομέρα.
4: Δεν έκανε έτσι, άλλο.
1: Τον Ραφαήλ του Σίσερο.
4: Σα παρακαλώ, μη χειρονομείτε έτσι. Ποιο χειρονομείτε, εγώ χειρονομείτε.
1: Ναι, Μιχάλη.
4: Ποιο χειρονομείτε.
1: Τον Πέσα.
4: Ποιο χειρονομείτε.
1: Τον Φρέσα.
4: Σα παρακαλώ, σηκωθήκαν ολόρθε. Στο Θεό που πιστεύει. Ολόρθε.
1: Ναι,
4: του λόσα τα κολαράκια, έτσι.
1: Ναι,
4: έτσι.
1: Ναι, Αντώνη Μπούρα.
4: Και κάνα νοήματα.
1: Τον Μπουράρο. Ναι, ναι. Του κάνει του Πέσα.
4: Κάναν έτσι.
1: Του Πατρέζο. Κάναν
3: έτσι, κύριε Τραμπάκουλακη.
4: Και περιμένανε.
3: Τι περιμένανε.
4: Επαφή.
3: Του Κουτσομέρα. Τι λέτε τώρα εδώ με στον κόσμο.
4: Να και αυτή εδώ επαφή περιμένει εκεί.
1: Γεια σου Μιχάλη, γεια σου.
4: Παραπινάλα που βγήκαμε κάνει νοήματα αυτή.
3: Τι σας κάνει κυρία.
4: Το χέρι του, το βλέπεις, το χέρι
1: του. Το βλέπεις από
3: στόλι.
1: Κυρανίτσα το βλέπεις. Το βλέπεις, το βλέπεις.
3: Το κάνει έτσι μες στον κόσμο.
4: Δύο φορά τα χειροκροτήματα έτσι και μετά με κάνει έτσι. Σας παρακαλώ κύριε Τραμπάκουλα.
1: Αμάν.
4: Το όπως λέω.
3: Δυνατόν με εσάς.
1: Μπράβο Αρβανιτάκο.
4: Σε βάλω κάτω εγώ εσένα θα πεις το beach volley badminton.
1: Μπράβο Αρβανιτάκο, μπράβο.
4: Και χόκια επί χόρτου.
1: Δεν παραγάλα εκεί κατά.
4: Σα λείψουμε τίποτα αγριοκρεμίδες.
1: Γεια σου παραγάλα.
4: Μιτζίθρης. Τσικνίδες θα έρθει να φουντώσει!
1: Είναι βαριά, Μιχάλη!
4: Είναι βαριά η κλίτσα της ελιά!
3: Σας παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε
1: Τραμπάκουλα! Έμπαινε Γιώργο, έμπαινε!
3: Που θα πει η κυρία είναι βαριά
4: η κλίτσα!
3: Σας παρακαλώ! Καλά δεν ακούς σκηνοθέτης να ρίξει διαφημίσεις!
4: Να κάνει!
3: Να ρίξει διαφημίσεις!
4: Να ρίξει! Ναι. Να σε ρίξει ένα τάκι!
1: Ρίξει, Μιχάλη, ρίξει! Ρίξει κουτσουτρίχα!
4: Αρχίζει να ουρλιάζει και να λες τάκι μου γονγκό!
3: Εγώ θα πω τάκι μου γονγκό! Σας παρακαλώ, κύριε Τραμπάκουλα! Μα μου χαλάτε το σο!
4: Μα μου χαλάτε το σο! Μα
3: μου χαλάτε το σο!
4: Σιγά μου
3: και το σο! Σας παρακαλώ πάρα πολύ, είναι δυνατόν με εσάς! Καλά δεν ακούτε το κοντρόλ.
4: Πάρτε τα παπάρια με τα κάτσε ένα τόπι κοντρόλ. Είναι δυνατόν.
1: Παπαρά παπάρια. Παραπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπα� παραπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπα

0: Παπαριά.
1: Ωραία.
0: Παπαριά, Παπαριά.
1: Πάρτε
0: Παπλίδη.
1: Μπαταριά.
0: Ναι, πάρει εκεί πάνω. Πάρτε.
2: Αχ, τι ωραίος άντρας.
0: Κουτσομπέρκος.
2: Πολύ σεξουαλικός. Έχει κάτι επάνω του που με μαγνητίζει.
0: Όρμα, όρμα, Στέφανε, όρμα. Όρμα, κιλοτάρι.
3: Ρίζα, κομπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
4: Την παλαντέζα, την παλαντέζα.
0: Την παλαντέζα, Χρήστο, την παλαντέζα.
3: Ρίζα, κομπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Την παλαντέζα,
4: την παλαντέζα, την παλαντέζα.
3: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου.
0: Την παλαντέζα, Παπλούκο.
3: Κορίτσια, κομπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Όρμα, Ραφαήλ.
3: Κορίτσια, κομπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Μπράβο,
4: Γάλη. Την παλαντέζα, την παλαντέζα.
3: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου. Κορίτσια, κομπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Δώσε, Μπάμπη,
4: δώσε. Την παλαντέζα, την παλαντέζα.
0: Μπράβο, Μπάμπη.
3: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου.
0: Δώσε με παλαντέζα ακόμα.
3: Κορίτσια, κομπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
4: Την παλαντέζα, την παλαντέζα.
3: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου.
0: Σάκη!
5: Δεν ξανατείνομαι γαμπρός.
0: Δεν φταίνα συμπιτέρια. Έχω δουλειές καρδούλα μου. Ταΐζω περιστέρια. Μπράβο Σάκη. Κοίτα τα στήθη σου άσπρα σαν τα γάλατα. Και μου λέγες γαργάλατα, γαργάλατα. Να μη σου χυθούν τα γάλατα. Βούρνου λοιπόν και φύγαμε του γάμου. Οι βετεράνοι γελούν να τα γαργαλιτά όλοι οι γαργαλιάνοι. Τσουρελάκι.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, πέρα ως πέρα, σαπάν, σακάλτ, σαδόδης, ακίνης, μέσο, λούθε. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, πέρα ως πέρα, λεμπέντες, καραμπουζουκλίδες, περήφανε, βαρβάτε, Θεσσαλικέλα, Θεσσαλομάχη, Μακεδονομάχη, Αιγαιομάχη, Ονομάχη, Λάρσα, Λάρσα, Σίδα, Κυλαχτάρσα, του Ρουτούρου, FM, Baby, 95 και ένα Ζαγκάνα, Μαγκάνα, Ουτσούζου και Κανέλα, του Νανίφρου, Τραβάει, Φτιόρλο, τη Βιρλίνγκ, Λιγκλίνγκ, Κόρη, Κόρη και Τσιχλιά, Χλάπα της, Χλούπα της, Τζάλα, Μαντρία και πίσω πάλι, Τζάπα, μας πήρα τα καπνά, Τζάπα και τα... και τις λινάτσες, βασιλάκι μου, Λεβέντη, γίγαντα. Το μωρό μας είπε πάει για άλλο σύνο ακουμπάει. Να και άμα γουστάρεις, να και άμα γουστάρεις, πέρασε ο πουλος και πει να το πάρεις. Και τα ματάκια σου με κένεμε γιατί είσαι μανε κένεχε. Α, μπράβο. Καλημέρα Λεβεντόπεδα, καλημέρα καραμπουζουκλίδες, περήφανε βαρβάτε Θεσσαλικέλα, Σήμερα πέμπτη ο μήνας έχει 8. Τι γε, πού του είσαι, Γκαγκάρεν, πού είσαι, Γκαγκάρεν, έλα ρε Γκαγκάρεν, καλημέρα ρε.
1: Καλημέρα.
0: Χίλια χρόνια θα ζήσει, Γκαγκάρεν. Και να σκεφτεί πριν από λίγο, είμαι εκτός αέρα που ήμουν, με πήρε ο Μιχάλης και μου λέει: γεια σου, Γκαγκάρεν, καραμπουζουκλή, γίγαντα και μερακλή. Τι κάνει, ρε Γκαγκάρεν, γίγαντα, καμάρι του Σικουρίου, πώ είσαι, ρε, μεγάλε, ατελείωτε, φοβερέ και τρομερέ παίκτη, Φρανκ Σινάτρα μου και Έλβις Πρίσλεϊ τη περιοχή.
1: Πέρα, τα είπε όλα, δεν
0: τα είπα όλα, Γκαγκάρεν. Σε βλέπω αεράτο, βαρβάτο με τη βιντεοκλήση σου. Πολύ δυνατό, Γκαγκάρεν. Για που είσαι τώρα σήμερα πρωινό τη 5η, 8 του Οκτώβρη.
1: Είμαι για εκτός Λάρισα σήμερα.
0: Είσαι για εκτός Λάρισα, αγαπητέ μου γίγαντα, Έλβις Πρίσλεϊ, Φρανκ Σινάτρα μου, Γκαγκάρεν. Τι κάνεις, πώς είσαι, τι λέει το επιτελείο μας, όλοι καλά, Γκαγκάρεν.
1: Καλά όλοι ρε φίλε, καλά όλοι.
0: Χαιρόμαστε πάρα πολύ, χαιρόμαστε πάρα πολύ αγαπητέ μου Γκαγκάρεν.
1: Χαιρετίσματα και σε όλα τα παιδιά εδώ από την άνοιξη εδώ τα παιδιά.
0: Καλημέρα, χαιρετίσματα σε όλη την ομάδα εκεί καπετάν Γκαγκάρεν, έτσι μπράβο, ορμάτε.
1: Ορμάτε τα κανόνια.
0: Τα κανόνια, ρίξε μας ένα κανόνι αγαπητέ μου Γκαγκάρεν για να ξεκινήσει καλά η 5η, 8 του μήνα Γκαγκάρεν.
1: Πήκαν μωρέ, πήκαν τα γυδιά στο μαντρέ και τα πρόβατα στη στρογγα ρίσουλα και αδερφούλα και τα πρόβατα στη στρογγα ρίσουλα και αδερφούλα.
0: Ροβόλατα, ροβόλατα, τα γύρια και τα πρόβατα.
1: Ωραία, τα γύρια και τα πρόβατα. Ροβόλατα, ροβόλατα. Καλή δύναμη σε όλους.
0: Καλημέρα γίγαντα, καλημέρα μεγάλε Φρανκ Σινάτρα μου, Έλβις Πρίσλεϊ του Σικουρίου, μεγάλε Γκαγκάρεν και χαιρετίσματα σε όλο το επιτελείο. Καλή πέμπτη γίγαντα.
1: Να είσαι καλά φίλε μου και εσύ, καλό κουράγιο.
0: Καλημέρα Γκαγκάρεν, ατελείωτε. Ούλη Γκαγκάρεν γίγαντα. 2, 4, 10, 66, 15, 31 και 32. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα μου στην όρθια στη Τσαριτσάνη.
0: Ένας και μοναδικός, το φιλαράκι μου το καλό, ο γήπα της Τσαριτσάνης, ο Ραφαήλος Ζήσαρος. Καλημέρα γίγαντα. Καλημέρα Ραφαήλ, γήπα μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα σε όλους, τι γίνεται.
0: Είμαστε καλά φίλε μου, γήπα της Τσαριτσάνης. Πώς είσαι γήπα μου.
2: Δόξα Θεώ, καλά Νικόλα, δόξα Θεώ.
0: Τι λέει το επιτελείο σήμερα, πώς καλό ξεκινήσαμε τη μέρα μας φίλε μου.
2: Πολύ καλά και δυνατά.
0: Μπράβο ρε μεγάλε, την ευλογία του αδερφού Ρότσα έχεις που τώρα τον έβαλε η αδερφή σήμερα στο σπίτι να σφουγγαρείς και άργησε.
2: Χαιρετίσματα πολλά στον αδερφό Ρότσα.
0: Ναι.
2: Χαιρετίσματα Νικόλα από Ζουπού και φυλάκια πολλά.
0: Πέρασε το καμάρι μου ο Ζουπού από εκεί πριν σήμερα.
2: Πριν 20 λεπτά τον είχα εδώ, ναι.
0: Πριν από 20 λεπτά το καμάρι μας ο μεγάλος ο Ζουπού. Γεια σου ρε Ζουπού γίγαντα. Μπράβο. Και εσύ έχεις χαιρετίσματα από τον άλλο μεγάλο γήπα. Του Ολύμπου, το μεγάλο Κουτσομέρκο. Το Λαμπόμπα. Ναι, έχεις πολλά χαιρετίσματα, αγαπητέ μου γήπα της Αριτσάνης.
2: Επίσης.
0: Σήμερα το απόγευμα, πού θα την πέσει, θα κάνεις κανένα παραλιακό προς τα έξω, εδώ προς την πλατεία. Γήκα τα Ραφαήλ, ατελείωτε.
2: Βγήκα χθες Νικόλα στο κέντρο, γινόταν τις Πόπες πάλι.
0: Χθες γινόταν τις Πόπες, χθες Τετάρτη που τον είχαμε σαν το Κατάρτη, αγαπητέ μου γήπα της Αριτσάνης.
2: Ναι, γινόταν πολύ κόσμο.
0: Πού την άραξες χθες, αγαπητέ μου γήπα.
2: Κέντρο.
0: Στο κέντρο εκεί στην πλατεία ταχυδρομείου.
2: Ναι.
0: Ωραία και αεράτα όλα γήπα μου.
2: Ωραία, έχει καιρό καιρό.
0: Βάμπρα μου έτσι. Πάμε καλά, πάμε γερά μεγάλη γήπα της Τσαριτσάνης.
2: Ναι, την καλημέρα με τον κύριο Στέφανο, στον Υπουργό.
0: Άξιος.
2: Στον
0: Νικόλα. Και παίρνει ρίξει τον πιτσίτη εκεί πέρα με τα κορδόνια, την παλαντέζα πες τον.
2: Θα το ρίξω σήμερα.
0: Ναι ρε φίλε μου, να είσαι καλά γήπα μου.
2: Έγινε Νικόλα, καλημέρα.
0: Γεια σου Ραφαήλ γίγαντα, γεια σου φίλε μου, καλημέρα. Καλημέρα στον τεράστιο Ραφαήλ το Λεβέντι μας παρακαλώ. Χοπ, νάτος, ο ένας και μοναδικός.
3: Μήπως αγιάς.
0: Ο ένας και μοναδικός.
3: Γιώργιο Βλαχόπουλος, υπουργός Μουράζα.
0: Το καμάρι μας. Η μεγάλη μορφή.
3: Μέσα, αγγίζε.
0: Είμαι μέσα.
3: Ας πω και ένα νέο.
0: Για πες.
3: Έτσιγα επισκεπτήριο.
0: Από το Στέλιο.
3: Ναι.
0: Πέρασε ο Στέλιος.
3: Έτσι, πέρασε.
0: Τι καλό σάψε εκεί πέρα εκεί κατά...
3: Δεν στιγμ... μπορώ να το πούμε τώρα
0: στον αέρα. Α, σάψε καλό όμως, ε.
3: Ναι, ναι.
0: Να μάνα, αφιέρωσέ του το καντάρι.
3: Θα του βάλεις τι.
0: Το καντάρι, ναι.
3: Α, το καντάρι.
0: Ναι, ρε, τι, εγώ τι να βάλω. Όχι, πες το να το... Γιατί τώρα μιλούσα... το καντάρι στην Κουριέ.
3: Τα λόγια
0: σου
3: είναι
0: που Αμάν, ρίξε και ένα τσαπρούρ για το λεβέντι μου, το κομμάτι μου, τον Κωνσταντίνο του Καταραχιά.
3: Τσαπρούρ, πρρρρ, μπεδεμπέ,
0: ου. Γεια σου ρε μεγάλε Κωνσταντίνε Καταραχιά μου γίγαντα. Στη Γουργέ, για τον Ηλία τον Παραγάλα, ρίξε το ένα αλούρε.
3: Αλούρε.
0: Αμάν, ένα τσαπρούρ για τον Δημητράκη τον Αλμπάνι. Γεια σου Παυλάρα Παγαγιάννη.
3: Καλημέρα, Δημήτρη.
0: Ποιον είναι, τον Κουκουρούκο Αλεμάο.
3: Ναι, συνέδριο.
0: Πού πηγαίνει σήμερα ο Κουκουρούκο Αλεμάο?
3: Δεν ξέρω.
0: Στη Γουργέ έχεις βάλει κάτι στα σκαριά να γράφεις τίποτα? Κανα γούτσου γούτσου, κανα κούτσου κούτσου, τίποτα?
3: Μα, τίποτα.
0: Δεν έχεις έμπνευση την περίοδο αυτή, ε?
3: Δεν έχω άλλα.
0: Έχεις άλλα θέματα τώρα και δεν μπορείς να εμπνευστείς τη Γουργέ μου, ε! Έχει άλλα θέματα, κυρία Νίτσα, και δεν μπορεί. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Κυρία Νίτσα! Κυρία Νίτσα!
4: Να είσαι καλά, Γιώργο. Καλύτερα να πάω.
0: Στη Γουργέ! Πες το Σπύρο για την κυρία Νίτσα.
3: Κοπέρα μου λέει Σπύρο, κύριε Μουράζα, Σπύρο.
0: Άρα μεγάλε Σπύρο. Κυρία Νίτσα μου, λεβέντησα, ηρωίδα μου.
4: Τι κάνεις?
0: Πώς είσαι, αγαπητή μου κυρία Νίτσα? Χαίρομαι πάρα πολύ που σ' ακούω και σήμερα χαμογελαστή, αεράτη και καραμπουκλάτη. Αγαπητή μου κυρία Νίτσα, λεβέντησα. Άρε κυρία Νίτσα μου, λεβέντησα. Καλημέρα και χαιρετήματα πολλά έχεις από το μεγάλο Καντέλα, το γίγαντα που δεν είναι σταθμάρχη σήμερα, αλλά είναι στην πιάτσα. Το Φάνη Κουκουνάβα, τον πολεμιστή, το γίγαντα, το Μελισσοκόμο, τον Αεροκόμο κλπ. Και τον Τάκη τον Παλάκα.
4: Και καρά,
0: κυρία Νίτσα, δεν θα έχει καλό καιρό την άλλη Τετάρτη τελικά, έτσι λένε. Ναι. Αλλά εσύ θα είσαι μέσα στο αυτοκίνητο που θα πηγαίνει στην εκδρομή. Τι σε νοιάζει,
4: αν. Αλλά ήταν ωραία, είναι αγώσατα, δεν έχει βρεθεί.
0: Έτσι, άρα έχεις ένα πολύ ωραίο διήμερο την επόμενη εβδομάδα, κυρία Νίτσα μου.
4: Την Πέμπτη βροχή.
0: Ε?
4: Την Πέμπτη βροχή.
0: Τώρα, για την Πέμπτη είναι πολύ νωρίς ακόμα για να δούμε, κυρία Νίτσα. Θα είμαστε καλά. Από Δευτέρα θα σε πούμε καλύτερα, κυρία Νίτσα. Αλλά από ό,τι λέει και ο Απόστολος Καμέας, μπορεί να είναι καλός ο καιρός, λέει. Κυρία Νίτσα, για μισό λεπτό λίγο. Στη Γουργέ! Στη Γουργέ! Ρίξε ένα τσαπρού για τον Κυρβαλιώτη το χρυσό. Ρίξε τον ένα τσαπρού. Τι έπατε στη Γουργέ μου? Αμάν, τι έπατε, κυρία Νίτσα, ο ψυχουργός? Ρε Βαλιώτη, τι τον έκανε? Στη Γουργέ! Είσαι καλά? Τι έπαθες, στραβοκατάπιες?
3: Ναι.
0: Έτρωγες τα φίλη?
3: Ναι.
0: Έτρωγες τα φίλη και στραβοκατάπιες. Τον έφαγες, Βαλιώτη, τον έφαγες. Ρίξτε ένα τσαπρούρ του Βαλιώτη, ρε.
3: Τσαπρούρ.
0: Να προσέξεις, Γουργιά μου, μη στραβοκατάπιες. Πρόσεχε, κύριε Βαλιώτη μου, χρυσέ.
5: Έλα, καλημέρα.
0: Τι του έκανες, μόλις του λέω στραβοκατάπιες. Τι του έκανες, κύριε Βαλιώτη μου, χρυσέ.
5: Γουρλόφκι!
0: Γουρλόφκι! Στη Γουργέ, πρόσεχε! Πρόσεχε, ρε, στη Γουργέ!
3: Γεια, Βαλιώτη!
0: Κύριε Βαλιώτη, σε καλημερίζει ο Στιγουργός, αφιέρωσε ένα τσαπρούρ!
5: Καλημέρα, κύριε Γιώργο, καλημέρα! Όλη μέρα!
0: Τι κάνεις, κύριε Βαλιώτη μου, χρυσέ, πως είσαι, αγόρι μου, τρελό, πολύ ελασσονίτικο!
5: Καλά, καλά, είμαστε, μόλις γυρίσαμε, παίρνουμε τα σώνα.
0: Πού, είχες κατεμπήσει κάτι σε δόντρε?
5: Ναι, σαν κάτω.
0: Παρέλαβες όλα τα συστήματα Κοτοπουλέησον, Καρνέησον, Τζεζέησον,
5: Τα πάντα είμαστε έτοιμοι. Έλα Ηλία, έλα Ηλία να μας αδειάσει τα ψυχία.
0: Έλα Ηλία, τώρα ο Ηλίας φίλε, αντιλαμβού και καταλαμβανού φίλε ότι έχει πάρα πολλά. Έχει καιρό να ανεβήσει απάνω ο Ηλίας.
5: Έχει καιρό βέβαια.
0: Έχει καιρό να ανεβήσει απάνω. Τι κάνετε κύριε Βαλιώτη μου, πώς είστε λεβέντη μου, τι κάνει ο Κίμωνας, Ελασσόνας, ο Επιστήμωνας, τι κάνουν τα υπόλοιπα πυροβόλα εκεί πάνω, ε?
5: Καλά, είμαστε φίλοι, προχθές είχαμε και τα ελευθέρια εδώ, είδες, σωστά και να...
0: Τι γίνονταν κύριε, ποιοι χόρευαν, ποιοι λαλούσαν κύριε?
5: Χαμός. Στον τόπο, Κλαρίνα, στον τόπο, οι βλάκοι, σε Μαρινιώτες, στον τόπο οι βλάκοι.
0: Στον τόπο όλοι φίλοι, στον τόπο, ε!
5: Ναι.
0: Μωρέ μεγάλε, πάντα, πάντα τέτοια κύριε Βαλιώτη μου λεβέντη γίγαντα, πάντα ωραία, τέτοια.
5: Ωραία ήταν, ναι.
0: Τι άλλα νέα, έχουμε κανένα περίεργο κύριε Βαλιώτη μου χρυσέ?
5: Όχι φίλε, ήσυχα, ήσυχα όλα, ήσυχα μια χαρά.
0: Α, του λάχανου εκείνο ο Αλέκος τι κάνει ο Μπούντλας, ε?
5: Καλά είναι.
0: Καλά είναι?
5: Ναι, μια χαρά είναι.
0: Του φίλου μας με τον Αλμπάνι με τα βουλάκια.
5: Τον είδες σε καλή κατάσταση.
0: Τον είδα εκεί πέρα τα χρουπίδα ή ο Αλμπάνης. Χρουπίδα και φίλε μου, χρουπίδα και ο Σάκης ο Αλμπάνης με τα πουλάκια του.
5: Ναι, για τον Καζάκη και το φίλο μας, έλα στην ακρόαση.
0: Καλημέρα στον τεράστιο γίγαντα εκεί πέρα, το μεγάλο ατελείο το φοβερό και το μεγάλο Κώστα Καζάκη. Ναι.
5: Ναι φίλε μου.
0: Έχει ένα μαγαζί εκεί που του έχει μπανίσει εκεί πέρα, κάνει καλή πίτσα λέει στο Σονέρο, δεν θυμάμαι πως το λένε εκεί πέρα στο νησί, το έχει μπανίσει ο Λαμπόμπα ο Κιλοτάρχης. Δεν αφήνει τίποτα και φίλε μου καλέ, τον πήρε του μάτες καμιά δόση εκεί πέρα τον Κιλοτάρχη?
5: Όχι,
0: δεν τον πήρε του μάτες, ε?
5: Όχι.
0: Δεν τον πήρε το μάτι, κύριε Βαλιώτη μου χρυσέ. Καλημέρα και βουλάκι. Κύριε Βαλιώτη μου χρυσέ, μπορεί και να περάσει ο Ηλίας, έμπαινε η Ηλία και άδειασε του Βαλιώτη τα ψυγεία.
5: Έτσι δεν θέλω Ηλία.
0: Να μην τον αφήσει τίποτα η Ηλία μου εκεί πέρα. Να τα διαλύει όλα. Να τα ασκεί όλα η Ηλία μου, λεβέντη άρχοντα.
5: Ο Ηλίας τώρα είναι πρόεδρος στην ομάδα.
0: Ο Ηλίας φίλε έχει αναλάβει τα πάντα εκεί πέρα, γαζώνει, έχουμε πολλούς πρόεδρους. Στο μεγάλο Ηλία μας έχουμε τον Σάκη τον Τζιλάκα, έχουμε τον Γιώργο τον Κοσμίδη, τον Αντώνη τον Μπούρα, άσπρα μούρα, μαύρα μούρα, τον Διάννη τον Μπέσα, τον Τανταποστόλη του Φλέσα και τον Τάκη του Παπαφλέσα. Άρα μεγάλε Βαλιώτη γίγαντα!
5: Καλημέρα μου, καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα στην Ελασσόνα, χαιρετίσματα σε όλους κύριε Βαλιώτη μου χρυσέ.
5: Χαιρετισμούς όλους, έγινε φίλε άντε.
0: Γεια σου Βαλιωτάρα μου. Κυρανίτσα μου,
4: αχ!
0: Άρε Κυρανίτσα μου, άρε Κυρανίτσα. Άρε Κυρανίτσα μου.
4: Καμάρι μου, γλυκό.
0: Πώς πάντα κέφια Κυρανίτσα.
4: Δόξα.
0: Καλημέρα Κυρανίτσα μου, καλημέρα. Αχ Κυρανίτσα μου.
4: Αύριο θα πάω στον άλλο τώρα.
0: Καλημέρα, χαιρετίσματα έξω από τον Χριστάκου του Ναρβανιτάκου, Κυρανίτσα.
4: Δεν είναι καιρό. Πώς θα πες, είναι τον Αμερικάνο.
0: Είναι στον Άριο Πάγου σήμερα, Κυρανίτσα. Τι κάνεις εκεί, Ναρβανιτάκου? Στη χουργία πέσον, τι κάνεις εκεί, Ναρβανιτάκου σήμερα?
3: Τι
0: κάνεις στον Άριο Πάγου? Στον πάγο, στον πάγο πες το, στον πάγο. Στην χουργιά ρίξω ένα τσαπρ.
3: Τσαπρ, πε.
0: Α, μπράβο. Τι είπες, Κυρανίτσα μου?
4: Θα αφήσω καμιά γραμμή να πάει κανένα άλλο.
0: Άρε, Κυρανίτσα μου, να είσαι καλά.
4: Καμάρια μου, ό,τι καλό θα σα πω. Όλου, Παναγία μου.
0: Σε πήρε η κυρία Ξανθή χθε?
4: Όχι, δεν πήρε. Ξανά
0: πέσε. Έρε, έρε.
4: Δεν θα έχει.
0: Ναι.
4: Πώ θα λέμε, για το τηλέφωνο.
0: Ναι, Κυρανίτσα μου Χρυσή, ναι. Ναι, Κυρανίτσα μου Χρυσή.
4: Θα
0: περιμένει με πολύ αγάπη, Κυρανίτσα μου Χρυσή. Καλημέρα, Κυρανίτσα μου Λεβέντισσα. Καλημέρα, Κυρανίτσα μου, καλημέρα. Καλημέρα την αγαπημένη μας την Κυρανίτσα τη Λεβέντισσα. Θιελόρντι!
6: Ένα καλημέρα.
0: Θιελόρντι, άρχοντα!
6: Πήρες μάτι.
0: Δεν πρόλαβα να πάρω μάτι γιατί είχα που εδώ θα το, είδα ότι κάτι με έστειλε η Θεολόρτη, θα το ελέγξω μόλις κλείσουμε.
6: Τι μόλις κλείσουμε, τώρα θα κλείσεις?
0: Τώρα δεν μπορώ γιατί σε έχω στο κινητό εδώ πέρα, κατάλαβες? Ναι Θεολόρτη, σε έχω στην δορυφορική. Θεολόρτη, μόλις άκουσε τώρα την ευάρεσε με πολύ τρόπο την αναπάντητη. Το πεπόνι παγώνει, το παγώνι την πεπόνι, είμαστε τρεις και είσαι μόνη, το τρομπόνι Τζίμι Δαλακόνι.
6: Τον έχω δώσει γειτονιά.
0: Α, η γειτονιά έχει σήμερα στη γειτονιά του Δαλακόνι.
6: Ναι, πάει κυρίες, πάει κυρίες.
0: Αμάν, πέτα τον τίποτα μου πάντα φίλε. Σε ποιο όροφο είσαι τώρα Θεολόρδη?
6: Πέμπτο.
0: Απ' τον πέμπτο, πέτα τον τίποτα κάτι και του Δαλακόνια τον δεις να περνάει φίλε μου.
6: Έχω κάτι που πάνε να Τα λυπάμαι.
0: Αμάν, καλημέρα και Δημητράκης Βασιλείου στα όπλα.
6: Γεια σου Δημήτρη.
0: Μπορεί Δημητράκη Βασιλείου γίγαντα. Μπορεί καλημέρα θέλω.
6: Έχω κάτι πιπόνια, αλλά τα λυπάμαι τα πιπόνια. Πάμε.
0: Τι έξω, παλιά πιπόνια.
6: Όχι, φρέσκα.
0: Α, καινούργια πιπόνια.
6: Ναι,
0: όχι, μην του πει που πόνι χαζό, εσύ όχι, όχι, μην του πει τα ναι. Ω, και Σάκης Μπόρος, νάτος.
6: Είναι πολύ έξω.
0: Όπω, και Γιώργος Νότας.
6: Νότας.
0: Ναι, εν τω μεταξύ ο Νότας τώρα έχει αναλάβει και το τουριστικό τα Σαββατοκύριακα πηγαίνει τις εκδρομές.
6: Ναι.
0: Ναι, το χρυσό μου, ναι, ναι, ναι, το χρυσό μου, ναι, ναι.
6: Έγινε ταξιδιάρης.
0: Έγινε ταξιδιάρης και αλανιάρης.
6: Και αλανιάρης.
0: Ερωτιάρης είναι μόνο ο Ανδρέας Βασφαλιάρης.
6: Αλλά συνοδός και αρχηγός έχει μόνο ο Δανακόλης.
0: Έτσι μπράβο, έτσι μπράβο. Τη Μάγια, τη Μέλισσα, την...
6: Παπάδες.
0: Αγαπητέ μου Θεέ Λόρδη, εχθές δεν ήσουν στην ακρόαση. Εμφανίστηκε εδώ στους κεντρικούς Δεδοθαλάμους μετά από πολύ καιρό ο ήρωας Τρίφωνας.
6: Τον άκουσα.
0: Τον άκουσε στον τρίφωνα, άξιος. Ωραία, φίλε, μιλάμε για πολύ δυνατό τρίφωνα, Θεέ Λόρδη. Πάρα πολύ δυνατό τρίφωνα, ναι, ναι.
6: Πρέπει να τον πήρε η Πασπαλιάρης εκεί μέσα στο να κατέβει.
0: Τον έχει πάρει και ανακατεύει ο Ερωτιάρης, τι και αν γεννήθηκα Ερωτιάρης και Ανδρέας Πασπαλιάρης, φίλε. Τον πήρε και ο Πασπαλιάρης στον τρίφωνα και τον έχει βοηθό β'.
6: Πασπαλιάρη, δεν είσαι εντάξει.
0: Δαλακώνει σε λίγο ο Δαλακώνει, γιατί έχω το Θεό Λόρδη δορυφορικά τώρα. Πρέπει να έχει κανένα μουρό ο Δαλακώνης τώρα εκεί πέρα. Καταλάβεις, Θεό Λόρδη.
6: Πού να το βρεις, στο... σε γραμμή 4, πού να τη βρει.
0: Ξέρεις τι Δαλακώνης είναι αυτός, ξέρεις τι τα ξετυρπώνει όλα, δεν αφήνει τίποτα.
6: Ναι.
0: Κάτσε καλά, σε λέω. Τι κάνει εκείνο του λάχανο, το φάνει τα κακανά. Καλημέρα και από το μεγάλο Οδυσσέα Παλαιολόγου και Άρκη Παλαιολόγου, Θεέ Λόρδη.
6: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πάει φαντάρος ο Οδυσσέας τώρα, να κοιμόμαστε ξεβράκουτα σε λίγες μέρες.
6: Εντάξει. Ξεβράκουτα όπως λένε.
0: Άμπραβο, άντε ρε Οδυσσέα να πας φαντάρος να ξυμηθούμε ξεβράκουτα, να ερημίσουμε λίγο. Άμπραβο, να μην έχουμε αυτό το άγχος το βράδυ.
6: Αλλά πρέπει για φαντάρος πρέπει να κάνει ένα γκρέτσι τα πελάκια όμως.
0: Πρέπει να γίνει ένα έτσι, δεν μπράβο. Το μωρό από τα πελάκια που μας καίνεται καρβουνάκια εκεί. Θα το διοργανώσει ο ειδικός της διοργανώσεις, φίλε μου, ο καπετάν Ηλίας Υπερπολιτελείας.
6: Και ο Ηλίας απάνω και.
0: Ηλία Σκάργα, φίλε μου, έτσι μπραβό. Τι, είμαστε καλά, Θεέ Λόρδη, όλα βαρβάδα και καραμπουζουκλάτα.
6: Όλα καλά, μωρό, όλα καλά.
0: Χαιρετήματα που λάχιστα τον Βασιλάκη τον Μπέλο που άφησε μουστακάκι.
6: Πάει.
0: Ναι, άφησε μουστακάκι, Θεέ Λόρδη. Θυμάσαι πως είχε ένα μουστάκι εκεί πέρα ο μεγάλος ναι. Παναγιώτης, ο Παναγιώτης ο Μιχαλόπουλος, ο καλλιτέχνης.
6: Ναι.
0: Τέτοιο μουστάκι άφησε.
6: Και μουσάκι και μουσάκι.
0: Όχι, έκοψε το μουσάκι και

0: Του Στέλιο, ρε.
1: Πάμε.
0: Πάμε. Μπράβο στη χουρδιά μου. Μπράβο στη χουρδιά μου. Στέλιο.
2: Φίλε, καλημέρα.
0: Α, με γεμάτα χέρια λέει πήγε στο στιχουργός χθες, αγαπητέ μου Στέλιο.
2: Ένα Γιώργη, αφού τι να τον κάνω.
0: Το μεγάλο καμάρι μας τον εσένα επατρέφτηκα την πάνω, σε ερωτεύτηκα που πας Μαρίο έρωτας εδώ μπροστά σου, μια την κόρη, μια την πεθερά σου. Σκοτίνιασε ο ουρανός, δεν βγήκα τα αστέρια, δεν ξαναντίνουμε καμπρό σε τίεντα, εσύ πεθέρια, αγαπητέ μου. Στέλιο Δαρδακούλη, το δικό νέο περιβόλι.
2: Τι να κάνεις, έπρεπε να το δούμε και το Γιωργάκι λίγο.
0: Του πήγες κανακούρι παλιακό,
2: όχι,
0: ρωτάει ο Αποστόλης.
2: Όχι, δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα τώρα, τελειώσαν όλα.
0: Πάντα κουριά, Στέλιο, πάντα κουριά.
2: Φέτος δεν πήγαμε έτσι, εντάξει, είχαμε, αλλά εντάξει, όχι τόσα. Δεν είναι ανάλογα πώς τα πιάνει κι αυτά.
0: Δεν είχες καλά αγκούρια για να τα ισιώσει ο Σταύρακας φέτος, φίλε μου, ο Στέλιο Δαδακούλη. Χαιρετήματα πολλά από τον τεράστιο Μιχάλη Ντάσιο.
2: Καλημέρα και στο φίλο μας του Μιχαλάκη εκεί.
0: Βλέπω ότι στα όπλα είναι και ο μεγάλος Λάου Λάου, ο γαμπρός, ο παίχτης, ο Παπα-Νικολάου.
2: Καλημέρα και στο γαμπρό, να είναι καλά.
0: Ούρε, Αντρέας Πασφαλιάρης, κάργαρε.
2: Φίλο μας τον Καμέα εκεί.
0: Της καρδιάς μας τον Καταδρομέα, τα ΣΕΑ της, τα ΜΕΑ της και τον Αποστολάρα του Καμέα της.
2: Έτσι, τον Γιώργη και τον Κουσμίδη, τον πρόεδρο και καλημέρα.
0: Μεγάλος πρόεδρος και βαρβάτος. Χαιρετήματα, τζεπέτο, τζεπέτο, πάρ' τους ο κλαπέτο, αγαπητέ μου Στέλιο Δαδακούλη.
2: Να είναι καλά και τζεπέτο εκεί ο φίλος.
0: Βαρβάτος, βαρβάτος.
2: Τα παιδιά εκεί στην οδός Βόλου του Βασιλάκη.
0: Άρε μεγάλε Στέλιο Δαδακούλη, γίγαντα.
2: Το Βασιλάκη, τον Κερίτς.
0: Άξιος.
2: Και τον κύριο Στέφανο.
0: Παμάξιος.
2: Αυτό, όλοι, όλα τα παιδιά.
0: Πώς είναι ο καιρός σήμερα, πώς καλοξημερώσαμε εκεί στο
2: δεύτερο. Εντάξει, ζεστούλα έχει σήμερα, 9 βαθμούς έχει σήμερα, εντάξει είμαστε.
0: Πάμε καλά Στέλιο μου, να δώσεις χαιρετήματα σε όλο το ερωτικό Δαρδακουλέκο, Στελάρα.
2: Έγινε ρε φίλε, έγινε, καλημέρα, καλή συνέχεια και χαιρετισμούς, καλημέρα και στο Γιώργη εκεί.
0: Γεια σου ρε Στελάρα άρχοντα, γεια σου ρε Στελάρα άρχοντα. Γεια σου ρε Βασίλη, μέσα και ο Χριστάρας λέει Νικήτα, Νικήτα, πιάστονε και κοίτα και Γιαννούκα, Γιαννούκα, πάρε την παλούκα. Γεια σου ρε Αρβανιτάκο, καλημέρα. Ρε Απόστολε Καμέα της καρδιάς μας Καταδρομέα, χάρης από τη Φαλάνη το κομμάντο, ευλογία από Βασίλη, Θάνος Δράμης, φουλ του Βαλέ με τον Κότσο Μιχαλέ, Παναγιώτης Μπαγκλέζος Τούρμπο. Γεια σου ρε Κώστα Νικολάου. Πού σε ρε Κώστα Νικολάου άρχοντα, πού σε ρε παίχτη μου.
3: Έλα, καλημέρα Νικόλα, καλημέρα στο Δημητράκη τον Αλμπάνη.
0: Όλε!
3: Καλημέρα στο Δημητράκη του Σταμάτη. Από την Εθνική Οδό πάμε κάτω για το Άργος. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Έρε μεγάλε άρχοντα.
3: Και στο στιγουργό του Γιώργο, να μας κάνει ένα τσαπρό και την Ινδιάνα. Καλημέρα.
0: Στη χουργία ένα τσαπρού και την Ινδιάνα, λέει ο Κώστας ο Νικολάου που γίνεται. Ρε μεγάλε, πού είσαι αρχηγέ μου, καλημέρα. Έλα μεγάλε, έλα ατελείωτε πατριαρχάρα μου, Φασέκας. Ρε μεγάλε, Φασέκα γίγαντα. Φασέκα γίγαντα, πρόεδρε.
4: Καλημέρα.
0: Πρόεδρε, καλημέρα.
4: Καλημέρα στο φίλο μας, στο Στέλιο του Δαρδακούλη.
0: Χαιρετήματα έχεις αγαπητέ μου, πρόεδρε ατελείωτε Γιώργο Κοσμίδη, γίγαντα.
4: Καλημέρα και στο Στιγουργό.
0: Στιγουργέ που είσαι, για εδώ που είναι, ναι.
4: Έπισες.
0: Όχι δεν είναι, δώσου τρέτα ένα, παρακαλώ.
5: Καλημέρα λέμε.
0: Ο κύριος Στέφανος.
4: Καλημέρα και στο κύριο.
0: Καλημέρα κύριε Στέφανε. Κύριε Στέφανε. Πού πήγε ρε. Κύριε Στέφανε. Μπα, για εδώ. Τι, Γιώργο γίνεται χαμός. Για εδώ, ναι.
5: Έλα, έχεις γραμμή.
0: Αμάν, ρίξε ένα τσαπρού για τον Κώστα τον Νικολάο Στιγουργέ. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Αγαπητέ μου πρόεδρε, χαιρετήματα πολλά έχεις από το κομμάτι Οδυσσέα Παλαιολόγου που προετοιμάζεται για το στρατιωτικό.
4: Καλημέρα στο Καραφάκι, στον Αλκιβιάδη και στον Αριθμό Οδυσσέα.
0: Μπαμπά, πατήρ και ιό κάργα. Πότε πάει φαντάρο ο Οδυσσέα,
4: Νοέμβριο.
0: Αμάν το Νοέμβριο, φίλε, πρέπει να κάνουμε υπομονή ακόμα. Πόσο, καμιά εικουσαριά μέρες, φίλε, μέχρι να τελειώσει. Υπομονή για να κοιμάμαστε ξεβράκωτοι, αγαπητέ μου. Τεράστια πρόεδρε Γιώργο Κοσμίδη.
4: Υπομονή και όνειρα.
0: Α, μπράβο, έτσι, έτσι. Είχαμε την χαρά χθες εκεί να τα πούμε λίγο με τον μεγάλο Κώστα Μόργαν βραδινές ώρες, αγαπητέ μου πρόεδρε.
4: Με Άρη Βαλασόπουλο ή μόνο.
0: Βουλωμένο γράμμα διαβάζεις, φίλε μου Μόργαν. Φίλε μου πρόεδρε, βουλωμένο γράμμα διαβάζεις.

0: Κοίταξε, οι αναλύσεις γύρω τους αστέκια και με τους δύο.
1: Α, μπράβο, έτσι, μπράβο, έτσι ακριβώς. Έγινε καμιά μπουρλότο χθες, τίποτα πρόεδρε, τίποτα ή είχαμε κενό?
0: Όχι, χαλαρά
1: έχεις. Χαλαρά. Παναγιώτης Μερετήτης, κυνηγός και φύση, μπαμ μπουμ, χαιρετίσματα κάργα στην ομάδα Β. Κάργα.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη Μερετήτη, του Τάκη του Μερετήτη.
1: Από τον τεράστιο γίγαντα Θοδωράρα Σολομάρα, κάργα.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Θοδωρή, καλημέρα Αντώνη Μπούρα, ο Αντώνης ο Μπούρας,
1: ναι.
0: Δεν είναι πρόεδρος, είναι coach.
1: Α, είναι και πρόεδρος και coach.
0: Όχι, δεν είναι πρόεδρος. Δεν είναι. Πρόεδρος είναι ένας άλλος.
1: Α, είναι κόλτσο Αντώνη, άσπρα μούρα, μαύρα μούρα με Αντώνη Μπούρα.
0: Είναι βοηθός του Μπουρνάκα,
1: το Γιάννη. Α, όπως είναι ο Χρήστος ο Πατιστούλης, ο Τασούτα, ο Τασούλης, ο μεγάλος ελαστήριος βοηθός του Αλεξούδη.
0: Α, αυτό.
1: Α, μπράβο, έτσι.
0: Ο ένας συμπληρώνει τον άλλο.
1: Ο Παλάσκας όμως είναι κόλτσο,
0: Ναι.
1: Ο Παλάσκας, έτσι, μπράβο. Τι έχει πρόεδρε το πρόγραμμα σήμερα, για πού είμαστε?
0: Σήμερα έχει λίγο τύραμο, Ελασσόνα, Απελώνα.
1: Α, θα γίνει απάνω Ελασσόνα, κάρκα. Άμα πας και του Κερβαλιό ή του Χρυσό, του ξέρεις?
0: Όχι, δεν το ξέρω, αλλά εντάξει.
1: Παλιά μεγάλη σφυρίχτρα, από τις χρυσές σφυρίχτρες δηλαδή.
0: Α, το ξέρω προσωπικά, εντάξει, δεν έτυχε να.
1: Να περάσεις εκεί, έχει κοτοπουλάδικο βαρβάτο ρότα που είναι ο Κυρβαλιώτης, ο Χρυσός είναι από τα καλύτερα παιδιά. Okay. Δηλαδή, αν η πρώτη σφυρίχτρα που έχει βγάλει ποτέ ο νομός ήταν ο Βαρσάμης, η δεύτερη σφυρίχτρα ήταν ο Βαλιώτης.
0: Ήταν πακέτο, Βαρσάμης Βαλιώτης.
1: Χρυσή σφυρίχτρα Βαρσάμης, αργυρή σφυρίχτρα Νίκος Βαλιώτης.
0: Τώρα ο Βαλιώτης συνεχίζει, ο Αντώνης είναι παρατηρητής διαιτησίας.
1: Τώρα εγώ του Νίκου του Βαλιώτη ξέρω, δεν ξέρω αν ο Βαλιώτη.
0: Υπάρχουν ακόμα τρεις.
1: Ναι.
0: Ο παπάς και τα δυο τα τέκνα, τώρα δεν ξέρω.
1: Ο καλός ο Βαλιώτης λέει είναι ο Νίκος ο Βαλιώτης, όπως λέει και ο Σάκης ο Τζιλάκας.
0: Καλημέρα στο φίλο μας, στο Σάκη του Τζιλάκα.
1: Σάκης Κάργα, μαχητής Ευτυχίας και Λέλος.
0: Έτσι ακριβώς, μαχητής Ευτυχίας. Καλημέρα και στο φίλο μας, στον Ηλία του Ζαβλάκη, το μεγάλο γενικό αρχηγό.
1: Τον τεράστιο, τη μεγάλη μορφή, έτσι μπράβο.
0: Άγιος Γιώργιος Αμπυλαγίου.
1: Άξιος.
0: Έτσι ακριβώς. Να είμαστε καλά, τα λέμε. Καλημέρα στην κυρία Μαρία, καλημέρα στην κυρία Παρασκευή, σε όλη την πρωινή ζώνη.
1: Να είμαστε καλά, μεγάλε Γιώργα Λε Κοσμίδη, προεδράρα μου.
0: Να σου πω κάτι εκτός αεραούς.
1: Γεια, παιδιά.

0: Παρακαλώ.
1: Καλημέρα Νικό.
0: Έλα κύριε Στέφανε, έλα κύριε Στέφανε Λεβέντη μου, έλα.
1: Μου έπεσε η γραμμή Νικό.
0: Άρε κύριε Στέφανε Λεβέντη μου, καλημέρα κύριε Στέφανε. Καλημέρα στα Τρίκαλα, καλημέρα στην ηρωική Καλαμπάκα και τα ιστορικά μετέρωα των αγαπημένων μας τον κύριο Στέφανο.
1: Καλημέρα και στη Λάρισα, καλημέρα και στο Στιβουργό, στο Στελάρα που άκουσε στο Ραφαήλ.
0: Το μεγάλο γίγαντα, το φίλο μας, το γήπατο Ολύμπου, τον Ραφαήλ. Γεια σου.
1: Το Δημητράκη, τον Αλμπάνη, καλημέρα.
0: Τι ελόδι δεν παίζει με τίποτα, ναι. Καλημέρα από τον Δημητράκη, τον Αλμπάνη μας. Έστειλε μηνυματάκι το φιλαράκι μου. Γεια σου Δημητράκη, Αλμπάνη γίγαντα. Κώστας Νικολάου, Άργος. Φασέκας, Φασέκα γίγαντα. Τι κάνουμε κύριε Στέφανε, πώς είμαστε?
1: Καλά, καλά, δόξα τω Θεώ, καλά.
0: Πώς είναι σήμερα τα πράγματα, πώς ξημέρωσαν τα πράγματα στα Τρίκαλα?
1: Μια χαρά. 11 βαθμοί είχαμε, Νίκο, το πρωί 6 ώρα.
0: Α, πάρα πολύ ωραία, κύριε.
1: Πήραμε λίγο άνοδο, ναι.
0: Πάρα
1: ναι.
0: Πολύ ωραία, κύριε Στέφανε, πάρα
1: καλημέρα
0: πολύ ωραία.
1: Καλημέρα και στην κυρία Τούλα, στην κυρία Παρασκευή.
0: Την αγαπημένη μας την κυρία Τούλα, την κυρία Παρασκευή.
1: Το συνονόματό μου, το Στέφανο, καλημέρα.
0: Το μεγάλο γίγαντα,
1: α,
0: το γίγαντα, τον μεγάλο παίχτη, το γήπα του Ολύμπου, το Στέφανο Λαμπόπα Κουτσομέρκο, αγαπητέ μου κύριε Στέφανο.
1: Κυρία Παρασκευή, καλημέρα.
0: Αχ, κύριε Παρασκευή,
1: Λούλα μου. Και το Θεοδόση, καλημέρα.
0: Το Θεοδόση, τα μεγάλα καλύπια, ρε κύριε Στέφανε, παρακαλώ. Γιαννούκα!
1: Γεια σου
0: Δημήτρη,
1: γεια σου.
0: Γιαννούκα, Γιαννούκα, Γιαννούκα, πού είσαι ρε Γιαννούκα, Γιαννούκα, να πάρεις την παλούκα. Γεια σου Γιαννούκα μου.
2: Καλό χειμώνα την φλόρα.
0: Τι χειμώνα ρε, εδώ έχουμε γουμάρο, καλό καιρό Γιαννούκα.
2: Τώρα ένα βαθμό εμείς θα πάω στο βουνά.
0: Α, πάω στο βουνά είσαι τώρα Γιαννούκα.
2: Όχι, τώρα πάω, πάνε σας, πήγαμε τα δυο τα κουπάδια, τα πειράσαμε και αυτό λέω καλό χειμώνα. Τα
0: πειράσατε τα δυο τα κουπάδια, Γιαννούκα.
2: Έμεινε παππούς με τα 250 πρόοδα εκεί, απάντη. Θα έρθω και αυτά κάτι και τελειώνει πολύ.
0: Ο παππούς ποτέ έρχεται κάτω, γίγαντα Γιαννούκα, Γιαννούκα, πάρε την παλούκα.
2: Έχει από αυτά, έμεινε να πάει τα τριάρια, κατραιά, αυτά είναι τα σύρα που λέμε.
0: Είστε όλοι καλά, Γιαννούκα μου, Γιαννούκα μου.
2: Μόρτα του τιώνει κουλάρα, δόξα του τιώ, κρύου, δυστυχώς. Πήραμε και πώς να πάω στα βουνά, έρχονται οι κυνηγοί.
0: Τι πήρατε?
2: Ευτυχώς είδαμε λίγο κόσμο, ρε, έρχονται οι κυνηγοί.
0: Ανέβηκαν οι κυνηγοί, απάνω στα βουνά, Γιαννούκα μου, Γιαννούκα μου,
2: Αλλιώς δεν είδατε ούτε ένα πρόβα του, ούτε μία γίδα, μόνο τα σκάφη.
0: Τίποτα, τι είπε,
2: Τίποτα, ρε, ούτε τίποτα, τίποτα,
0: Ωρα Γιαννούκα, γίγαντα, είσαι αρχηγός, Γιαννούκα μου, Γιαννούκα, Γιαννούκα. Είμαστε όλοι καλά, Γιαννούκα, και χαιρετίσματα από όλους.
2: Καλημέρα σου, χάρη σου, την παλόβρη σου.
0: Χαιρετίσματα πουλά έξω από του Λάζο, από τη Σικιά. Χαιρετίσματα έξω από τον Σολωμό. Χαιρετίσματα έξω από τον Κιλοτάρχη Στέφανο Λαμπόμπα.
2: Χαιρετίσματα του Φόδρου, του Λουμό, του Λαμπόμπα, πάνω στο Λιβάνι εκεί. Εκείνο λέω με ζυγή, τα πάνε τα πρόβατα.
0: Πού να πας, στο Λιβάνι απάν.
2: Θα πάω και στο Λιβάνι. Τι να κάνω.
0: Εκεί είναι πολύ ωραία, φίλε, και θα έχουμε και του Λαμπόμπα από δίπλα, φίλε μου, Γιαννούκα, Γιαννούκα, πάρε την παλούκα.
2: Του στιγουργώ μια καλημέρα. Εγώ δεν θέλω ούτε τσαπρ, ούτε αχα. Θέλω την Ινδιάνα πέσω.
0: Την Ινδιάνα?
2: Όχι, θέλω την Ινδιάνα. Δεν θέλω να ρωτιάσει, θέλω την Ινδιάνα.
0: Την Ινδιάνα, ατάκα και επιτόπου.
2: Μπράβο, δεν θέλω ούτε να ρωτιάσει, τίποτα, άμα την βρει να την φέρει.
0: Θα του πω, άμα τη βρει την Ινδιάνα να την φέρει. Αλλιώς, τίποτα τύπου, τον πούλο.
2: Καλημέρα στην κυρία Τίκη, στην κυρία Παρασκευούλα. Ας την πάρει αυτή από μένα, να είναι καλά. Όλοι στην κυρία μας του σταθμού, όλοι.
0: Ωραία μεγάλη Γιαννούκα, του Γιουλάι Μαρκάλα στο Χαντάκι.
2: Κάργα Νίκο, μια καλημέρα κύριε, τη γυναίκα μου την έχασε τώρα, δυο εβδομάδες έχασε.
0: Πού είναι η κυρία τώρα Γιαννούκα, Γιαννούκα πάρε την παλούκα.
2: Στο Βόλο ρε, δουλεύει.
0: Α, στο Βόλο.
2: Του λένε του Βόλου στην Πυρπουλίου και πάει στην Ασφαγία πέρα στην Λαμία.
0: Α, θηρίου είναι κύριε ρε φίλε, θηρίου είναι,
2: Πέρα Παπαγιάννα ρε.
0: Ωρε μεγάλε Γιαννούκα, πόσα
2: Ακού
0: χρόνια.
2: Του πάσε δεν βάζουν μάμα χέρια, πάει στην γυναίκα μόνο στα...
0: Πόσα χρόνια είσαι παντρεμένος καπετάν Γιαννούκα.
2: Είμαι γύρω στα 39.
0: Ωε, να είστε καλά, να τα χιλιάσετε μεγάλα Γιαννούκα. Μπράβο, μπράβο.
2: Άσχετο τι είμαι πιο μπροστά εκεί που ήταν οι Μαρκάλου στα κρυφά.
0: Α, είχατε και στα κρυφά ο Μαρκάλου,
2: Γέρα, δεν έχω αφήσει χειρόνα για χειρόνα.
0: Ω, δεν έχεις αφήσει χειρόνα για χειρόνα, ή μεγάλε.
2: Πού να πας, ρε Νίκου, όλους τα έχει όταν γιόντουσαν οι αποδίκοι, οι άλλους δεν μπορούσες. Κάρι καλά, έχει κάρι τα κάμα του Νίκο, κάρι καλά, όλοι του πόντου.
3: Ωραία, να δώσεις χαιρετίνουμε τα Γιαννούκα μου σε όλη την οικογένεια, να είστε όλοι καλά, δυνατοί, γεροί.
2: Όλε, Δάνη, όλου του κόσμου, όλοι, όλοι, όλοι, όλοι.
3: Άρε Γιαννούκα, γίγαντα. Άρε Γιαννούκα μου, Λεβέντη.
2: Του τσιπέτου, του καλικέρια καλημέρα.
3: Χαιρετίνουμε τα πολλά, έχεις αγαπητέ μου, Γιαννούκα, γίγαντα.
2: Άντε, γεια! Καλημέρα σου, Άντε! Ευχαριστώ πολύ για την καλημέρα!
3: Γεια σου, Γιαννούκα, γίγαντα! Γεια σου, Γιαννούκα, γίγαντα! Άρε, ο καπετάν Γιαννούκα, αγαπητέ μου, κύριε Στέφανε!
1: Θα κατορυφθούμε για σημάδι αυτό.
3: Άρε, μεγάλε Γιαννούκα! Είδε τι λέει, μέσα του αχυρώνα. Δεν είχε αφήσει αχυρώνα για αχυρώνα, κύριε Στέφανε.
1: Έτριζαν οι αχυρώνες, έλεγε τι έλεγε τώρα.
3: Ωραία, τρίζαν οι αχυρώνες εκεί πέρα, δεν άφηνε αχυρώνα για αχυρώνα. Έτσι, μπράβο, έτσι. Άρε. Μα, κύριε Στέφανε, τι θα αποπονήσουμε σήμερα, λέει ο Δαλακώνης που έχουμε, είναι ο μήνας σου.
1: Μία παραγγελία εδώ από μία κοπέλα από τα Τρίκαλα θέλει, στάζουν τα κεραμίδια σου.
3: Τι κάνουν, στάζουν
1: τα κεραμίδια.
3: Για να δούμε τι στάξη μου θα κάνει τα κεραμίδια, αγαπητέ μου κύριε Στέφανε.
1: Πάμε.
3: Πάμε.

0: Καλημέρα και στην Τούλα.
1: Κύριε Στέφανε, στάξαν για τα καλά τα κεραμίδια, κύριε Στέφανε, λεβέντη μου. Μπράβο, κύριε Στέφανε. Μπράβο, κύριε Στέφανε, λεβέντη μου. Μπράβο.
0: Έπρεπε να έβρεχε για να του λέγαμε πιο ωραία.
1: Α, μπράβο, έτσι. Την άλλη εβδομάδα όταν θα είναι βροχή, κύριε Στέφανε, θα το ξαναστάξουμε.
0: Έτσι. Ναι, Νίκο.
1: Μπράβο, κύριε Στέφανε, λεβέντη μου.
0: Εξαιρετισμού και από τον Δημήτρη μου, μου είπε να σου δώσω καλημέρα.
1: Ανταποδίτω special στον ιό Δημήτρη, αγαπητέ μου, κύριε Στέφανε, λεβέντη μου. Γίγαντα.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Μπράβο, κύριε Στέφανε.
0: Γεια σου Νικολάκη, να είστε καλά.
1: Γεια σου κύριε Στέφανε Λεμπέντη μου. Γεια σου γίγαντα κύριε Στέφανε, παρακαλώ.
2: Αλούρε!
1: Αλούρε!
2: Αλούρε!
1: Αλούρε!
2: Τι κάνεις φίλε μου Νικό?
1: Κιλοτάρχη μου, τι κιλοτάρχη είσαι εσύ ρε μεγάλε Στέφανε Κουτσομέρκο Λαμπούβα.
2: Τι κάνεις φίλε, καλημέρα στον υπουργό μας, καλημέρα κύριε Στέφανο. Εδώ Φεραράκη έχει 5 βαθμούς Κελσίου.
1: 5 βαθμούς Κελσίου στο ερωικό και ιστορικό Λιβάδι αυτή τη στιγμή.
2: Δεν είμαι στη Λιβάδι, είμαι στη δουλειά φυλάκι, τώρα φεύγω.
1: Α, είσαι στη δουλειά κιλοτάρχη μου.
2: Ναι φυλάκι, τώρα φεύγω, τώρα πάω εκεί κοντά στα καρύδια του Βαλιώτη να βάλω αέριο.
1: Πού πας τώρα?
2: Εκεί, απέναντι από τους μύρους του Μπαρμαχρίστου, εκεί να βάλω αέριο.
1: Απέναντι, ωραία, του αείμνηση του Μπαρμαχρίστου του Λεβέντη, ε. Ο Μπαρμαχρίστος από τη Μιλέα και αγαπητέ μου Στέφανε Κουτσομέρκο, κιλοτάρχη μου, λαμπόμπα, ερωτικό είδωλο.
2: Καλημέρα φράγια που πίσω από την κόσμο. Καλημέρα στον αδερφό Ρώτα που σου μουγκαρίζει σήμερα.
1: Σήμερα αγαπητέ μου, ναι.
2: Ότι άκουσα τον έβαλε η αδερφούλα να σου μουγκαρίσει το σπίτι όλο, λέει.
1: Τον έβαλε η αδερφούλα σήμερα να σου μουγκαρίσει το σπίτι όλο. Γεια σου Δημήτρη Μελετιάδη μου, με το Μελετιάδη μου, καλημέρα. Κιλοτάρχη!
2: Ναι, φράγια.
1: Χαιρετήματα πολλά από τον Κυρβαλιώτη του Χρυσό.
2: Καλημέρα στον Κυρβαλιώτη εκεί. Καλημέρα στον Κυρκίμουνα εκεί.
1: Χαιρετήματα πολλά από τον τεράστιο Τάσο Κολοφωτιά που ήταν στη Σικιά χθες εκεί και βρήκε όλα τα λεβεντόπεδα εκεί.
2: Καλημέρα στον Τάσο Κολοφωτιά. Καλημέρα στον Άκη του Γιουτουνάκη εκεί στη Σικιά.
1: Άκη, χαιρετήματα έχεις από τη Σάρπη, από τον Αντρέα Λιάγκα.
2: Καλημέρα στον Αντρέα Λιάγκα.
1: Ήταν εδώ καμιά εβδομάδα ο τεράστιος.
2: Στον μεγάλο πρόεδρο Κοσμίδη, στον γενικό αρχηγό.
1: Ηλία!
2: Ηλία Τζαβλιάκη, στον άλλο πρόεδρο Φελάκη, στον Δωρή Σολομό.
1: Στον Δωρή
2: Σολομό. Στον μεγαλύτερο πρόεδρο από όλου, Φελάκη, Σάκη Τζιλάκα.
1: Άρα έτσι μπράβο, έχεις βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Τεράστια κιλοτάρχη, είδωλο, άνθρωπε των έργων, Στέφανη Κουτσομέρκο, καμάρι του, γήπα του Ολύμπου, γήπα μου.
2: Καλημέρα και στον κολλητό του Προέδρου Λομπάρντο.
1: Το Χωσέ Λομπάρντο. Έρε, του έρωτα κομμάτω είναι μόνο Λομπάρντο, φίλε μου, έτσι, μπράβο. Χαιρετήματα έχει και από το γήπα τη Σαριτσάνη, Ραφαήλ Ζήσαρο.
2: Τον άκουσα, καλημέρα στο γήπα τη Σαριτσάνη, καλημέρα.
1: Πώ είναι εκεί πέρα, καθαρό αέρα, καθαρό μυαλό, φίλε μου, Λαμπόμπα.
2: Καλημέρα να πούμε και στο μεγάλο Νίκο από τη ζωή, πώ είπε, κόλλησε μια ώρα. Την Μπουγατσούλα, πώς
1: τη λέμε. Τον Αλεξούδη μας, την Μπουγατσούλα μας. Πολύ ωραία. Μία πόλη, μία ομάδα, δύο τζατζίκια, τρεις πατάτες, μπουγάτσα με φράσο.
2: Δεν ξέρω να κάνει, μόνο πάω κάλα. Εγώ δεν ξέρω να κάνει.
1: Πίσω γορίλα, τι θα σου παιδί γορίλα. Πίσω γορίλα, τι θα σου παιδί γορίλα. Κιλοτάρχη.
2: Έχουμε και
1: πολύ ωραία το είπες αγαπητέ μου Στέφανε Κουτσομέρκο, άνθρωπο των έργων. Έχουμε και τα ελαττώματά μας. Καλό μου και αγαθό παιδί. Χαίρομαι που αναγνωρίζεις τα ελαττώματά σου, αγαπημένο μου παιδί, τριφερούλι μου.
2: Εγώ δεν του παίρνω αελάρας σαν αρμυρικίους άλλους και όταν παίζει ο Ολυμπιακός είπα να δρακώσει είναι η πρώτη.
1: Καλημέρα, τώρα είπες το μεγάλο γίγαντα Ελλάδα, Δημήτρη Κατσάρα.
2: Αυτός είναι κάργα Ελλάδα.
1: Αυτός είναι κάργα, έτσι μπράβο. Εξού και Κατσάρας, ο σούπερα Ελλάδας, φίλε μου, έτσι μπράβο. Πώς ήταν το βράδυ σου, αγαπητέ μου κιλοτάρχη, φίλε μου?
2: Καλά ήταν, ήρυμα, εντάξει. Λίγο κρύο, ήγερα, εντάξει.
1: Να, μάλιστα. Ο κουμπάρος τι κάνει, ρε, που τον πάντρεψες?
2: Που σαν δάραβας βουνού είναι φεράκι τα καλύτερα του.
1: Η Μαργαρίτα μας πώς είναι κιλοτάρχη?
2: Είστε την άστα που πήρε καφέ κατά στο ώρα το μια χαρά τώρα δεν την είδα ακόμα.
1: Με ρώτησε ο Γιώργος, το καφέ του έχει εκεί στην πλατεία?
2: Το καφέ του έχει στον δρόμο πάνω γιατί είναι ένα μικρό καφέ. Είναι street καφέ φεράκι.
1: Στον δρόμο, σε ποιο δρόμο τον έχει κύριε?
2: Μετά του πρωτού φτάσει το Δημαρχείο εκεί.
1: Αμαν, πάρα πολύ ωραία. Ο Μπαμπίνος
2: έχει δύο. Ο Μπαμπίνος έχει δύο με το σχολείο, φαράκι. Ο Μπαμπίνος πάρει καλημέρα στους καθηγητές που πάνε στο λιβάδι τώρα. Κάνουν μάθημα σε παιδάκι, να πέσουν Πες στη Γιώργο να πάει στον Παπίνο να πάρει ένα καφέ και πει να πει ο Λαμπόμαρος του πληρώσει.
1: Άρα, ο Παπίνο γύρισε από την Αθήνα, από την Ερωτιάρα.
2: Γύρισε μιλάκι ανανεωμένος, φρέσκος.
1: Και
2: λαφρωμένος.
1: Άρα κυλοτάρχη μου γίγαντα, χαιρετήρηματα έξω από το κομμάντο, είναι στον Άριο Πάκο σήμερα Χρήστος Αρβανιτάκος.
2: Καλημέρα στον Αρβανιτάκο, καλημέρα. Καλημέρα και στο άλλο την Περιφερειακή από τη Ρετσίνη, αυτή που είπε.
1: Από τη Ρετσίνη εκεί πέρα, από την Κατερίνη, από πού είναι αυτό.
2: Είναι κουτουμπάκι με το λιβάτι η Ρετσίνη, χαράκι.
1: Α, η Ρετσίνη λέγεται το χωριό, κυλοτάρχη.
2: Ρετσίνη.
1: Είναι Ρεντίνη ή Ρετσίνη.
2: Ρετσίνη.
1: Είναι σαν το Ρετσίνη.
2: Είναι ένα χωριό φραράκι προς το του Αλμπανέκτη. Εκεί που έχει το κοινωνικό κέντρο στην Κατερίνη.
1: Α, μάλιστα. Καλημέρα Παναγιώτη του Παλούδη. Καλημέρα και τη Μαρίλια, την αγαπημένη μου Μαρίλια. Καλημέρα. Ναι, κυλοτάρχη.
2: Έλα, φραράκι.
1: Σκίστος όλος. Χαιρετίσματα, κυλοτάρχη μου.
2: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Πάρε κανένα άλλο και πέσει, Γιώργο.
1: Και καλημέρα. Σε χαιρετάει και ο Πάκμαν ο Καρακώστας.
2: Α, τι Καρακώστας είναι αυτός, ωραία.
1: Ούρε Καρακώστα, Καρακώστα, μας τα έκανες χουμπόστα.
2: Θέλω του Καρακώστα, έχει την καλύτερη πρόεδρο σε όλου του Δήμου Ελασσόνος.
1: Τι έχει ο Καρακώστας?
2: Η προεδρία που είναι στο χωριό του Καρακώστα και είναι η καλύτερη σε όλο το Δήμο Ελασσόνος, ωραία.
1: Φίλε, τι λες στο Μισοχώρι?
2: Στο Μισοχώρι, βαράκι.
1: Τι λες, κοινοτάρχη μου, τι λες, κοινοτάρχη μου, ναι.
2: Αυτήν και ο... και στη Τσαρτάνη.
1: Άρα, μεγάλε κοινοτάρχη, δεν παίζεις με τίποτα. Δεν παίζεις με τίποτα, κοινοτάρχη μου, άνθρωπε των έργων. Είσαι νούμερο ένα. Είσαι ο αγαπημένος μας κοινοτάρχης, φίλε μου.
2: Καλημέρα να πούμε και στο είδωλο του νησιού.
1: Το μεγάλο καρ... Α, στο νησί.
2: Ναι, είναι ο Σίκ, φιλαράκι. Τον είχε μαθητή ο Καζάκης, φιλαράκι. Τον είχε μάθει η μπάλα, φιλαράκι.
1: Καλημέρα και τον Παναγιώτη. Χαιρετήματα πολλά έξω από τον Ηλία το Μουστακαλί, τον πρόεδρο.
2: Καλημέρα στον Ηλία.
1: Πότε βούδας, πότε κούδας, πότε τάκι σου αρκούδας, κάρκα, κάρκα. Το μαγαζί με τις πίτσες λέγεται Σαντόρο στο νησί, κυλοτάρχη.
2: Εντάξει,
1: δηλαδή. Άμπραβο, για να ξέρεις. Άμπραβο. Κυλοτάρχη μου, καλή συνέχεια, το πούμε αύριο.
2: Α, καλημέρα να πούμε και στον Άρχοντα και μεγάλο ήρωα Σάκη Φώτη στο
1: πρώτο Φεράρι. Την ευλογία του Κώστα του Πατριάρχη έχει σε κυλοτάρχη.
2: Καλημέρα στον Κώστα Πατριάρχη, καλημέρα στον μεγάλο Νάκο.
1: Παύλος Νάκος το κομμάντο, Παυλάρα μας, που είσαι η λαχτάρα μας. Το Παναγιά τον Άγιο που κυκλοφορεί.
2: Το Άγιο του υπόμενου ψηφοδέλτου που θα γίνει στις υπόμενες εκλογές. Ο κύριος Μαμάκος πρέπει να τους υπηρεβάλλει.
1: Αγαπητέ μου κυλοτάρχη, κανόνισε διότι τα Χριστούγεννα κυκλοφορεί επιτυακό γραμματόσημο που θα έχει απάνω τον Παναγιά τον Άγιο. Θα τον φτύνεις και θα τον κουλάς στα γράμματα.
2: Θα πάρουμε μια κατοστάλα, φιλαράκι. Θα πάρουμε μια κατοστάλα, την έχουμε.
1: Άμπραβο, έτσι. Συλλεκτική θα είναι, φίλε μου.
2: Συλλεκτική, φιλαράκι.
1: Επαιτειακό και συλλεκτικό, κυλοτάρχη μου.
2: Μετά από κάποια χρόνια θα έχει πολλά λεφτά, φιλαράκι.
1: Θα έχει τεράστια, θα αποκτήσει αυτό που. Μπράβο, ρε κυλοτάρχη, γι' αυτό σε γουστάρω. Έτσι, θα αποκτήσει, φίλε μου, μεγάλη αξία. Έτσι ακριβώς.
2: Καλημέρα να πούμε και στο Φορτόκα. Φάρμα Καρανίκα, φιλαράκι.
1: Τι κάνει ο Φάρμα Καρανίκα, σε πού είναι ο πυροβόλο, σε.
2: Έχει μα βγάλει λεφτά, τι που είναι.
1: Α, μπράβο, έτσι.
2: Τώρα, έχει αρνιά, έχει τέτοια. Πάει στα αρνιά. Ω! 100 αρνιά, με 10 ευρώ το κιλό που τα πουλάει, μια χαρά είναι τώρα. Σώθηκε ο Καρανίκα,
1: ο Φάρμα. 10 ευρώ το κιλό τα πουλάει, 100 επί 10, πόσο πάει Παναγιώτη, Άγιε.
2: Είναι 10 κιλά τα αρνιά. 100 ευρώ το
1: αρνί, πριν 100 αρνιά. Όρμα Καρανίκα, όρμα. Πάρ' τα όλα, πάρ' τα όλα. Αχ, κυλοτάρχη.
2: Τα γράφω του Μητσοτάκη, 2 ευρώ του γάλα. 10 ευρώ το αρνί, με το Τσίπρα είχε 15 λεπτά του γάλα. Και 3 ευρώ το αρνί και παρακαλώ να το πάρουν. Αντιγιάρε,
1: αντιγιάρε, αντιγιάρε, αντιγιάρε, κουτσομπέρκο. Αντιγιάρε. Παρακαλώ. Τάσο.
3: Όλο τσιπουράκια πίνει στο λιβάδι.
4: Τα σάρα μου που είσαι, κοροβοτιά μου. Γύρισες, τα σάρα μου.
3: Ακόμα
4: εκεί θα είναι. Όλα τα λεβεντόπεδα εκεί πέρα, τάσο άρχοντα.
3: Όλοι εκεί.
4: Του Λάζο του βρήκες.
3: Ναι, δεν σου είπα.
4: Α, τον βρήκες του Λάζο. Του Πιπιλίκου είχες εκθέσει και με.
3: Ναι.
4: Ρε φίλε, ο Πιπιλίκου τι ωραία γυαλιά είχε, ρε φίλε.
3: Είχε.
4: Πω ρε φίλε. Ο άλλος ο Μητσιμπόνας αυτός ποιος ήταν, ε.
3: Αυτός έχει το μαγαζί.
4: Α, είναι το μαγαζί του Μητσιμπόνα εκεί.
3: Ναι.
4: Αυτός Μητσιμπόνας λέγεται.
3: Όχι.
4: Α, τον έχω τον παρατσούκλι Μητσιμπόνας, ε.
3: Ναι.
4: Α, τον έχω τον παρατσούκλι Μητσιμπόνας. Άρα μεγάλε ναι. Τάσο άρχοντα, ε.
3: Ναι.
4: Πώς θα πέρασες, φίλε μου, Τάσο Κολοφωτιά.
3: Καλά.
4: Δυνατός. Είχε ζεστούλα, ε.
3: Ναι.
4: Βρήκες κανέναν άλλο εκεί, κανένα ρούμπο ξυκούμπο του τίποτα, κανένα τρελάκια, ε.
3: Δεν βρήκα κανένα.
4: Ούτε του Μανάκου τίποτα.
3: Μαζεύουν
4: ηλιές. Είναι όλοι τώρα στις ηλιές εκεί πέρα και τα λοιπά να πούμε. Άμπραβο. Είναι όλοι στα ταραβέρια, φίλε μου, μεγάλε ατελείωτε. Τάσο Κολοφωτιά μου. Άρε μεγάλε Τάσο.
3: Άλλο.
4: Όλα υπό έλεγχο, αγαπητέ μου Τάσο Κολοφωτιά. Όλα υπό έλεγχο.
3: Θα περάσω μετά από εκεί.
4: Έγινε τα σάρα μου, έγινε φίλε μου. Να δώσεις πολλά χαιρετίσματα στην κυρία Κολοφωτίνα.
3: Έχει τα χαιρετίσματά της.
4: Καλημέρα με υγεία, φίλε μου Τάσο.
3: Καλημέρα.
4: Γεια σου ρε Τάσα ρε άρχοντα, άρε Τάσο άρχοντα. Γεια σου ρε Χρήστος Φίλων, καλημέρα του φιλαράκι μου το καλό στα Φάρσαλα. Χρήστος Φίλων, κυρία Λόλα μου καλημέρα. Βασιλάρα μου, γεια σου Δημήτρη Μελετιάδη μου, με όλο το Μελετιάδικο. Φάρμα Πατσούρας νούμερο 1 στην Τερψιτέα ρε.
5: Καλημέρα Νίκο με τα ωραία σου.
4: Γεια σου ρε Φάρμα Πατσούρας γίγαντα, παρακαλώ.
6: Τσαπούρ.
4: Τώρα όλα τα παιδάκια μπόζο τρώνε γαριδάκια.
6: Και έπαιδαν τα μαλαμάκια.
4: Έλα μαλαμά. Βασίλης Μαλαμάς και μαλαμάκια. Και ένα μάτσο λαπανάκια, έτσι μπράβο. Αγαπητέ μου Παύλο, θα σου αφιερώσω μια μέρα, γιατί μου είπε ο Πατριάρχης το ηρωικό και ιστορικό άσμα του φίλου μου του Βασίλη του Πιπέρη. Τι αγάπη με τον Παύλο μέσω στάβλο.
6: Αυτό.
4: Τι αγάπη με τον Παύλο μέσα στο στάβλο.
6: Εμείς και τον Κώστα ποιο θα θεώσουμε. Εμείς και τον Κώστα ποιο θα θεώσουμε.
4: Ποιον αφαιρεθεί. Τον Πατριάρχη.
6: Ναι, εμείς κάτι πρέπει να τον αφαιρεθεί.
4: Κάτω από ένα χαλίκι βρήκα ένα σκουλαρίκι. Ποιο αυτάκι το φορούσε, το έχασε που σε αργανούσε. Ζαβολιάρικο χαλίκι που κρύψε το σκουλαρίκι.
6: Ικανός είναι τώρα να πάρει την κιθάρα και να κάνει ένα στίχο.
4: Άρε φίλε μου.
6: Τι λέει, πως είμαστε, καλημέρα.
4: Τι αγάπη με τον Παύλο μέσω στάβλο ρε φίλε, κάρκα.
6: Τι κάτι φιλαράκι μου, πως είστε.
4: Είμαστε πάρα πολύ καλά φιλαράκι μου.
6: Είμαστε όλοι καλά, όλο.
4: Πού είσαι Παυλάρα μου, Παυλάρα μου.
6: Τίποτα, εδώ στο γραφείο, εδώ στο Λάρισα. Δεν έφυγα ακόμα, τώρα έτσι ετοιμάζουμε.
4: Α, είσαι γραφείο φίλε μου.
6: Ναι. Τι να κάνουμε, ναι.
4: Άρα μεγάλε άρχο. Τι κάνει ο φίλος μου Λαμπέρης, ο Λεμπέντης, ο Καραμποζουκλής.
6: Καλά, είδες όλοι κύριε Νίκο, καλά είναι όλοι. Μην αγχώνεσαι καθόλου. Είναι σε καλή κατάσταση.
4: Πρέπει να σου πω ότι είναι στην ακρόαση ο μεγάλος, ο ηγεμόνας φίλε, η μεγάλη μορφή που θα κυκλοφορήσει σε επαιτειακό γραμματόσημο Παναγιώτης Άγιος.
6: Άντε!
4: Ναι. Και βαράει συνεχώς αναπάντητες.
6: Καλημέρα τον Παναγιώτη μου, καλημέρα. Να είσαι καλά και να είναι ο αυτός του, έτσι όπως είναι. Ζουζουνιάρης, αλανιάρης και τριπτυλής.
4: Βασίλης Μαλαμάς και Μαλαμάκια και πέντε ματσαραπανάκια φίλε μου.
6: Καλημέρα.
4: Για μισό λεπτό. Ηγεμόνα μου.
7: Να βγει και ο Κουστός Αρζουμανίδης.
4: Παύλο, ο ηγεμόνας. Πού είσαι μεγάλε Παναγιώτη Άγιε Γίγαντα.
7: Πού είναι ο Παύλος, έφυγε.
4: Παύλο. Εδώ είναι, σ' ακούει. Συγκλονίστηκε Παναγιώτη Άγιε.
7: Να βγει και ο Κουστός από την Λάβρα.
4: Ο Αποστόλης ο Αρζουμανίδης. Έμπαινε Αποστόλη και βάλ' τη μαστοριά σου όλοι.
7: Τι έγινε.
4: Είμαστε καλά μεγάλη ηγεμόνα Παναγιώτη Άγιε και είμαστε πολύ περήφανοι για σένα Παναγιώτη Άγιε.
7: Ένα απόγευμα δεν ήρθες όμως να το μεταφέρω.
4: Σήμερα το απόγευμα Παναγιώτη Άγιε.
7: Εντάξει, το κανονίζουμε.
4: Θα με πάρεις τηλέφωνο 7 η ώρα για να έρθω που θα είστε.
7: Εντάξει, έγινε.
4: Έγινε ηγεμόνα.
7: Έγινε, άντε, καλημέρα, καλημέρα.
4: Γεια σου, την ευλογία του Βαρθολομέου έχεις, τέκνο μου.
6: Την ευλογία του Βαρθολομέου να έχεις,
4: τέκνο μου. Άρε, φίλε μου.
6: Τη
4: σιταριέρα όμως. Πάει η σιταριέρα, φίλε μου. Τον έφαγε η καμαριέρα και άφησε πίσω τη σιταριέρα, φιλαράκι μου. Άρε, φίλε μου, άρε, φίλε μου. Είμαστε καλά, μεγάλε Παυλάρα μου, Λεβέντη, άρχοντα, παιχταρά μου. Είμαστε πάρα πολύ καλά, Παυλάρα μου. Εσύ πώς είσαι?
6: Θα δώσουμε και θερμά συλληπιτήρια στον κύριο Τιτολίδη.
4: Θεία ήταν.
6: Άρε φίλε,
4: φίλε, περνά τα χρόνια και πρέπει να συνηθίσουμε σε πολλά πράγματα.
6: Κόσμος, νέος κόσμος, Νικολάκη.
4: Άστα να πάνε, φιλαράκι.
6: Είναι ψυχητικό, φίλε. Όλοι κρεμάστηκαν δυο άτομα, καταλαβαίνεις.
4: Άστα να πάνε, φιλαράκι, σε λέω. Άστα.
6: Δεν έχουν πράγμα, ρε φίλε. Εκεί στην καρδίτσα του Ζαμαντερό προχθές με τρία παιδάκια ένας, χθες.
4: Στο προάστιο,
6: ναι, κρεμάστηκε.
4: Στο προάστιο, ναι.
6: Τι λένε, πρέπει να είναι ψάχνουν κάτι.
4: Τίποτα, φιλαράκι, τίποτα. Ζαμάν, εγώ σου είπα, ζαμάν φου και απάνω τούρλα, τίποτα άλλο, φίλε. Τίποτα, ζαμάν φου όλα.
6: Να είσαι καλά, να μας ενώσει, να λέμε καμιά μαλακία και.
4: Τίποτα, έτσι ακριβώς, φίλε. Τίποτα. Η ζωή δεν είναι τίποτα. Ξεχαρμάνιασμα και τίποτα άλλο, φίλε. Και όλα τα στον κόκκουρα. Δεν γίνεται αλλιώς.
6: Ποιος
4: παρεξηγήθηκε, ένα παρεξηγήθηκε. Άμα παρεξηγήθηκε, να πάρξει να ηρεμήσει, φίλε μου. Να τον αφιερώσουμε τα ματάκια σου με κένε, γιατί είσαι μανικένε.

0: Για να αφαιρώσουμε το άλλο που λέει και αρέσει και στον Παλάσκα, σε θέλει το πουλάκι μου. Τσίου τσίου το πουλάκι τσίου.
1: Αλλού ρε πουλάκι. Αλλού ρε. Έτσι έχουμε πάθει. Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Να είμαστε καλά, παπλάρα μου γίγαντα!
1: Να είμαστε καλά,
0: παπλάρα μου γίγαντα, φίλε μου!
1: Κύριε
0: καθηγητά, για ωρε! Μουστουκούλου! Ωπο, πατριαρχάρα μου, μουστουκούλου! Μουστουκούλου, πατριάρχη! Έρχεται ο πατριάρχης με μουστουκούλου!
1: Καλά, εντάξει.
0: Να είμαστε καλά, παπλάρα μου, καλή συνέχεια! Ούρε, Ανδρέα Εύα, πού είσαι ρε τεράστια Ανδρέα Εύα. Αγαπητέ Σάκη Τζιλάκα, ο Ανδρέας Εύα, παρακαλώ, παρακαλώ. Ναι. Για λίγο, Πατριάρχη μου, για μισό λεπτό λίγο, το 32 λαμβάνει τα σήματά μας. Ένα, δύο, μπα, δεν τα λαμβάνει το 32, παρακαλώ. Πατριαρχάρα μου!
2: Αδερφέ μου, καλημέρα το Βόλο.
0: Άρε, Πατριαρχάρα μου.
2: Να είμαστε καλά, δεν πρόλαβα τον Παύλο Νάκο, δεν τον πρόλαβα.
0: Δεν πειράζει φίλοι μου, μουστουκούλουρου. Τι γίνεται πατριαρχάρα μου.
2: Έχω μια δουλίτσα στην Άρισα και θα περάσω από σένα και θα φύγω. Δεν θα έρθω μέσα να μην ενοχλήσω την εκπομπή, θα τα αφήσω στην εκεί μισή ορθό.
0: Στην Γραμματεία. Λοιπόν, θα σε μάθω το άσμα να είναι παλιό άσμα. Κάτω από ένα χαλί.

0: Πού σε Γιάννουσε. Καλημέρα στην Πατριαρχίνα. Τη θαύμασα χθες, αγαπητέ μου Πατριάρχη.
1: Πατριαρχίνα, εδώ δίπλα μου.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πατριαρχίνα μου, καλημέρα. Θέλω να μου προσέχεις τον Πατριάρχη και να τον έχεις έτσι στον αφρό όπως τον έχεις.
2: Αλίμονο, αλίμονο.
0: Έτσι, μπράβο. Διότι ο Πατριάρχης είναι συλλεκτικό είδος και δεν υπάρχει άλλο, αγαπητή μου Πατριαρχίνα.
2: Σπάσανε το καλούπι,
0: ναι. Έτσι ακριβώς, έσπασε το καλούπι και το δικό του και το δικό μου και του Παυλάρα.
1: Είστε καλά, αδερφέ μου.
0: Και εσείς να είστε καλά, σας... Μέσα στη μήνυμα ο Παυλούκος τώρα και λέει, αχ, το παιδί, το παιδί, το παιδί.
1: Αυτό με το Παύλο με το Σταυλό, δεν το έβγαλα εγώ, ρε.
0: Όχι ρε, αυτό είναι τραγούδι του φίλου μου του Βασίλη του Πιπέρη. Τι αγάπη, τι αγάπη με τον Παύλο μέσα στο στάβλο.
1: Να σε καλά, αδερφούλη.
0: Και εσύ να σε καλά, πατριαρχάρα μου. Σε... με αγάπη. Με αγάπη, φιλαράκι μου, με αγάπη.
1: Ζετέμ, σε λαβή, ζετέμ.
0: Ζετέμ, κάργα, ζετέμ, ζετέμ.
1: Κάργα, σε σου κλασιέ.
0: Πρέπει να κάνεις...
1: σου κλασιέ, δε μπουζουή μου.
0: Πρέπει να έκανες στο Μουλέν Ρουζ, δε φίλε, και εσύ μαζί μας. Καλημέρα, πατριαρχάρα μου, καλημέρα, καλημέρα. Άρε, πατριαρχάρα μου, παρακαλώ.
3: Έρε γίγαντα, έρε γίγαντα, έρε γίγαντα.
0: Στενάρα!
3: Έρε γίγαντα, έρε γίγαντα. Δίνει ζωή κάθε πρωί στον κόσμο, ρε.
0: Στελάρα μου, καλημέρα. Καλημέρα, Στελάρα μου.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Τι να εντάξει, μπλέξαμε φίλε, μπλέξαμε και πόταξε, μπλέξαμε. Άσε ρε Νικόλα, άσε ρε Νικόλα, άσε να πούμε του Χαϊδάτα τις μαλακίες, άσε να πούμε και εμείς καμιά μαλακία εδώ πέρα να γυλάσουμε, να πούμε ναι, όπως είπες.
0: Για την ηλικία μας, καλή και η μαλακία μας, αγαπητέ μου Στέλιο. Έτσι. Γεια σου Παλάσκα, καλημέρα, χαιρετίσματα, Τούρμπο Παναγιωτόπουλο. Στέλιο! Στέλιο, από τη γνωριμία μας και το ξαναλέω πάλι ρε φίλε, από τη γνωριμία μας μου έχει μείνει εκείνη η μεγάλη στιγμή και θα το λέω και το
3: ήταν μια παπαδιά, ήταν
0: μια παπαδιά, ήταν μια παπαδιά, δεν έκανε παιδιά και με το παπά τα βάζει.
3: Ναι, τέλος πάντων, διαμαντάς.
0: Ναι, και το βράδυ που του λέγαμε μέσα στο καφέ, ο λέει εκεί πέρα και τι είχαμε σαλτάρι, παραφέστα, βαλαόρα, Αλεξούλη.
3: Τώρα, εμείς πάλι ήταν σαλτάρι, άλλους έπιανε τα μούτρα, άλλους έπιανε τα πιά, άλλους έπιανε τα μάτια να πούμε. Άρε, κάνει μας σιγά τώρα.
0: Πίσω, γορίλα.
3: Και δεν σας παίρνουμε και χαμπάρι.
0: Χαμπάρι, τίποτα, Στέλιο, και του

0: όταν ξέρεις να μυρίζονταν.
1: Κάτσε καλά.
0: Με το διαμαντά. Εντάξει, εμείς φωνάζαμε από κάτω. Θέλουμε Βοσκόπουλο, θέλουμε Βοσκόπουλο. Και μας πετούσε πέτρες.
1: Πετούσε πέτρες, λέω. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Μας πετούσε πέτρες. Βγείτε από εδώ, ρε κολόμενα.
1: Άρε, φίλε μου.
0: Πέτρες, ναι.
1: Πίσω, γορίλα. Άρε, φίλε μου.
0: Σε συνοικίες, ε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Θυμάμαι να στο γυράνικο του Χελιδόνια. Άρε, Νικόλα, συντρώ και τον χρόνο να πούμε.
1: Μην αγχώνεσαι για τίποτα, στελάρα μου. Μην αγχώνεσαι για τίποτα.
0: Βιζινάρικο του Χεϊδόνι τέρμα στο κράτος ήταν βιζινάρικο εκεί πέρα.
1: Ναι.
0: Και ήταν και ένα για φραμπαλά έτσι καμιζεδάκι κανένα έτσι κανένα αλλιώς τέλος πάντων σαν για μαγαζί δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και τραγουδούσε ο Γιάννης και κιθαρίστα δεν ξέρω αν ζει το παιδί και λοιπά να πούμε. Και κάπου έκανε ένα φάτσο το παλικάρι. Γιατί δεν πήγαινα κι εγώ στο Γιάννη.
1: Ναι.
0: Α, μαγαζιά το Σιλάρισα.
1: Ναι, ναι.
0: Του πήρε ο τέτοιος στην Αθήνα, ρε. Ξέρεις, αλλά ήταν τρελός έφυγε να πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ο Μπουζουξής, που έβγαλε τα τραγούδια. Πώς το λένε, το μεγάλο, το Μπουζουξίρε που έβγαζε και τα τραγούδια να μου τέλος πάντων. Τέλος πάντων.
1: Τέλος πάντων, Στέλιο, τέλος πάντων.
0: Πριν,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και κάπου έκανε ένα φάτσο και σηκώνει του Μπαγλαμπαντάκη. Ο κιθαρίστας, είχε και ένα κιθαρίστα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Σηκώνει του Μπαγλαμπαντάκη να του δώσει κεφάλι να πούμε.
1: Στέλιο! Έλα τάσο κολοβωτιά, να ο Στέλιος, μόμα!
2: Γεια σου, γεια σου Στελάρα, γεια σου.
0: Γεια σου ρε γίγαντα, γεια σου ρε γίγαντα. Τα σάρα, τα σάρα στου θανάτου σου λέω.
2: Γεια σου Στελάρα, γεια σου, καλημέρα.
0: Καλημέρα ρε τα σάρα.
1: Καργαμόμα ρε, καργαμόμα ρε φίλε μου, ρε μόμα.
0: Νικόλα, ξέρεις τι ήταν αυτή, γιατί ήταν πιτσιρικά σου, θα σου δώσει και λοιπόν. Α, εσύ λέω. Ποια μπουρντόζα και ποια δεν. Ξέρεις τι μπουρντόζα την έκανε.
1: Άρα μεγάλε Στέλιο. Στελάρα μου γίγαντα. Ατελείωτε φίλε μου, έξι δρόμοι κρυφό σχολείο.
0: Έξι δι μπουρντόζα να κάνει σούζα ρε.
1: Σούζα την μπουρντόζα ρε. Σούζα.
0: Ναι ρε σούζα την μπουρντόζα.
1: Σούζα την μπουρντόζα ρε φίλε. Έτσι. Άμπραβο.
0: Που δίνα τα μηχανάκια.
1: Άμπραβο. Δυο λάνια από το παγκαράτι μας και στρώσα το κρεβάτι που έλεγε το τραγούδι φίλε μου.
0: Ποντική βαρμάτι μου ξεστρώσα το κρεβάτι.
1: Δύο ποντική βαρμάτι μου ξεστρώσα το κρεβάτι.
0: Καλησπίσα λευρωμένη. Βάτου ρε Νικόλα το κουστάρω με λίγο ρε. Καλημέρα, καλημέρα σου.
1: Γεια σου Στελάρα μου γίγαντα αρχικέ μου.
0: Σάρετα είπαμε καλημέρα. Πάρα πάρα πολύ.
1: Χαιρετήματα από την κυρία Μαρία τα Τρίκαλα στο Στελάρα μας.
0: Κυρία Μαρία, ναι, ναι, ναι. Ανταποδίδω special. Τα παιδιά της και τα
1: δύο πόντικοι βαρβάτι μου ξεστρώσαν το κρεβάτι.
0: Τα νευρωμένοι μου το στρώσανε οι καημένοι. Μάγκες πιάστε τα γιοφύρια.
1: Τα γιοφύρια τσιου τσιου τα πουλάκια. Τα μανταλίδια.
0: Τα δίδια.
1: Να μπράβο. Άρα Στελάρα γίγαντα.
0: Χάρηκα πάρα πολύ.
1: Να σε καλά ρε Στέλιο μου. Να σε καλά. Καλημέρα. Άρα Στέλιο άρχοντα παρακαλώ.
3: Έλα Νίκο, καλημέρα.
1: Κυρατούλα!
3: Ωραία.
1: Κάνε κυρατούλα μου, καλημέρα.
3: Αναμνήσεις που είχατε τώρα που λέτε. Είδες πόσο παλιά τα θυμάσαι και είναι πολύ ωραία πράγματα.
1: Άστα να πάει κυρατούλα μου χρυσή. Άστα να πάει κυρατούλα μου χρυσή.
3: Από τα νιάτα και τέτοια τι κάναμε και τι φτιάξαμε με τα θυμάμαστε τέλος πάντων.
1: Ευτυχώς αγαπητή μου κυρία Τούλα. Τι κάνεις πως είσαι.
3: Καλά, καλά είναι. Κουρασμένη λίγο από τα χτες. Τώρα ξεκουραστώ σήμερα.
1: Σήμερα ξεκούρασε κυρία Τούλα.
3: Σήμερα
1: ξεκούρασε.
3: Γιατί... σήμερα ούτε μαγειρεύω.
1: Τι και καλά θα κάνεις.
3: Θα πάρουμε για... από τη μαρμίτα έτοιμα.
1: Άντε μπράβο. Γιατί όπως λέει η παροιμία, καλό μαθή γριά στα σίκα θα φάει και τα σικόφλα. Άντε μπράβο τώρα.
3: Μαμά τίποτα αύριο μη είσαι εδώ να με.
1: Α μπράβο έτσι.
3: Ένα κουρί Ελληνίκου να έχεις υγεία και να είσαι όρθια όλη μέρα.
1: Δεν πειράζει κυρία. Δεν πειράζει κυρία του. Γεια σου Μαντώλη.
3: Νίκου, χτε το φαγητό που έντεψε να το φτιάσω σαν της Μακαρίτισσας. Το ξέρεις αυτό το...
1: Όχι, δεν το ξέρω.
3: Δεν το ξέρεις. Ήταν ένας άνδρας που χείριψε.
1: Ναι.
3: Πέθανε η γυναίκα, δύστερα από ένα χρόνο παντρεύτηκε άνθρωπος, πάει σε μικρά παιδιά.
1: Ναι.
3: Τον μαγειρεύει η γυναίκα την μια μέρα, κάθεται εκεί να φάνε, είχε καλό άντρα το φαγητό. Καλό λέει αυτός, σαν της Μακαρίτισσας δεν είναι. αυτή στενοχωρέθηκε, λέει, τόσο καλά μαγείρευε. Την άλλη μέρα προσπαθούσε. Πέρασαν 10 μέρες, 15, καλό άντρα το φαγητό, καλό έλεγε. Αυτό
1: σαν τις μακαρίτσες δεν είναι.
3: Μια μέρα, και αυτήν πώς έκανε, ξέρω, το άρπαξε το φαγητό. Το έκαψε λίγο. Μόλις έκαψε. Δεν πρόφτασε, μόλις πέρα την πρώτη κουταλιά αυτός. Λέει, γυναίκα, αυτό είναι σαν τις μακαρίτσες.
1: Η μακαρίτσα τα έχει και όλα δηλαδή. Αμπραβό, ρε, άρε και να του χρυσί.
3: Έγισαν οι μακαρίτσες, όχι να σκάσει αυτή την έβαση, όλη τη μαστουριά της όλου αυτό να σκάσει καλό φαγητό.
1: Έβαζε και αυτό τη μαστουριά, αν μια μέρα το έκαψε, αυτό είναι σαν τη μακαρίτσα. Αυτό είναι σαν τη μακαρίτσα, έτσι, μπραβό.
3: Και τότε τη γυναίκα με τη δουλειά, δώσει με το του δώσει με το άλλο.
1: Όχι και να του να
3: φασκάσω. Όχι να το φτιάσω, όχι μακαρίτσα, είδε. Του τσάκ τα πρόλαβα.
1: Μπράβο κυρατούλα μου, έτσι θέλω κυρατούλα μου.
3: Παρανίκου, να είσαι καλά. Καλημέρα στον κύριο Στέφανο, στο
1: κύριο
3: στην Παρασκευούλα, στη Μαρία, στη Νίτσα, στην Γυραντώνινα και στο Γιαννούκα που πέρε από πάνω στα πρόβα.
1: Το καπετάν Γιαννούκα μας το Λεβέντη, ναι.
3: Τον άκουσα και αυτό το πρωί. Να είναι όλοι καλά, να είμαστε καλά, να περάσουμε σήμερα. Ευτυχώς μας κάνει ζεστούλης και είμαστε μια χαρά.
1: Έτσι. Να είμαστε καλά, κυρατούλα μου Χρυσή.
3: Ναι, κουμουνάκι και εσύ καλά.
1: Χαιρετήματα στον Χριστάκο και με υγεία να τα πούμε και ταχιά το πρωί, κυρατούλα μου.
3: Και αυτός μιλάει να τον δίνει του Νίκου κάθε μέρα χαιρετίζουμε.
1: Άρα, κυρατούλα, να είναι καλά. Να είναι καλά, κυρατούλα μου. Καλημέρα, κυρατούλα μου Χρυσή. Καλημέρα, άρα, κυρατούλα μου, παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
1: Σωτηρία! Γεια σου, σωτηρία μου!
4: Μήπως να κλείσω?
1: Όχι, όχι. Έλα, τι κάνεις, σωτηρία μου, πώς είσαι?
4: Καλά, καλά.
1: Χαιρετήματα πολλά από το Δημητράκη του Βασιλείου, τον έχω στα όπλα σήμερα. Σε πέντε ραντάρ είναι σήμερα ο Δημητράκης. Σε πέντε ραντάρ τον έχω σήμερα το Δημητράκη, αγαπητή μου σωτηρία.
4: Καλημέρα στη Σοφία, στη... την Εύη, στη Θεοδώρα και στη Σοφία, τη μικρή.
1: Τη μικρή στη
4: Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη.
1: Μια πόλη, μια ομάδα, στην ερωτική πόλη εκεί που γάτσαμε πράσο.
4: Το Φάνη, καλημέρα. Το Φάνη, στο θείο Λόρδι.
1: Ο θείος Φάνης έβγαλε καινούριο μέλι, σωτηρία, έμαθες τίποτα ή όχι?
4: Δεν ξέρω.
1: Παίρνεις μέλι από το Φάνη?
4: Ναι, ναι.
1: Έχει καλό μέλι ο Φάνης τώρα, στα καθαρά.
4: Καλό
1: μέλι. Ναι.
4: Καλό.
1: Και να μην σου πω ότι από τα καλύτερα εδώ πέρα γύρω-γύρω.
4: Ναι.
1: Μπράβο, είναι η μάστ, είναι. Μπορεί εμείς να τον κοροϊδεύουμε, αλλά σε αυτά είναι.
4: Όχι,
1: να κοροϊδέψουμε. Να τον κάνουμε πλάκα, λέμε. Είναι σε αυτά επαγγελματίας, είπε την καλύτερη λέξη, αγαπητή μου σωτηρία Λεμπέντισα.
4: Ναι,
1: έτσι, μπράβο.
4: Ναι,
1: έτσι.
4: Ναι, ναι, ναι.
1: Πολύ ωραίο καλό.
4: Ωραίο στίχο, έλεγε τώρα. Ωραία τραγούδια.
1: Και πού είσαι ακόμα? Θα σου βάλω.
4: Είναι τραγούδι.
1: Είναι τραγούδι. Ναι, άκου, σωτηρία. Άκου.

0: Ωραίο.
1: Άρα, εμείς με αυτά μεγαλώσαμε. Ζαβολιάρι. Αν ακούς και το ριφρέν.
0: Ακούς, Νίκο.
1: Έλα.
0: Σκουλαρίκι για τη μύτη ή για τα αυτή.
1: Για τα αυτή, ναι, τότε δεν είχαν για τη μύτη. Ποια μύτη τότε. Α, εσύ χασίρε τώρα. Τότε δεν είχαν ούτε για τη μύτη ούτε για τίποτα. Ούτε για τον κόλο. Τώρα βάζουν σκουλαρίκι και στον κόλο τώρα. Να πα πλάκα να πω. Τώρα έχουμε, τα έχουμε αυτό σε όλα σωτηρία μου τότε. Α, μπράβο, χατσίρε. Άλλη σωτηρία μου.
0: Καλημέρα και στον κύριο Στέφανο που τραγουδάει ωραία.
1: Έτσι. Α, να και το ριφρέν, άκου και το ριφρέν.

0: Μιλάμε για άσματα τώρα, αγαπητή μου.
1: Ποιος το τραγουδάει αυτό?
0: Αυτό του λέει ένας παλιός ρε μάγκας και αυτά. Είναι εκείνος που έλεγε, το θυμάσαι, ένα παλιό που έλεγε «Αγαπώ μια παντρεμένη».
1: Πώς τον λένε?
0: Παναγιώτης Μιχαλόπουλος.
1: Α, δεν το ξέρω.
0: Μιλάμε για τραγουδάρες τώρα, αγαπητοί μου.
1: Ωραίο, ωραίο.
0: Με στις πόλεις του Χαμάμ που έλεγε «Διριντιντάχτα, διριντιντάχτα, αλλά χαλούχουλου, χουλούχουλου, χουλά».
1: Ωραία τραγουδία.
0: Να είμαστε καλά, σωτηρία μου.
1: Άντε, άντε, καλημέρα.
0: Τα λέμε αύριο, σωτηρία μου.
1: Έγινε, γεια σου, γεια σου.
0: Πάρε νωρίς το πρωί να ξεχαραμπανιάσουμε πολύ, σωτηρία. Έγινε, καλημέρα. Άρε, σωτηρία μου, παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Νίκο.
0: Συνέλληνα!
2: Γεια, Συνέλληνα.
0: Πού είσαι, Συνέλληνα?
2: Α, εδώ είμαστε, στον αγώνα.
0: Τι κάνει, Γιάννουλη, Συνέλληνα?
2: Καλά, καλά.
0: Πώς πήγαμε χθες στη Λαϊκή ώρα, Συνέλληνα?
2: Καλά, είχε αρκετά προϊόντα. Ναι, είχε
0: όλα, τα πάντα. Όλα στην τρίχα, Συνέλληνα.
2: Βεβαίως, ναι.
0: Μπράβο, βρήκες όλα τα παπάδες.
2: Οι ψαράδες μόνο απεργούν, δεν έχουμε ψαράκια τώρα.
0: Οι ψαράδες απεργούν, δεν ήταν οι ψαράδες τώρα,
2: ναι. Έχουν τα καΐκια θέμα. Τώρα δεν ξέρω, βγάλω σήμερα.
0: Για να δούμε τι θα δούμε, Συνέλληνα.
2: Έχουμε πάνω από βδομάδα χωρίς εσάς, δεν υπάρχει τίποτα.
0: Να δώσεις χαιρετήματα σε όλα τα παιδιά, Συνέλληνα.
2: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Κωστάκη μου, Συνέλληνα. Γεια σου, Παντέλο μου, Ρατίδη μου, Γίγαντα. Γεια σου. Ναι.
3: Καλημέρα, Νικολάκη.
0: Καλημέρα, Νίκη.
3: Μια καλημέρα πήρα να σου πω γιατί η ώρα πέρασε.
0: Να σε καλά, Νίκη μου, Λεβέντισα.
3: Σε όλο τον κόσμο, σε όλους όσους μας ακούνε.
0: Να σε καλά, Νίκη
3: καλά,
0: μου.
3: Να είμαι καλά ο κόσμος.
0: Καλημέρα, Νίκη μου, να σε καλά, σε ευχαριστώ, Νίκη μου, καλημέρα.
3: Στέφανε.
0: Γεια σου, Νίκη μου, καλημέρα. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα, Νικολάκη.
0: Κύριε Μαρία.
4: Κύριε Μαρία.
0: Κύριε
4: Μαρία.
0: Κύριε Νικολάκη μου. Πώς είσαι, κύριε Μαρία μου, χρυσή?
4: Καλά.
0: Δυνατή, Λεβέντισα.
4: Μια χαρά.
0: Μπράβο, κύριε Μαρία μου, άρα κύριε Μαρία μου.
4: Πάω στα παιδάκια μου εδώ, καλά είναι.
0: Του Δημητράκη, του Δινούλη μας, του Παυλούδου, του Τσίου, του όλα τα πουλάκια.
4: Όλοι, καλημέρα, όλα τα παιδάκια μου να είναι καλά. Έτσι. Και όλο ο κόσμο.
0: Να είμαστε καλά, κύριε Μαρία μου, χρυσή.
4: Και την αγάπη μου σε όλους, Νίκο.
0: Θα τα πούμε το πρωί αύριο, κύριε Μαρία μου. Καλημέρα.
4: Τι ώρα φεύγεις το μεσημέρι?
0: Από εδώ?
4: Ναι.
0: Α, 12 και.
4: Δηλαδή, γιατί θα βγω στο κέντρο, μήπως εδώ που και όπως είδε την άλλη φορά.
0: Θα είσαι εδώ?
4: Εδώ είμαι.
0: Α, εδώ είσαι, Λάρσα?
4: Εδώ, ναι.
0: Πού θα είσαι, τι ώρα θα είσαι στο κέντρο?
4: Θα φύγω από εδώ 12.30 ή 1.30, με είπε, να βγω 1.30 ώρα στο κέντρο.
0: Άι, θα σε βρω κατά τις 1.30 και εκεί θα είμαι.
4: Έγινε,
0: πάρε με τηλέφωνο.
4: Έγινε,
0: κύριε Μαρία, να είσαι καλά. Θα τα πούμε. Χαιρετίσμα του Λινάκη. Παρακαλώ.
5: Καλημέρα, Νικόλα.
0: Καλημέρα.
5: Εύα, Αντρέας.
0: Αντρέα, Εύα, πού είσαι ρε μεγάλε, πού είσαι ρε μεγάλε, γίγαντα Ρέσεμπρικ, πού είσαι Κρόιφ, πού είσαι παιχταρά μου, είσαι καλά, Αντρέα μου!
5: Όλα, δόξα τω Θεώ. Θα πούμε καλημέρα στο... Μ' ακούς?
0: Ναι, έλα, πες μου, Αντρέα!
5: Καλημέρα στο Λομπάρντο.
0: Και το Σάκη τον Τζιλάκα, Αντρέα μου, να είσαι καλά, δεν προλαβαίνω άλλο. Αντρέα, σέβαλε. Αντρέα μου, ρε, Αντρέα μου. Λοιπόν, παιδιά, τέλος, κατεβάζουμε ρολά. Τα λέμε τα χιά το πρωί, πρώτο ο Θεός, εκτεβάζει το οικονό μου. Καλημέρα σε όλους, καλοβόλη και ο Θεός μαζί μας. Αρούκου, ρε!

0: 1871. Τέσσερες γενιές φούρνος με ιστορία και αγάπη για το ψωμί. Στον φούρνο Αντωνιάδη, το ψωμί παίρνει τον χρόνο που χρειάζεται. Με προζύμι και αργή ορίμανση, κάθε καρβέλι αποκτά πλούσια γεύση και μοναδικό άρωμα για να τα απολαμβάνετε όπως πρέπει. Φρέσκα, αληθινά, με φροντίδα γεμάτα γεύση. Το πρωινό αποκτά άλλη υπόσταση. Στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια για να ξεκινά δυνατά η μέρα σας. Μαζί με τον καφέ σας στην τυρόπιτα ή μια μπάρα Δημητριακών γίνεται απόλαυση. Εάν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα μίνι σαμπλέ, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά στον φούρνο Αντωνιάδη θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι και αν ψάχνετε θα το βρείτε εδώ για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη, Παπαναστασίου 33, στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
1: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλέα Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισα.
3: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
4: Αποθράξει σωληνών με υδροβολή, εκενώσει βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
5: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
4: Αξιόπιστο. Φόρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
5: Αξιόπιστο. Το όνομα τα λέει όλα.
6: Καλώς τον Άκια άργησε.
7: Παρηγγειλές.
6: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
7: Ε, είσαι φίλος.
6: Όχι εγώ, ο Λίλος.
7: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
6: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
7: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
8: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι. Όλοι εκτός από τον Victrix της Immergas.
9: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
8: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή GrootFos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Immergas φίλε, κορυφή!
9: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
8: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Immergas. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
9: Φίλε, με έπεισες. Immergas.
10: Immergas, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
11: Όλα τα νέα μοντέλα Immergas θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-554-411.
12: Αυτό το είχα δει στην Αθήνα.
13: Ποιο?
12: Την αστεία. Άνοιξε και στη Λάρισα.
13: Τι έχει?
12: Τα πάντα για το σπίτι. Για μαγειρική, σερβίρισμα, μπάνιο, διακόσμηση, μέχρι αρωματικά.
13: Όλα αυτά.
12: Ναι, στο Εστία Home. Και ακριβώς δίπλα έχει Εστία Pop. Με τα γνωστά θερμός.
13: Δηλαδή δύο καταστήματα.
12: Δύο.
13: Η Εστία είναι τώρα στη Λάρισα. Εστία Home και Εστία Pop.
14: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
15: Όχι και ένα.
14: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
15: Έχω φάει.
14: Σιγά.
15: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
14: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
15: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
13: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
15: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
13: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
15: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
16: Καλέ, πώς μεγάλος έτσι ο Μπούμπι.
17: Και τι λαμπερό τρίχωμα.
18: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
17: Τι του δίνεις?
18: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
17: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
19: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
20: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας. Για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.

0: RT 95,1 FM Stereo.
1: Πάρ' το αλλιώς. Κάθε πρωί, λίγο μετά τις 8 και έως 9.30. Πάρ' το αλλιώς. Ενημέρωση, κριτική, σχόλια. Πάρ' το αλλιώς. Με την Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδάρ. Πάρ' το αλλιώς. Με την Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά καθημερινά, λίγο μετά τις 8 το πρωί, στο TRT 95,1.

0: μεγάλη ψηλή κολονάτη.
1: Και τι λέει? Είναι,
0: που λέει πεζόδρομος.
1: Πού ρε?
0: Για τους πεζούς. Μπροστά εκεί από το γνωστό εξαιρετικό καινούριο καφέ. Που είναι ο πεζόδρομος από Ιερών Πολυτεχνείου προς Φαρσάλων. Βέβαια δεν το βλέπεις τον πεζόδρομο από τα στάντ αυτά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πρέπει να δεις κάποιον να περπατάει μέσα και να πεισάει εκείνο ο πεζόδρομος.
1: Ναι, γιατί εγώ το πρωί που ερχόμουν δεν είδα τίποτα.
0: Εσύ δεν το είδες, εγώ όμως το προσέχω πάρα πολύ καλά και δεν κάνω. Κάποια μέρα πρέπει να κάνω και όλο τον κύκλο, να δω τι γίνεται και από εδώ και από εκεί. Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, Νίκο μου, η μία ταμπέλα είναι αυτή που μου έκανε θετικότατη εντύπωση. Αρχίσαμε να βάζουμε ταμπέλες. Τώρα, βέβαια, υπάρχει και μια οδηγία από την υπηρεσία αντιδημαρχία τεχνικών έργων. Μίλησε και ο κύριος Χρήστος Τερζούδης και είπε να προσέχουμε όσοι περνάμε από εκεί με ιδιαίτερη προσοχή, γιατί γίνονται κατεδαφίσεις. Κατεδαφίστηκε το πρώτο κτίριο, δίπλα ακριβώς από το γνωστό καινούριο καφέ.
1: Α, μάλιστα. Και, ναι, είναι να γίνουν
0: και άλλες 6 κατεδαφίσεις. Ναι. Το θέμα είναι ότι παρακαλεί ο αντιδήμαρχος να προσέχουμε όσοι περνάμε από εκεί, γιατί κατεδάφιση είναι αυτή, μπορεί να πεταχτεί καμιά πέτρα, κανένα
1: κουτί. Παιδί μου, όλο το κακό ρε βάσου είναι ότι όποιοι να πας σκαμμένα από εδώ, σκαμμένα από εκεί.
0: Εγώ ξέρω, δηλαδή, τι δεν καταλαβαίνω.
1: Δηλαδή, μας έχει φύγει η μαγκιά τελείως.
0: Έτσι ακριβώς, ναι. Εγώ ξέρεις τι δεν καταλαβαίνω. Αυτό το έργο είναι τόσων εκατομμυρίων ευρώ, αυτός ο κόμβος ο κυριακός.
1: Πώς έλεγε και ο ύμνησος, αυτό το μακέτο.
0: Δηλαδή από τη μια μας λένε ότι γίνονται διανοίξεις για να διευκολύνουν τα οχήματα και τους πολίτες, τους οδηγούς, και από την άλλη στενεύουν τους δρόμους με τις πεζοδρομήσεις για να δυσκολεύουν τους οδηγούς. Δηλαδή ζούμε σε μια χώρα που δεν φταίει η Λάρισα, ρε παιδί μου, ούτε να πούμε ότι φταίει ο Καλογιάννης, καλά αυτό φταίει, άστο, είναι άλλη υπόθεση, αλλά εννοώ για αυτή την τραγική πεζοδρόμηση της Λάρισας, έτσι. Και αυτά τα έργα.
1: Δηλαδή έχουμε κάνει κάτι πεζοδρόμια τεράστια.
0: Εκατομμύριων ευρώ.
1: Λες και είναι αεροδρόμια.
0: Άρα μην τα πάρετε.
1: Και οι δρόμοι είναι τόση δά. Ο δρόμος είναι τόσο, στο πεζοδρόμιο τόσο. Λες και θα το κάνεις γήπεδο να παίξεις μπάλα.
0: Για να μην χαθούν τα χρήματα. Άρα μην τα πάρετε τα χρήματα. Ποτέ. Αφήστε την πόλη να κυκλοφορεί.
1: Η πλάκα είναι να μην χαθούν τα χρήματα. Αλλά η πλάκα είναι ποιος τα σχεδίασε να γίνουν έτσι.
0: Αυτού σου
1: ρωτάω. Αυτή η μεγάλη μορφή, αυτοί οι μεγάλοι παίχτες που ήρθαν εδώ πέρα και τα σχεδιάσαν.
0: Νίκο, δεν έχει διαρρεύσει τίποτα. Ίσως να ξέρουν στο τεχνικό επιμελητήριο.
1: Μου έλεγε ο άλλος χθες. Φωνάζετε, λέει, και κάνετε και φτιάχνετε. Μόλις θα τα δείτε όλα στην εντέλεια, λέει, θα τρίβετε τα μάτια σας.
0: Μακάρι.
1: Μακάρι
0: να το γυράσουμε και καφέ, ναι. Αλλά γιατί, ρε Νίκο, εσύ χαίρεσαι την Ασκληπιού τώρα, απολαμβάνεις την Ασκληπιού. Αν είσαι μέσα στο αυτοκίνητο και είναι ένα μάξι δεύτερη γραμμή παρκαρισμένο, τι φτιάνεις? Να σε πω κάτι έτσι πολύ απλά λαϊκά και λαρισαϊκά. Λεωφορείο περνάει με άνεση στην Ασκληπιού.
1: Λεωφορείο βάσω με το ζόρι, αν θα περάσει. Λεωφορείο όχι.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, με λέει όλος τώρα ο συνάδελφος, ο συμπολίτης, ο αξιόλογος ακροατής μας, ότι γιατί τα λέμε, θα μορφύνει η πόλη άμα γίνουν. Να γίνουν, ρε παιδιά. Να γίνουν. Μιλάμε, είναι έργο προηγούμενης δημοτικής αρχής. Να γίνουν, ρε παιδιά. Μιλάμε ότι πρέπει να υπάρχουν ποινικές ρήτρες. Να λέμε ότι ακούσαμε δικαιολογίες από τους εργολάβους ότι δεν προχωρούν τα έργα αυτής της ανακατασκευής της πόλης, γιατί για ανακατασκευή μιλάμε. Έτσι. Γιατί δεν βρίσκουν χέρια, εργατικά χέρια. Πότε θα έρθει η άνοιξη να σώσει και τους εργολάβους? Λοιπόν, άντε τώρα. Τώρα ζεστάθηκα, τώρα θα βγάλω τη ζακέτα. Γιατί
1: έχω βάλει και τα συστήματα μπάσου εδώ πέρα.
0: Είσαι καταπληκτικό, σε βρίσκω καταπληκτικό. Ετοιμάζεις το έδαφος και το περιβάλλον. Αχ, αγαπημένο μου φίλε. Είσαι Θεός. Είσαι Θεός, ναι. Λοιπόν, πάμε, προχωρούμε. Και τώρα, έχω και άλλη ταμπέλα. Δεν είναι μόνο αυτή, Νίκο. Έχει μπει και άλλη ταμπέλα, Νίκο. Εκεί στην αρχή, στον κόμβο, έχει μπει μια ταμπέλα που λέει ότι μπαίνει σε κυκλικό κόμβο. Φαντάσου πόσο έχει μπερδευτεί ο κόσμος που αναγκάστηκαν να βάλουν έτσι ένα κυκλικό, μια ταμπελίτσα.
1: Αφού τη βλέπεις,
0: που λέει μπαίνει σε κυκλικό κόμβο. Και ψάχνει να δει πώς θα μπει, ας πούμε, στον κυκλικό κόμβο. Καταδόθηκα τα
1: κύκλικα.
0: Όταν δεν στρίψει δεξιά για τη Φαρσάλων, έχουν κάνει μια νησίδα, χτισμένη νησίδα. Φαίνονται τα κρασπεζόρυθρα, να πω. Σε αυτή λοιπόν την νησίδα όμως, η οποία πρέπει να είναι περιορισμένου χώρου και χρόνου, γιατί όπως στριβείς δεξιά σου κάνει έτσι ένα, κάνεις μια καμπύλη για να μπει στη γέφυρα. Για να μπει στη γέφυρα κάνεις μια καμπύλη, που δεν είναι καλό αυτό για τη νύχτα, για τους οδηγούς, πρέπει να είναι ευθεία. Τώρα με τα στάντ που έχουν βάλει και καλά για να

0: προχωρήσουν το έργο, κάνεις πραγματικά στροφή κυκλικό για να μπει στη γέφυρα κάτω. Πάει αυτό.
1: Τώρα με έλεγε ένας μάστορας χθες εκεί, λέει, να πούμε στις 15 του μηνός και από το Μαλλιώρα μπροστά θα είναι έτοιμο, λέει αυτό. Λέω.
0: Στις 15 του τούνου. Τη μεριά τουλάχιστον που εξυπηρετεί την τράπεζα.
1: Του λέω, το κρατάω τώρα γιατί σε μια εβδομάδα έχει 15 ο μήνας, να δούμε.
0: Την Πέμπτη.
1: Την
0: Πέμπτη έχει 15. Ακριβώς σε μια εβδομάδα. Και επίσης να σου πω κάτι, δεν είναι μόνο να δούμε τι γίνεται και από τη μία και από την άλλη πλευρά, Νίκο, που στα θέμα μου πάρα πολύ για να εξυπηρετηθούν στις τράπεζες, στην τράπεζα. Έτσι. Και από την άλλη, με την έλλειψη των τραπεζών που έχουμε, δεν μπορείς να πας και στο κέντρο, ας πούμε, για να πας στη συγκεκριμένη τράπεζα. Δεν μπορείς να πας στην κεντρική πλατεία, ας πούμε, να κάτσεις στην Παπαναστασίου να παρκάρεις για να πας στην τράπεζα. Αναγκαστικά πας περιφερειακά. Περιφερειακά μόνο αυτή υπάρχει. Και άλλη μία στην παλιά Εθνική Οδό, σωστά. Κλείσαν όλες τις τράπεζες. Δεν υπάρχουν τράπεζες. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο θέμα. Ο Δήμος Λαρισαίων, μέσω του πολιτιστικού οργανισμού. Νίκο, σε παρακαλώ, θέλω να είσαι πάρα πολύ ήρεμος να ακούσεις την όμορφη είδηση.
1: Βλέπεις ότι έχω πάρει και
0: θα
1: το ήχος.
0: Θα χαρείς, Νίκο. Θα νιώσεις μια εφορία, έχεις και μια καλλιτεχνική τάση.
1: Ήδη έχω αρχίσει και νιώθω μια εφορία.
0: Από μόνος είσαι εργοτέχνης. Λοιπόν, ο Δήμος Λαρισαίων, μέσω του πολιτιστικού οργανισμού και του αντιδημάρχου του πολιτισμού, αυτού του γνωστού κυρίου αντιδημάρχου, του τεράστιου, όχι σε εκτόπισμα, μια χαρά, ακόμη σώσουν άνθρωπος, μπορούσε να πεις και μικροκαμωμένος. Ναι, πολιτικό εκτόπισμα, ναι. Καλεί τους ιδιοκτήτες των ακινήτων, τους διαχειριστές των πολυκατοικιών. Εγώ ένα κόμπο τον έχω τώρα εδώ από συγκίνηση. Ναι. Τους διαχειριστές πολυκατοικιών και τους ιδιοκτήτους ακινήτων που έχουν στη διάθεσή τους ελεύθερους τοίχους.
1: Αν να τους ζωγραφίσουν.
0: Πρόσεξε να δεις. Για να γίνει street art.
1: Πώς το είπες?
0: Street art.
1: Street art.
0: Street art. Πρόσεξε τώρα να δεις. Να γίνει η πόλη μας μια ανοιχτή ζωντανή γκαλερί.
1: Μια γκαλερία.
0: Εγώ σου το είπα, ότι θα συγκλονιστείς και θα σου αρέσει.
1: Ναι, είχαμε παλιά και μια καφετέρια γκαλερία.
0: Για να δημιουργήσουμε, να το πω και στα ελληνικά, δημόσιες τοιχογραφίες. Στα αγγλικά street art. Εγώ λοιπόν, Νίκο, συμφωνώ. Να είμαστε μια. Υπάρχει ένα νησί κάπου στην Ισπανία που είναι γεμάτο τέτοια. Όλα τα σπίτια είναι πολύχρωμα και έχουν όλες τις τοιχογραφίες.
1: Ξέρεις τώρα, αντί να βλέπεις τώρα, αλλάζει και η διάθεσή σου.
0: Τι μου λες
1: δηλαδή,
0: τώρα.
1: Δηλαδή βγαίνεις έξω και βλέπεις μια τσιμιντούπολη με αυτά και τα λοιπά, όλου τείχους και τα λοιπά.
0: Έτσι.
1: Τώρα θα βλέπεις το Μίκη σε έναν τείχο, θα βλέπεις τον Ντόναλντ, μπορεί να βλέπεις τη Μόνικα Μπελούτση στον άλλον, να ξέρω εγώ να βλέπεις ή να βάλουν ξέρω εγώ.
0: Καλά, Νίκο, και... ξύπνα. Νίκο,
1: τι θα βάλω.
0: Δεν βάζεις τέτοια.
1: Τι θα είναι.
0: Δεν βάλω. Ο καθένας κάνει την τέχνη του. Όχι.
1: Μπορεί
0: μπανάνες να τις μοιάσω. Ο καθένας θα κάνει, ο κάθε καλλιτέχνης, Νίκο, γιατί μας λέει ο αντιδήμαρχος.
1: Όχι, τώρα μην μιλάς για καλλιτέχνης Βάσου, γιατί ορισμένα σημεία εδώ πέρα σε κάτι
0: είναι για να τα κλαις.
1: Έχουν βάλει κάτι τρίγωνα εκεί πέρα, έχουν βάλει ένα άλλο που είχε μπει εδώ πέρα, δεν θυμάμαι που είναι σαν τυρόπιτα.
0: Στους κυκλικούς
1: κόμβους. Ένα άλλο που έχει σκουριάσει εδώ στον Άγιο Γιώργιο, να πούμε κάτι τέτοια. Ναι. Μην έχουμε τίποτα τέτοια. Γελάει και το παρθαλό κατσίκι.
0: Λοιπόν, άκου τώρα. Λέει ο αντιδήμαρχος στην ανακοίνωσή του που έχει πρόσκληση, είναι επίσημο αυτό. Δεν είναι λόγια ιδέα. Δηλώνουν συμμετοχές οι ιδιοκτήτες ακετικιών.
1: Κάτσε να ρωτήσω τώρα.
0: Θα πληρώσει τα καλλιτεχνικά ο Δήμος.
1: Δηλαδή, εγώ αν θέλω να, και του πω, εγώ θέλω να ζωγραφεί τους τοίχους, θα μας πληρώσει.
0: Όχι
1: δηλαδή,
0: μέσα στο σπίτι, Νίκο.
1: Όχι, απ' έξω. Απ' έξω.
0: Όχι τη φάτσα μέσα στα μπαλκόνια. Ελεύθερο τοίχο.
1: Ελεύθερο τοίχο, ναι.
0: Έχεις άδειο τοίχο, είδες στην πολυκατοικία.
1: Όχι, δεν έχω. Άρα μπορώ να πάψω σε άλλη πολυκατοικία.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Θα βάλει ειδικούς καλλιτέχνες να κάνουν τους τοίχους.
0: Παγκοσμίου φήμης.
1: Αν θα φέρει απ' έξω.
0: Και από εδώ.
1: Συγγνώμη, γιατί και εμείς ξέρουμε.
0: Γιατί δεν είναι παγκόσμια ευθύνη.
1: Ξέρεις τι αφηρημένη τέχνη μπορεί να σου κάνω εγώ. Δηλαδή,
0: είμαι σίγουρο.
1: Πρόσεχε, Βάσο.
0: Νίκο, δηλαδή, εγώ το είπα γιατί εσύ έχεις
1: πάει,
0: μια. Είσαι από μόνο σου καλλιτεχνική διαφήμιση.
1: Πρόσεχε τώρα. Είχα πάει τυχαία πριν από χρόνια τώρα σε μια. Δεν ξέρω πώς έτυχε τώρα, σε μια έκθεση ζωγραφική. Και μπαίνω μέσα να πούμε. Μπαίνω σε μια ωραία αίθουσα να πούμε τώρα και τα λοιπά. Και όπως είναι η έκθεση ζωγραφική και τέτοια. Και λέει, εκθέτει τα. Τα αριστουργήματά του, οι τάδε καλλιτέχνες από εδώ, ο τάδε καλλιτέχνες από εκεί. Αρχίζουν να πούμε να κοιτάω τους πίνακες. Κοιτάω τον πρώτο πίνακα, έβλεπα μία γραμμή κάθετη, μία γραμμή οριζόντια.
0: Και μία διαγώνια.
1: Και διαγώνια δεν είχε.
0: Δεν είχε.
1: Είχε
0: ήταν άλλο καλλιτέχνη διαγώνια, συγγνώμη.
1: Ναι. Είχε δύο γραμμές από εκεί. Και ένα αυτό στη μέση που έμοιαζε με κεφτεδάκι. Αυτό το αριστούργημα. Τι είναι αυτό το λέω. Το έγραψε κανένα παιδάκι
0: στη σκέψη γι' αυτό.
1: Με λέει, είσαι αμόρφωτο.
0: Τι είπε τώρα.
1: Είσαι αμόρφωτο.
0: Είσαι, μου λέει. Είσαι τώρα. Τώρα εγώ που σε έχω ολόκληρο, που είσαι ένα καλλιτέχνημα εσύ. Από μόνο σου.
1: Είσαι αμόρφωτο, μου λέει. Μα τι, είναι δύο γραμμέ, λέω. Κοίταξε, εγώ νόμιζα
0: κανένα παιδάκι. Αυτή είναι η νέα μου.
1: Δεν καταλαβαίνει, λέει, το έργο του καλλιτέχνη. Δεν μπορεί να αντιληφθεί, λέει, το έργο του καλλιτέχνη.
0: Πρέπει, Νίκο μου, να κάτσει από κάτω από το έργο. Κάτσε τώρα, θα το
1: θέλω. Κάτσε βάσο.
0: Όχι, θα σου πω.
1: Θα σου πω. Ξέρει τι σκεφτόταν ο καλλιτέχνη εκείνη την ώρα, λέει, που έκανε τη γραμμή αυτή.
0: Θα σε βοηθήσω. Εσύ για να μπορέσει, Νίκο, να πετύχει το στόχο του καλλιτέχνη, θέλω να κάτσει από κάτω και να στοχαστεί και να πει. Άρα για αυτή η γραμμή που πάει από κάτω προς τα πάνω.
1: Τι θέλει
0: η
1: να...
0: πορεία της ζωής του.
1: Μήπως είναι, κοίταξε τώρα.
0: Μήπως ένα εμπόδιο του την έκοψε κάθετα τη γραμμή.
1: Μου θύμισες κάτι Ρωμά που κυκλοφορούσα παλιά.
0: Και ένα σκυλάκι που
1: Ρωμά
0: πέρναγε
1: που έλεγαν, έλα να σε διαβάσω το χέρι. Αυτή η γραμμή
0: υπάρχει. Αυτό. Λοιπόν, αυτή Νίκο μου είναι η μοντέρνα τέχνη. Αυτή είναι Νίκο μου η αφηρημένη τέχνη. Και
1: ένα χώρο τεράστιο με έργα που δεν καταλάβει να τη γινόταν.
0: Και πάει κι άλλο
1: δεν καταλάβει. Άλλο είχε μια μπανάνα, άλλο είχε ένα ρόδι εκεί πέρα και ένα σπαθί στη μέση. Άλλο είχε.
0: Άντε καλά, το ρόδι και το σπαθί λε είναι έργο
1: τέχνη. Αυτό να
0: πούμε.
1: Αλλά
0: η γραμμή.
1: Είχε πολλές γραμμές. Πολλά έργα με γραμμές.
0: Με πολλά γραμμά. Μάλιστα. Τι τσακάλι είναι ρε παιδιά χαίρετε. Άκου τώρα να σου τελειώσω. Εγώ θέλω να ρωτήσω αυτόν τον υπέροχο αντιδήμαρχο, αφού θα κάνει και να το κάνει, εντάξει, ας γίνουμε μια γραφική πόλη, ας επισκέπτονται τη Λάρισα άνθρωποι για να δουν το τουρισμό μας, ένα πολιτιστικό τουρισμό που θα είναι όλα αυτά τα γραφήματα, τα γραφιτής, τα street arts, όποτε θέλετε, όπως θέλετε να τα πούμε, και να πούν ότι η Λάρισα, ας πούμε, η πόλη του χρώματος, η πόλη της τέχνης, η πόλη της δημιουργίας. Δεν κακό, καθόλου κακό. Εγώ θέλω να ρωτήσω, θα έχει δικαίωμα ο ιδιοκτήτης του ακινήτου να μπορεί να πει αυτό το έργο που επιλέξατε για μένα δεν μ' αρέσει, ή να πει ας πούμε ότι να λίγο θέλω λίγο έτσι λίγο πιο ειδηλιακό θέμα κλπ. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Δεν ξέρω. Εσύ ξέρεις ποιους Έλληνες επιχειρηματίες προσκάλεσε η Γκυλφόη στο δείπνο?
1: Κάτι έβλεπα χθες το βράδυ, βάσω τώρα, αλλά είχα συγκεντρώσει το ενδιαφέρον μου γιατί έβλεπα του Λαζόπουλου χθες το βράδυ.
0: Πολύ συγκεκριστά. Καλά έκανες. Ναι. Μπορώ να συνεχίσω λοιπόν για το έργο τέχνης.
1: Ναι.
0: Και
1: και πολύ καλά λέει και ο φίλος μου Τάκης ο Αρκούδας, μπορούμε να κάνουμε κάτι κουδούνια. Εμείς αντί να μας κρεμάνε κουδούνια, να τους γραφίσουμε κουδούνια.
0: Το γελάς ότι αυτό είναι θέμα και έργο τέχνης. Διότι αυτό αφορά τον πρωτογενή τομέα της ρίζας μας, τους τσοπάνιδες, τα κουδούνια που είχαν στα.
1: Και θα του γραφίσω και μια γλίτσα βάσω.
0: Και την γλίτσα. Και βάλε και έναν βοσκό έτσι κατά πίσω με την κάπα.
1: Θα βάλω μια βοσκοπούλα γιατί μου αρέσει το τραγούδι. Μια βοσκοπούλα αγάπησα. Μια
0: βοσκοπούλα
1: αγάπησα.
0: Έτσι με τη μαντήλα και το φουστάνι, το φαρδί, ξέρεις. Ναι. Νίκο μου. Λοιπόν, εγώ θέλω να ρωτήσω τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Ρετσάνη. Κύριε Ρετσάνη, καταρχάς, είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που σκέφτεστε, αλλά νομίζω ότι είναι το τελευταίο που πρέπει να κάνετε για να ομορφύνετε την πόλη. Έχουμε υπόγειες διαβάσεις για αφήρες, οι οποίες είναι κακοτεχνίες. Ο καθένας πάει και κάνει ό,τι γράφει, τη βρίσκει. Αν πας από τη μεριά, το πίσω μέρος του Αγίου Χιλίου, Νίκο, είναι κάτι τεράστια τυχεία που θα μπορούσαν αυτά να γίνουν έργα τέχνης. Έτσι, σημεία σου λέω τη πόλη. Εδώ πα στη γέφυρα Φαρσάλων. Πα στην καινούργια γέφυρα τη Νέα Πολιτεία. Γιατί, κύριε Αντιδήμαρχε, αφού υπάρχουν τα χρήματα και τα διαθέτετε, δεν δίνετε αυτού του χώρου να γίνουν καλέσθητοι για να του σέβονται και όσοι θέλουν να συλλήσουν του στίχους και όσοι θέλουν να ζωγραφίσουν με τα δικά του αναρχικά ή όχι μηνύματα. Και στην περίπτωση που ζωγραφίσουν, γιατί το βάζει μέσα στην ανακοίνωση ότι να γίνει όμορφη πόλη, να μην κάνουν αυτοί που κάνουν τα διάφορα μηνύματα σε τείχους κλπ. Δηλαδή, αν ας πούμε εγώ σας διαθέσω το σπίτι μου και κάνετε ένα έργο τέχνης και έρθει ένα παιδάκι με το σπρέι του και κάνει ό,τι να... Θα μου το ξανακάνει το έργο? Άντε τώρα. Και να μας κάνει και μία ανάθεση. Πόσο είναι το κοστολόγιο, ρε παιδί μου, να δούμε πόσο θα πληρώσει.
1: Εμείς θα είμαστε φθηνοί αν αναλάβουμε.
0: Όχι, είμαι σίγουρο. Γιατί ξέρω και τι καλό παιδί είναι ο Αρκούδας και μπορεί να σου πω ότι θα το κάνει και προσφορά. Έτσι.
1: Και ήμασταν και πολύ, είχαμε πολύ καλό βαθμό στη ζωγραφική στο σχολείο.
0: Κοίταξε να δεις, Νίκο. ότι έχεις καλλιτεχνικές δυνατότητες. Δεν ξέρω αν καθυστερώ που στο λέω, έπρεπε να σου το πω εδώ και 20 χρόνια που σε γνωρίζω, 26. Αλλά ότι έχεις καλλιτεχνικές ικανότητες και δεν τις εκμεταλλεύεσαι, είναι αλήθεια. Έτσι. Πάρε λοιπόν, στήσε μια ομάδα, μια street art ομάδα. Έτσι. Να μας δώσει ο κύριος Ρετσάνης εκεί τις μπογιές και τα τέτοια. Να μας βάψει τον τοίχο για να έχουμε καθαρό φόντο. Φόντο καθαρό, ναι. Γιατί όλα αυτά χρειάζονται και βλέπουμε. Τώρα εγώ έχω μια πορεία. Έχω μια πορεία να δω το ενδιαφέρον των συμπολιτών μας. Εγώ θέλω να δω το ενδιαφέρον των συμπολιτών μας. Λοιπόν, εγώ θέλετε να σας δώσω μια άλλη λύση. Από το να έχουμε μια ψεύτικη εικόνα. Γιατί να μην έχουμε μια ζωντανή εικόνα. Γιατί να μην σκεφτούμε αμέσως πώς γίνεται εγώ όταν βλέπω κάτι να σκέφτομαι το σωστό, το καλό, τον αντίποδο, τον Olympus Forest Park. Έχω και λόξιγκα. Olympus Forest Park. Όταν λέμε τώρα ένα πράγμα θέλω να, για ένα πράγμα θέλω να είμαι βέβαιη, ότι τόσο πολύ που το συζητώ μαζί σας δεν το κάνω γιατί θέλω να το διαφημίσω, το κάνω γιατί θέλω να σας δώσω τη διέξοδο. Θέλω να σας το κάνω συνείδηση. Μακάρι να είχαμε 10 Olympus Forest Park. Μακάρι να είχαμε και από εδώ και από εκεί και παραπέρα. Έτσι να μην να έχουμε περιθώριο επιλογής. Αλλά επειδή είναι ένα και μοναδικό, είναι μέσα, είναι μια έκταση 60 στρέμματα στα 300 μέτρα υψόμετρο στον Πυργετό. Είναι, Νίκο μου, 20 λεπτά από εδώ ακριβώς. Έτσι. Λοιπόν, πραγματικά, σας παρακαλώ, κάντε το τρόπο ζωής. Σας παρακαλώ τα μηνά, εάν πάτε μία φορά, νομίζω ότι δεν θα σταματήσετε να πηγαίνετε με τους φίλους της παρέας σας, κυρίως όσοι είστε γονείς και έχετε παιδιά, κυρίως όσοι είστε εκπαιδευτικοί και ξέρετε να δώσετε μια διέξοδο στα μαθητούδια σας. Θέλετε ένα σκαλό, αν είστε διευθυντές σχολείων, να οργανώσετε μια σωστή εκδρομή, όχι στα φίλια, όχι στις φίλες προσκύμενες εκδηλώσεις. Κάντε λίγο κόπο παραπάνω και πάτε τα παιδάκια σας σε εκδρομή ολοήμερη, τώρα που λέει και περίπατο το Υπουργείο Παιδείας. Κάντε εκεί να μπουν στη φύση, να κάνουν τον περίπατο στη φύση, να κάνουν δραστηριότητες. Olympus Forest Park. Μα είναι τόσο πολλά αυτά που γίνονται κάθε μέρα. Και θες να σου πω και κάτι, Ρενίκο. Οι δραστηριότητες, ενώ είμαστε πια μπήκαμε κανονικά στο φθινόπωρο, οι δραστηριότητες, Νίκο μου, είναι καθημερινά πολλές. Είναι ατέλειωτες. Εμπλουτίζεται ο χώρος καθημερινά. Μπήκανε τα καινούρια κάρτς. Μπήκανε τα καινούρια ποδήλατα. Όχι ότι δεν υπήρχαν, υπήρχαν. Αλλά επειδή οι ανάγκες και οι απαιτήσεις εμάς των ιδίων των πελατών αυξάνουν καθημερινά όλα αυτά. Ναι, μπράβο. Τρέξτε, αγαπημένοι μου φίλοι. Τρέξτε, αγαπημένοι μου φίλοι, σας παρακαλώ, στο Olympus Forest Park. Με τα παιδιά σας, με τα εγγονάκια σας, μόνοι σας, με το καφεδάκι σας. Ντυθείτε, πάρτε το μπουφανάκι σας, πάρτε το φούτερ σας και πηγαίνετε στη φύση. Είναι άλλο πράγμα. Δεν ξέρω, ανοίγει το μυαλό, ανοίγει η διάθεση, τα πνευμόνια. Δηλαδή, ό,τι μπορεί, σε όποια διάσταση να το δεις στο Olympus Forest Park, είναι γιατριά. Είναι γιατριά. Καλέστε όμως 2410, έτσι κάτσε να το δω καλά γιατί κάτι έπαθα, 536-004, ενημερωθείτε για το πρόγραμμα, γιατί είναι τόσες πολλές οι δραστηριότητες, είναι πολιτισμός, είναι τέχνες, είναι ιστορία, είναι αθλητισμός, είναι περιβάλλον, είναι ψυχαγωγία, τα πάντα όλα. Προχωρήστε αυτό που σας λέω και θα δείτε πόσο θα αλλάξει η καθημερινότητά σας. Πόσο θα νιώθετε ότι γυρίζετε στο σπίτι σας το βραδάκι, το απογευματάκι, το μεσημεράκι, πάτε ό,τι ώρα θέλετε και λέτε, αχ, τι ωραία περάσαμε σήμερα, να το ξανακάνουμε ρε παιδιά. Olympus Forest Park λοιπόν. 2410 536, κάτσε βρε τι έχω πάθει, 536-004.
2: Μπράβο. Έτσι, μπράβο, Μάσο, έτσι, μπράβο.
0: Το μάθω απ' έξω, απ' αύριο θα σας το λέω απ' έξω. Λοιπόν, προχωρούμε. Είχαμε επεισόδια χθες στη δίκη. Ο κύριος Πάνος Ρούτσι, αφού κατέθεσε, υπέστη ένα ισχυμικό επεισόδιο και αύξησε η πίεσή του, αυξήθηκε η πίεσή του. Έφυγε με το φορείο, το συνόδευσε η κυρία Κωνσταντοπούλου. Και το τι έπαθε, μας το είπε ο πατέρας της, ο κύριος Κωνσταντόπουλος, εμάς τους δημοσιογράφους, ότι ανέβηκε η πίεσή του και υπέστη ένα ισχυμικό επεισόδιο και τον συνόδευε με το φορείο η κυρία Κωνσταντοπούλου. Ναι. Ο κύριος Ρούτσης, τέλος πάντων, να είναι καλό άνθρωπος και αυτός για το παιδί το αγωνίζεται. Νίκο, σήμερα είναι της Οσίας Πελαγίας της από εταιρίδων. Και εγώ βλέπω εδώ για το δικό μου το δελτίο καιρού που είναι πάρα πολύ φτωχό σήμερα. Ναι, ναι. Λέει ότι θα έχουμε 27 βαθμούς, μέχρι 27 βαθμούς Κελσίου και
1: σήμερα. Για να δούμε την πουλιά θα πιάσουμε τώρα,
0: ναι,
1: από τον
0: για
1: καιρό.
0: Για να δούμε, γιατί προχθές μου έφερες μια μέρα πιο κοντά τη βροχή. Το
1: για να δούμε την πουλιά θα πιάσουμε. Λοιπόν, σήμερα 5-8 του μήνα, ηλιοφάνεια με 27-28 βαθμούς Κελσίου. Αύριο Παρασκευή 9 Οκτώβρη, ηλιοφάνεια 29-30 βαθμούς Κελσίου αύριο. Πάμε να δούμε τώρα το Σάββατο, 10 του μήνα, ηλιοφάνεια και το Σάββατο, 28 βαθμοί Κελσίου, παρακαλώ κυρίες κύριοι. Κυριακή, 11 του Οκτώβρη. Λοιπόν, Κυριακή ξεκινάμε συννεφιά, μετά θα βγει ήλιος, 9 η ώρα το βράδυ τώρα δείχνει για την Κυριακή να έχουμε μια δυνατή βροχή, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται 23-25 βαθμοί Κελσίου. Λοιπόν, σχεδόν έθριος καιρός Κυριακή, με μια δυνατή βροχή το βράδυ κατά τις 8-9 η ώρα. Η επόμενη εβδομάδα τώρα ξεκινάει, Δευτέρα 12 του μήνα, βροχή θα έχουμε γύρω στις 2 τα ξημερώματα, μετά θα στρώσει, αλλά θα βρέξει πάλι 6-7 η ώρα, δείχνει βροχή να έχει. 6 με 7 η ώρα το πρωί της Δευτέρας θα έχει βροχή, μετά συννεφιά, θα βγει και λίγος ήλιος, 25 βαθμοί Κελσίου. Τρίτη 13 του μήνα, εδώ έχουμε ζόρια, Τρίτη και 13 λοιπόν, συννεφιά με λίγο ήλιο, 22 βαθμοί Κελσίου. Και μια πρώτη ματιά τώρα για την ερχόμενη Τετάρτη, η οποία δείχνει να είναι αρκετά βροχερή μέχρι τα ξημερώματα. Δηλαδή από τη μία η ώρα τα ξημερώματα μέχρι τις 6 ώρα τα ξημερώματα θα έχει πολύ δυνατή βροχή. Μετά συννεφιά και τίποτα. Δηλαδή ό,τι έχει να γίνει θα γίνει το ξημερώματα Τετάρτης. Δηλαδή έχουμε ένα τρίωρο με βροχή κάργα. Η μέρα θα είναι όμως μια χαρά.
0: Έτσι, ωραία, καλά, καλά είναι. Νίκο, μια χαρά είναι. Είμαστε για όλοι που σφόρε στο πάρκ.
1: Μια χαρά, ό,τι πρέπει για
0: παράδειγμα. Και σιγά που εγώ και λίγο να βρέξει, θα φοβηθώ να πάω στο όλοι που σφόρε στο πάρκ όταν βρήκα δηλαδή τώρα
1: την. Αριστούργημα βάζω.
0: Την αναψυχή. Ξέρει ότι μαζεύω τα γειτονόπουλα για να τα πάω.
1: Και πολύ καλά κάνει βάζω. Όλα τα γειτονόπουλα.
0: Λοιπόν, Νίκο, άκουνα. Για να έχω δικαιολογία βέβαια έτσι. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ το φίλο μα που μα έστειλε το άρθρο. Ποιοι ήταν οι επιχειρηματίε που παρακάθισαν στο δείπνο γεύμα που παρέθεσε η κυρία στο δείπνο. Στο δείπνο η κυρία Γκυλφόιλ με τον Ρούμπιο. Τρεις Έλληνες εφοπλιστές και ακόμη ένας επιχειρηματίας της ναυτιλίας βρίσκονται ανάμεσα στους 32 προσκεκλημένους της Αμερικανίδας πρέσβυρας. Είναι ο κύριος Τσάκος εφοπλιστές, η κυρία Αγγελούση και ο Θοδωρής Κυριακού, καθώς και ένας ακόμα Έλληνες επιχειρηματίας της ναυτιλίας. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ο κύριος Κυριακού του Αντένα.
0: Ναι, ρε, ο Θοδωρής ο Κυριακού, ο γιος του Μήνα.
1: Γι' αυτό φέτος είδε τα σπάσαν και οι αρβίλα που χωρούν μετά από 30 χρόνια. Είδες
0: τώρα, το συνδυάζει.
1: Είδες, εγώ ξέρω και τα συνδυάζω.
0: Να σε πω και τον τέταρτο και ξέρω τι διαβάζεις, Νίκο μου. Από το καλύτερο μαθητή στην τάξη σου, να τώρα, τι λέμε. Τέταρτος είναι ο κύριος Κωστής Φραγκούλης, είναι άνθρωπος που έχει δεσμούς τόσο με την αμερικανική κοινότητα όσο και με την ναυτιλία, καθώς είναι πρόεδρος της International Propeller Club και μάλιστα ο πρώτος μη Αμερικανός ενός ελληνοαμερικανικού ναυτιλιακού θεσμού που ιδρύθηκε το 1922 στη Νέα Υόρκη.
1: Εμένα δηλαδή, μου αρέσουν πολύ και τα επώνυμα των εφοπλιστών. Δηλαδή, ο πρώτος που είπε ήταν ο κύριος Τσάκος, που τα τσακώνει, τα τσακώνει όλα, δεν αφήνει τίποτα. Ο κύριος Φραγκούλης που σε παραπέμπει σε πολλά φράγκα.
0: Η κυρία Αγγελικούση που είναι αγγελικά φτιαγμένη.
1: Πρόεδρος
0: των εφοπλιστών.
1: Έτσι, μπράβο, δηλαδή είναι και το επώνυμο που σε τραβάει τώρα.
0: Ο κύριος Κυριακού, ο οποίος κοίταξε να δει, ο κύριος Κυριακού έχει κάνει συνδέσεις και συνδέσεις. Και διασυνδέσεις και διασυνδέσεις. Λοιπόν, έμαθες τίποτα για τη συνάντηση και αν έγινε η συνάντηση του Μητσοτάκη με τον.
1: Αγαπητοί μου, Βάσο, δεν θέλω να ανησυχείς. Τα πράγματα παίρνουν τον δρόμο τους.
0: Είδες τώρα.
1: Τη μέρα που ο Μητσοτάκης στάφηκε με το Μαρινάκι, χώριζε ο Καρβέλας με τη Βύση.
0: Κοίταξε να δεις τώρα.
1: Είναι σημαντική μέρα, δηλαδή τη μέρα αυτή.
0: Δύο σημαντικά γεγονότα που το ένα επισκιάζει το άλλο. Ναι, Νίκο.
1: Τη μέρα που τα φτιάχνει ο Μητσοτάκης με τον Βαγγέλη του Μαρινάκη, χώρισε η Βύση με τον Καρβέλα.
0: Που λένε εδώ δεν αμυγές. Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν.
1: Βεβαίως. Εγώ από ό,τι και όπως γίνεται. Κοίταξε να δεις τώρα.
0: Μ' αρέσει που το έχουμε κάνει χρονογράφημα.
1: Βεβαίως, αγαπητοί μου Βάσο. Έλεγε ο άλλος τώρα, άμα τα φτιάξαν ο Μητσοτάκης με τον Μαρινάκη, λέει πρέπει σήμερα το βράδυ που αρχίζει ο Λαζόπουλος, λέει να είναι κάργα. Ρε κορόιδο του λέω. Είναι δυνατόν, λέω, να τα φτιάξαν δυο μεγάλα, ο μεγάλο επιχειρηματίας Μαρινάκης με το Μητσοτάκη και να διχτούν από την πρώτη μέρα, θα πάει σταδιακά. Η
0: εκλογή σα.
1: Αγόρι
0: μου. Εγώ σου είπα, έχω σημείο να
1: φωνάξω. Αγόρι μου του λέω.
0: Εγώ, Νίκο, άκου να δει, θα παρακολουθώ με τα πάρα πολλή προσοχή τη Γιάμαλη. Η οποία Γιάμαλη είναι το. Πώς να σου πω, το ραντάρ, το κοντέρ που σου δείχνει σε τι κατάσταση είναι οι σχέσεις του Μαρινάκη, ας πούμε, με την Νέα Δημοκρατία. Γιατί, μου ήρθε μια είδηση τώρα ότι κάποια λύση, ναι, είπαν ότι θα ανοίξουν συζήτηση, διαμαρτύρονται, όχι όμως ότι έχει σταματήσει η αλεία. Κάποιοι αλείς παραμένουν στα λιμάνια και κάποιοι άλλοι είναι μέσα στη θάλασσα να ψαρεύουν.
1: Σε δύο χρόνια είπαν οι αλείς δεν θα βρίσκουμε ελληνικό ψάρι πουθενά.
0: Θα σου πω γιατί. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό, γιατί οι θάλασσες οι ελληνικές τώρα είναι υπερβολή, δεν το συζητάμε. Απλά, τι γίνεται. Τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, εγώ πιστεύω περισσότερο ότι είναι αυτή η ιστορία που γίνεται παραβιάσει με τους αλείς και με τους Τούρκους αλείς και θέλουν να ξεκαθαρίσει το θέμα. Αλλά είναι πολύ ευαίσθητο θέμα αυτό. Είναι γεγονός ότι και το ελληνικό ναυτικό και το λιμενικό της χώρας μας κάνουν τα δέοντα όσο μπορούν στο δυνατόν, χωρίς να δημιουργηθούν θερμά επεισόδια, Νίκο. Και πάση περιπτώσει, τώρα... εκεί είναι ίσως το πρόβλημα. Τώρα το άλλο πρόβλημα, εδώ έφτασε το ψάρι, Νίκο μου. Τώρα.
1: Κοίταξε να δεις τώρα.
0: Να ζει με όλα τα άλλα, λοιπόν, και αυτό. Εγώ δεν το υποτιμώ.
1: Έχει φτάσει 10 ευρώ.
0: Έτσι. Εγώ δεν το υποτιμώ το πρόβλημα των αλλιέων.
1: Η τσιπούρα που την παίρναμε 5-6 ευρώ.
0: Μαζί με όλα τα άλλα και αυτό.
1: Έχει φτάσει 13-14 ευρώ και βάλε.
0: Γιατί
1: και
0: τότε, Νίκο μου, πρέπει να βγούμε όλοι στα κάγκελα, αγαπητέ μου Βασίλη. Όλοι να βγούμε στα κάγκελα, και γιατί εμείς είμαστε που φτάνουμε στο σούπερ μάρκετ. Όλοι που έχουν την παραγωγή ή την καλλιέργεια ή την διαχείριση ή τη διάθεση των προϊόντων. Εντάξει, εμείς την πληρώνουμε, εσύ κι εγώ. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι έγινε στο Eurogroup, Νίκο μου, στο τραπέζι. Μετά θα μιλήσουμε για τη Βύση και για τον Καμπούρη. Έχουμε πολύ ψωμί από το αστυνομικό δελτίο και το δικαστικό. Στο Eurogroup, λοιπόν, σήμερα στο τραπέζι των Ευρωπαίων, οι Υπουργοί Οικονομικών, η ακριβή ενέργεια και τα μέτρα στήριξης. Εδώ, λοιπόν, ακούστηκε για πρώτη φορά, Νίκο, και η λέξη ειδικός φόρος κατανάλωσης. Για πρώτη φορά το άκουσα να συζητείτε στο Eurogroup και βλέπω έναν κύριο Πυρακάκη με σηκωμένα τα χέρια ψηλά και λίγο ευχάριστη διάθεση.
1: Άμα
0: σήκωσε
1: ψηλά τα χέρια ο Πυρακάκης, ηρέμησα.
0: Πώς λέμε ψηλά τα χέρια, πώς τραγουδάγαμε εμείς για την ομάδα μας. Ναι. Συνεχίζονται και τον Οκτώβριο αρνητικές από την άλλη τιμές ρεύματος, πλήττοντας τους παραγωγούς με φωτοβολταϊκά. Τώρα, ότι ο Peanut έγινε. Να πάμε λίγο τώρα στο Ηνωμένες Πολιτείες Ελλάδα, έτσι. Να πάμε λίγο στην επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών, τη συνάντηση που είχε και με τον κύριο Γεραπετρίτη για το τι αποφασίσαν. Δεν θα σας φάω πάρα πολύ χρόνο σε αυτά, γιατί λίγο πολύ όλοι τα είδαμε στις ειδήσεις και εγώ απλά κάνω μια τελευταία ενημέρωση. Λοιπόν, κοινό ανακοινωθέν Ελλάδες Ηνωμένων Πολιτειών, αμυντικές συμφωνίες 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων και εμβάθυνση ενεργειακών σχέσεων στον στρατηγικό διάλογο Γεραπετρίτη Ρούμπιο.
1: Κοίταξε, εγώ αυτό που κρατάω τώρα από τις δηλώσεις του Ρούμπιου, αυτού του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι σε ερώτηση που του έγινε ότι δεν θα επιτρέπαμε ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδας και Τουρκίας.
0: Ναι.
1: Τότε γιατί μας εξοπλίζετε?
0: Γιατί δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται, γιατί δεν είναι μόνο Ελλάδα-Τουρκία.
1: Που είμαστε...
0: Η Ελλάδα δεν είναι Ελλάδα-Τουρκία. Αυτή τη στιγμή η Τουρκία κάνει κάποιες συμφωνίες. Θα το δούμε, Νίκο, αν μιλήσεις με έναν αναλυτή. Θα δεις ότι δεν είναι μόνο η Ελλάδα-Τουρκία. Η Τουρκία προσπαθεί να δημιουργήσει άλλες συμμαχίες. Αποτάσσει από πάνω της και την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είδες, κάτι που πριν χρόνια ήθελε να είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την άλλη, δεν απομακρύνει τους S-300-400 από τους Ρώσικους κλπ. Κάνει αυτή τη σχέση με το Πακιστάν και με τις άλλες χώρες, δηλαδή η Τουρκία. Δεν είναι ένας άνθρωπος που μπορείς να εκτιμήσεις την αντίδραση.
1: Η Τουρκία είναι εκεί, και με τον έναν και
0: όσο
1: με τον άλλον.
0: Εδώ ο Ρούμπιο, και όσο είναι εδώ ο Ρούμπιο, έχουμε αέριες και παραβάσεις και παραβιάσεις.
1: Παραβιάσεις, Νίκο, αυτές είναι οι καθημερινές εδώ και αρκετό καιρό.
0: Ναι, είχαμε και παραβάσεις, Νίκο, όχι μόνο παραβιάσεις. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εγώ πιστεύω ότι αυτό. Από την πίκνο όμως, να δούμε λίγο πώς ο κύριος Ρούμπιο είπε ότι οι Έλληνες δεν διαμόρφωσαν απλά την ιστορία, μας χάρισαν την ιστορία. Ναι. Τώρα βέβαια η αντιπολίτευση συνεχίζει και λέει ότι λόγια πολλά, αλλά να δούμε τα έργα κλπ. Τέλος πάντων.
1: Ήταν είναι, σε πολύ θερμό κλίμα. Έβλεπα καλές εκεί, ναι, έβλεπα
0: ότι,
1: το γερατέ.
0: Ότι διανύουμε την καλύτερη.
1: Μίλαγε ο άλλος, ήταν έτσι σαν το παγόνι.
0: Πάντως μιλώντας προχθές το βράδυ με έναν πολύ αγαπημένο μου φίλο, που ξέρει κάποια πράγματα εκ των έσω, γιατί έχει στελέχη δυνατά με οικογενειακούς δεσμούς στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ο Τραμπ, έχω την εντύπωση ότι έχει καταντήσει ο φόβος και ο τρόμος. Κάποιοι άνθρωποι που θέλουν να επισκεφθούν την Αμερική, τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν τους επιτράπει, Νίκο, γιατί κάνανε like σε μια ανάρτηση που ήταν αντίθετη με τον Τραμπ. Δηλαδή, εντάξει, το έχω το φυσίκ του για δικτάτορας, αλλά γίνεται λίγο χειρότερα τα πράγματα. Τέλος πάντων, να δούμε τώρα τι θα γίνει για το μέλλον. Μπορεί να είναι καλά τα πράγματα με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ελλάδα, να έχουμε ένα στρατηγικό ρόλο, όπως ακριβώς το είπε ο κύριος Ρούμπιο. Αλλά για μένα είναι για πόσο θα είναι αυτό, γιατί ξέρετε, με το που αλλάζουν οι κυβερνήσεις, αλλάζουν και οι συνθήκες. Και εδώ λες, σήμερα είσαι πάνω, αύριο είσαι κάτω. Ο κύριος, πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα. Να πω ότι άλλο για τον πείνα, τους είπα ότι οι δημοσιογράφοι τρελάθηκαν όταν μπήκαν στο Μαξίμου. Και όλοι είπαν ότι είναι ο πρώτος σκύλος της Ελλάδας ο Πίνατ.
1: Τι είναι?
0: Ναι, ναι. Ελληνικό.
1: Έλα, ρημάσου.
0: Ναι, ελληνικό. Δεν το λέω εγώ, το είπαν οι δημοσιογράφοι.
1: Άμα το είπαν οι δημοσιογράφοι.
0: Οι Αμερικάνοι δημοσιογράφοι.
1: Σπάρτο. Ναι, ναι, ναι. Ούνα φάτσα, ούνα ράτσα είναι όλοι.
0: Εγώ έχω να σου πω ότι ήταν κορυφαίοι. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ο κύριος Τσίπρας στα πολιτικά μας, γιατί έχουμε αστυνομικό δελτίο και συνέντευξη. Έχουμε μετά τον αγαπημένο μας τον Γιάννη τον Παπαγεωργίου, που θα μας μιλήσει γιατί άλλο, γιατί άλλο, γιατί άλλο, για το νέο άθλημα. Νίκο μου. Θα μιλήσουμε για το futsal της ΑΕΛ, που είναι πρώτη πλέον στη βαθμολογία μετά από τρεις αγωνιστικές. Λοιπόν, τα παρακολουθεί, παιδιά, εντάξει, είναι καλό παιδί. Πάμε τώρα στα πολιτικά. Ο κύριος Τσίπρας είπε ότι είμαι εδώ για να ενώσω την προοδευτική παράταξη. Άνοιγμα συνεργασίας στις προοδευτικές δυνάμεις. Βρες φίλε, να σε ρωτήσω κάτι. Ο κύριος Τσίπρας όταν ανακοίνωσε την Ελλάς δεν είπε ότι θα πάμε μόνοι μας και ότι δεν θα πάρουμε δεκανίκια ανθρώπους οι οποίοι έχουν δημιουργήσει τη δική τους ιστορία. Δεν θέλουμε βουλευτές εν ενεργεία. Δεν θέλουμε, θα επιλέξουμε πώς θα έχουμε στους κόλπους μας τα πολιτικά στελέχη από τις άλλες κεντροαριστερές δυνάμεις, προοδευτικές τις λέει τώρα. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να συνεργαστεί με την Κωνσταντοπούλου ή να συνεργαστεί με το ΣΥΡΙΖΑ? Ποιες άλλες?
1: Αυτή δεν θα μου δει στη Βουλή, πώς θα πω.
0: Κάτσε με συγχωρείς. Ποιες είναι οι προοδευτικές δυνάμεις? Το ΠΑΣΟΚ.
1: Μεγάλη.
0: Αρχής γενομένης.
1: ΠΑΣΟΚ.
0: Έτσι πως το λέει τώρα, γιατί μας μίλαγε μέχρι τώρα και τώρα αριστερά.
1: Τώρα μας σκεφτείς.
0: Είναι η πλεύση ελευθερίας.
1: Κοίταξε να δεις τώρα.
0: Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Αν σκεφτείς τότε ότι.
0: Καλά, δεν μιλάμε για.
1: Ότι πριν από χρόνια συνεργάστηκε με την προοδευτική δύναμη του Καμένου τότε. Τα μάτια μας έχουν δει πουλά και μπορούν να δουν ακόμα περισσότερα.
0: Εμένα με ανησυχεί αυτό που λέει ο κ. Τσίπρας, γιατί μάλλον εκτίμησε κάποιες αναλύσεις και βλέποντας ότι θα υποστεί όπως και να το κάνει τη φυσική φθορά και δεν θα μπορέσει να κατέβει ως ανεξάρτητος ηγέτης στις εκλογές, λέει τώρα κάνω έκκληση και καλό, είμαι ανοιχτός στις προοδευτικές δυνάμεις. Τέλος πάντων, είμαι εδώ, λέει, για την προοδευτική παράταξη. Άνοιγμα συνεργασίες σε όλες τις προοδευτικές δυνάμεις. Ο κύριος Ανδρουλάκης επιτέθηκε στον κύριο Μητσοτάκη. Φαίνεται, Νίκο, η χθεσινή δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη που λέει «Χτίσε για να τον νοικιάσεις, build to rent», που είπε για τους δύο επιπλέον ορόφους, το θυμόσαστε. Τώρα ο κύριος Ανδρουλάκης ενοχλήθηκε και λέει για το στεγαστικό «Φαϊνή ιδέα», λέει σου στο Μητσοτάκη του λέει, «Φαϊνή ιδέα να κάνεις business για τους εργολάβους». Βρε κύριε Ανδρουλάκη, γιατί δεν έκανες και μια τροπολογία γι' αυτό στη Βουλή? Αυτό που σου είπε ο άνθρωπος ο ευλογημένος είναι ότι θα μπορούν να γίνουν δύο όροφοι παραπάνω εφόσον το κτίριο θα δοθεί προς ενοικίαση. Δεν είναι μπίζνα για τους εργολάβους. Είναι μπίζνα για τους εργολάβους, για τους ιδιοκτήτες, για τις εργολαβίες, για τις αντιπαροχές και κυρίως μπίζνα για τους ανθρώπους που δεν έχουν να μείνουν. Μα... καμιά φορά πόσο στεναχωριέμαι όταν τα βλέπω αυτά. Ναι, τώρα μου ήρθε μια είδωση. Τέλος τα μετρητά, λέει ο Βασίλης, στις παραδόσεις δεμάτων με courier, υποχρεωτικές ηλεκτρονικές πληρωμές. Επιτέλους. Εδώ που τα λέμε, επιτέλους. διότι εκεί γίνεται ο κακός χαμός. Εκεί υπάρχει όλη το λαθρεμπόριο, η φορο, πώς το λένε, διαφυγή και όλα αυτά. Και συνεχίζω με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Σου έχω δύο που θα γελάσεις. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, σου έχω δύο που θα τα χαρείς.
2: Για να τα χαρώ με βάθος.
0: Ναι, λοιπόν. Ο Άδωνης Γεωργιάδης είπε ότι κάποια στιγμή θα καταντήσει ανέκδοτο το κόμμα Σαμαρά. Εδώ λοιπόν συμφωνώ μαζί σου Νίκο, ότι κάτι έχουν συμφωνήσει αυτοί. Κάτι έχει γίνει. Μήπως θα κάνουν όλα αυτά, γιατί τώρα τον προκαλεί ο Άδωνης στο Σαμαρά, που είπε μέχρι τέλος του μήνα ο Σαμαράς να ανακοινώσει την ίδρυση του κόμματος. Έτσι, σου λέει, γίνει κόμμα.
1: Οι πληροφορίες λένε ότι θα το ανακοινώσει γύρω στο τέλος Νοέμβρη.
0: Έτσι είπες, ναι. Α, πιο αργά. Λοιπόν, μήπως τώρα προκαλεί το τζινάι που λένε στο χωριό μου, το τζικλάι, για να το κάνει, για να μετά να τα βρούνε.
1: Ναι. Ούτε δεν ξέρεις τι.
0: Γιατί
1: γίνεται.
0: Ο Μέγας, κοίταξε, Άρης Πηλιωτόπουλος, σου έχω θέμα.
1: Λοιπόν, κοίταξε, βλέποντας τον Άρης Πηλιωτόπουλο χθες, νόμισα ότι έβλεπα κάποιο μεγάλο στάρ του Χόλιγουντ. Αλλά κοίταξε,
0: ο
1: Σαμαράς τώρα για να
0: σου πω. Κάποιο στάρ του Χόλιγουντ.
1: Λοιπόν, ναι.
0: Εμένα κάποιο στάρ. Μου θύμισε κάποιο στάρ της Αγγλίας. Το στυλ του Μέρκιουρι πήρε. Το μουστάκι και το σγουρό μαλλί.
1: Φανταστηθεί ο Μέρκιουρι άμα τον δει τον Σπηλιωτόπουλο.
0: Όχι, το στυλ είπα. Κακέκτυπο.
1: Ο Σαμαράς θα τα βρει με τη Νέα Δημοκρατία εάν φύγει ο Μητσοτάκης από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας.
0: Μάλιστα. Άκου τι είπε λοιπόν. Άκου πώς το είπε ο κύριος Σπηλιωτόπουλος. Είπε λοιπόν ότι ο Αντώνης Σαμαράς είναι η ψυχή της παράταξης. Ο Αντώνης Σαμαράς. Σ' αγαπώ.
1: Κάτσε, ο Σπηλιωτόπουλος τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ ήταν. Πού ήταν?
0: Έφυγε με το Κασελάκι, ρε.
1: Α, με το Κασελάκι ήταν.
0: Ναι.
1: Α.
0: Όχι, μετά το ΣΥΡΙΖΑ στο Τζίπρα έφυγε και πήγε με το Κασελάκι.
1: Αυτός ξεκίνησε από τη Νέα Δημοκρατία, μετά πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ, μετά πήγε στο Κασελάκι και βλέπουμε.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: και τώρα πάει για το Σαμαρά δηλαδή, ε.
0: Ναι. Κάτσε, περίμενε. Πάντως ο κύριος Αδαμούλης δήλωσε ότι θα είναι υποψήφιος με τον κύριο Σαμαρά. Είναι το πρωτοκρασάτος έλεγχος αυτός. Δεν έχει αποφασίσει, όπως μας είπε ο κύριος Παιδής, ακόμα τι θα κάνει. Και δεν ξέρουμε τι θα κάνει και η κυρία Μπίζου. Τώρα θα μου πεις γιατί τα λέω αυτά. Είναι τα ονόματα που ακούστηκαν. Λοιπόν, ο κύριος Πηλιωτόπουλος, αφού έκανε τις χίλιες μύριες βόλτες πέρα δόθε πέρα κήθε, να ξεκινήσουμε ότι ξεκίνησε από την Νέα Δημοκρατία, έτσι. Όχι απλά από την Νέα Δημοκρατία. Ένα δελφίνος από τα σημαντικότερα στελέχη τότε της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Πήγε στον κύριο Τσίπρα, μετά πήγε στον κύριο Κασελάκη ως σύμβουλος Νίκο επικοινωνίας, και τώρα λέει ότι ο Αντώνης Σαμαράς είναι η ψυχή της παράταξης. Όχι κάποιοι που πιστεύουμε ότι είναι ο Μητσοτάκης τώρα πρωθυπουργός και καλά ότι έχει ιστορία, και στο κάτω-κάτω η οικογένεια Μητσοτάκη είναι μετά την οικογένεια Καραμαλή στη Νέα Δημοκρατία. Όμως ο κύριος Σαμαράς έχει συγκρουστεί πάρα πολύ άσχημα με την οικογένεια Μητσοτάκη. Αρχίζει γενογένεια, μένει τότε με τη Μαρίκα και τη Ρωσία και στη, ναι. Το θυμάσαι που έκανε την πολιτική άνοιξη, τα θυμάσαι αυτά? Αχ, τι ιστορίες είναι αυτές. Καλά, εγώ δεν ζούσα τότε, μετά γεννήθηκα εγώ. Απλά τα ξέρω που τα λέει για η μαμά μου και ο μπαμπάς μου. Γιατί προσπαθήσα οι γυναίκες, τώρα θα γίνω κι εγώ σαν, ποια είναι αυτή η ηθοποιός που άλλαζε στην ταυτότητα την ηλικία?
1: Ναι, μένα μου τα λέει ο παππούς μου.
0: Ναι, ναι. Άντε καλά, πάμε τώρα.
2: Άντε πάμε.
0: Πάμε.

0: FM Stereo. TRT 95,1 FM Stereo. TRT 95,1 FM Stereo. Γεωργικά και βιομηχανικά είδη Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. 40 χρόνια εμπειρία και αξιοπιστία.
1: Ανοξείδωτοι άξονες, λάμες, λαμαρίνες και σαρτζαριστά. Ελαστικοί σωλήνες πιστοποιημένοι για τυροκομεία και εινοπλοεία.
0: Εξαρτήματα άρδευσης, βάνες, υδρόμετρα και σωλήνες πολυεθυλενίου.
1: Νάιλον φύλλο για θερμοκήπιο όλων των διαστάσεων. Δίχτυα σχοιάσεως, φινγκ συσκευασίας, big bag και σακιά όλων των διαστάσεων.
0: Σύρμα, σειρματόσχηνα γαλβανιζέ, σφικτήρες και εντατήρες για παλμέτα δέντρων και ακτινιδίων σε τιμές προσφοράς.
1: Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο 2410 554 411.
0: Ο καλός σας συνεργάτης.
2: Πόνο στη μια.
3: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
2: Όχι και ένα.
3: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
2: Έχω φάει.
3: Σιγά.
2: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
3: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
2: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
0: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
2: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
0: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410 254 255.
2: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
4: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας, για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόγας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
2: Καλέ, πώς μεγάλωσε έτσι ο Μπούμπι? Και τι λαμπερό τρίχωμα.
5: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
2: Τι το δίνεις?
5: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
2: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
1: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
2: Α, αυτό το είχα δει στην Αθήνα.
6: Ποιο?
2: Την Αστεία. Άνοιξε και στη Λάρισα.
6: Τι έχει?
2: Τα πάντα για το σπίτι. Για μαγειρική, σερβίρισμα, μπάνιο, διακόσμηση, μέχρι αρωματικά.
6: Όλα αυτά.
2: Ναι, στο Αστεία Home. Και ακριβώς δίπλα έχει Αστεία Pop. Με τα γνωστά θερμός.
6: Δηλαδή δύο καταστήματα.
2: Δύο.
0: Η Αστεία είναι τώρα στη Λάρισα. Εστία Home και Εστία Pop.
7: Σουσουράδα στην Αμυγδαλέα Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισα.
8: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα
0: τον αξιόπιστο.
1: Αποθράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
0: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
1: Αξιόπιστος. Θώρακα 8, στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
0: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
9: Καλώς τον Άκια σάργησε.
10: Παρηγγειλές.
9: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ, κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια για το ζέσταμα που λέμε.
10: Είσαι φίλος.
9: Όχι εγώ, ο Λίλος.
10: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
9: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
10: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.

0: FM Stereo.
1: Άντε πια να φύγουμε από τη μιζέρια, να φύγουμε από την πολιτική, να φύγουμε από την αντιπαλότητα και να πάμε στα ωραία πράγματα. Γιατί και ο αθλητισμός, όπως και το περιβάλλον σας είπα προηγούμενα, προάγει ρε παιδί μου, προάγει τον άνθρωπο, δίνει διεξόδους, βγες από το καβούκι σου, βγες από όλα. Όμως εδώ έχουμε ένα φαινόμενο, Νίκο, και είναι φαινόμενο. Πριν λίγες μέρες σας παρουσιάσαμε μια δραστηριότητα αθλητική που είναι μέσα στους κόλπους της ΑΕΛ, την ΑΕΛ Φούτσαλ. Έτσι, γεννήθηκε ξανά χάρη, όπως είχαμε πει, στην πρωτοβουλία μιας παρέας λαρισαίων παιδιών με κοινό όραμα και αγάπη για την ΑΕΛ. Είναι μια ειδική κατηγορία, δηλαδή είναι το ποδόσφαιρο στο παρκέ. Όπως και να το κάνεις, είναι εντυπωσιακό, είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Αυτά λοιπόν τα παιδιά, αυτή η ομάδα παρέα, αυτή η όμορφη παρέα που ξεκίνησε με στόχους να νικήσουν, να κάνουν, τα καταφέρανε. Τα καταφέρανε, έχοντας όμως δίπλα τους κάποιους τοπικούς παράγοντες ισχυρούς που τους πίστεψαν, τα παιδιά τους εμπιστεύτηκαν και σήμερα η ΑΕΛ Φούτσαλ είναι αίτητη. Είναι πρώτη στην κατηγορία, δηλαδή πού να το πεις και να το πιστέψουνε. Αυτά όμως θα μας τα πει τα συγκεκριμένα πλέον ο αγαπημένος μας ο Γιάννης ο Παπαγεωργίου. Είναι ο άνθρωπος που έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα και στο επιχειρήν στην πόλη, αλλά και που αγκάλιασε αυτή την ομάδα των παιδιών μαζί με άλλους συμπολίτες και καταφέραν τα κατόρθωτα. Αγαπητέ φίλε Γιάννη Παπαγεωργίου, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας και στους ακροατές.
1: Γιατί δεν τον ακούω? Γιατί δεν τον ακούω? Καθόλου, τίποτα. Εγώ δεν ακούω. Γιάννη, μισό λεπτό, Γιάννη μου.
2: Ναι, εγώ σας ακούω πολύ καλά.
1: Μας ακούει, λίγο πιο δυνατά, Νίκο. Ναι, μας ακούς, Γιάννη?
2: Ναι, ναι, καλημέρα σας.
1: Ναι, δεν πειράζει. Δεν ακούω. Ναι. Γιάννη μου, δεν ξέρω γιατί δεν σε ακούω. Μισό λεπτό. Αν ακούς, κάνε εσύ ρώτησε. Ρώτησε εσύ τον Γιάννη, Νίκο. Τώρα μήπως, Γιάννη.
2: Ναι, ναι, καλημέρα σας.
1: Τίποτα. Νεκρό είναι το ακουστικό μου.
3: Για τώρα. Περίμενε, αγαπητέ τώρα. Μου Γιάννη, μισό λεπτό.
1: Ναι, τώρα κάτι έκανε. Λοιπόν, Γιάννη, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Είναι τώρα τα πάντα. Εγώ έφταιγα, Γιάννη, το ακουστικό μου.
2: Κανείς δεν έφταιγε. Το σύστημα.
1: Κοίταξε να δεις, είναι το μάτι που λέμε. Λέμε τόσο που λέμε. Λοιπόν.
2: Καλημέρα στους ακροατές και καλημέρα και στον κύριο Νίκο που είναι δίπλα.
1: Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Αίτητη η ΑΕΛ Φούτσαλ.
2: Είμαστε αίτητοι, υπεύθυνσαμε μόνο τρεις αγωνιστικές. Εντάξει, ήταν δύο εντός έδρας και μία εκτός, ένα εκτός έδρας μέσα στον Παναθηναϊκό, που ήταν μια μεγάλη νίκη με 4-6. Απλά να μιλήσουμε λίγο με χαμηλά την μπάλα που λένε και με τους προσωπικούς όρους.
1: Χαμηλά την έχουμε πάντα την μπάλα, αλλά όταν είναι χαρούμε και λίγο όμως.
2: Χαιρόμαστε, φυσικά, ναι. Το χαιρόμαστε και το ζούμε και μέσα στα αποδυτήρια και εκτός αποδυτηρίων το ζούμε. Έχουμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι την Κυριακή μέσα στο Κορυνταλό, με την ομάδα του Κορυνταλού. Το βλέπουμε το παιχνίδι, κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Αυτός είναι ο στόχος της ομάδας, να παραμείνει στην κατηγορία, όπως είπαμε και στην πρώτη φορά που μιλήσαμε μαζί σας, να μείνουμε στην κατηγορία.
1: Έτσι.
2: Για να μείνουμε στην κατηγορία θα κάνουμε πολλά πράγματα του χρόνου.
1: Νομίζω ότι και τα παιδιά πλέον και η ομάδα αυτών των παιδιών που λες, και πραγματικά αυτό δείχνει και το πόσο δεμένη είναι η ομάδα όταν έχουν βάλει αυτούς τους στόχους, είναι κάτι που το επιθυμεί, γιατί μπήκε πολύ δυνατά στο παρκέ.
2: Συγγνώμη, θα σας αναφέρω δύο γεγονότα. Το χθες στο ημίχρονο, επειδή χάναμε στο ημίχρονο 2-3, τα παιδιά είπαν μέσα στα αποδυτήρια ότι δεν θα πρέπει να βγούμε έξω και να στεναχωρήσουμε αυτόν τον κόσμο που γέμισε για ακόμη μια φορά το γήπεδο.
1: Μπράβο.
2: Και όσοι ήμασταν παρόντες στο γήπεδο, και ήταν και ο κύριος Κουρέτης ο περιφερειάρχης,
1: συγκινηθήκαμε,
2: κόσμος, κατάλαβε το πάθος αυτών των παιδιών και την αγωνιστικότητα. Αυτό είναι το μυστικό αυτής της ομάδας.
1: Μπράβο.
2: Έχει πάθος, αγωνιστικότητα, αγωνίζεται για τη φανέλα της ΑΕΛ, αγωνίζεται για την πόλη της Λάρισας, και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κίνητρο για όλους μας.
1: Έτσι.
2: Και που εμείς που ασχολούμαστε.
1: Είναι κίνητρο, όντως.
2: Παράλληλα θέλω να ευχαριστήσω όλους τους εθελοντές, τους χορηγούς, τους μεγάλους χορηγούς, την οικογένεια της ΕΤΕΜ που αγκάλιασε και αυτή την προσπάθεια και φοράμε την πλούζα μας μπροστά με την ΕΤΕΜ, και αυτό μας δίνει και εμάς και μεγαλύτερο κύρος, ξέρετε, να πηγαίνετε στην Αθήνα να αγωνιζόμαστε και να φοράμε μια τέτοια φανέλα.
1: Έτσι.
2: και τη ΣΑΕΛ και την ΕΤΕΜ μαζί είναι πολύ σοβαρά.
1: Είναι τυχερή η ομάδα. Γιατί πλαισιώνεται από πολύ δυνατούς ανθρώπους, αρχής γενομένης από τον Γιάννη τον Παπαγεωργίου, ο οποίος προεδρεύει.
2: Μπράβο. Ωραία.
1: Εγώ όμως θέλω να πω κάτι. Ότι καμιά φορά λέμε τι γίνεται όταν μια δυνατή ομάδα στηρίζεται και υποστηρίζεται και κατευθύνεται από κάποιους ανθρώπους. Εγώ λοιπόν θέλω να ξέρω και θέλω να πω πάντα και το ξέρω ότι όταν υπάρχει ένας καλός συντονισμός και ένας καλός συντονιστής θα πάνε όλα καλά. Όμως επειδή δεν θέλω να δημιουργήσω και μια εικόνα ότι εμείς περιμένουμε μόνο να είναι αίτητη η ομάδα μας, εμείς θα αγαπούμε τα παιδιά, θα αγαπούμε την ομάδα της ΑΕΛ Φούτσαλ όταν δίνουν τον πραγματικό τους αυτό ασχέτως του αποτελέσματος.
2: Ας μείνουμε σε αυτό πραγματικά. Η αγωνιστικότητα είναι αυτό που μετράει. Δεν βλέπω, γιατί αυτό που μιλήσαμε από χθες την Τρίτη μετά το νικηφόρο αποτέλεσμα, μιλήσαμε την προπόνηση της Τρίτης, είναι αυτό που υπόθηκε από όλους μας, ότι έρχονται στο γήπεδο γιατί είναι η ΑΕΛ, αλλά έρχονται στο γήπεδο γιατί αντιλαμβάνονται ότι αυτή η ομάδα αγωνίζεται. Αν έβλεπε κάποια διάφορη ομάδα μέσα στο παρκέ, ο κόσμος δεν θα ήταν τόσο πολύ. Και θα μείνω και σε ένα σύνθημα των οργανωμένων στο τέλος του παιχνιδιού που είπανε είναι μικρό το γήπεδο. Τραγουδήσανε και λέγανε είναι μικρό το γήπεδο.
1: Μπράβο, μπράβο. Αυτό εντάξει είναι και το πάθος που έχουμε. Και σαν Λαρισαίοι δενόμαστε με τον αθλητισμό. Έχουμε καλό αποτύπωμα όσον αφορά τον αθλητισμό και εύχομαι όχι μόνο να υπάρχουν πάρα πολλοί υποστηρικτές σε αυτή την ομάδα, εύχομαι η ομάδα να γιγαντωθεί, εύχομαι να σας βλέπουμε όλους εσάς τους παράγοντες και τους συνεργάτες με χαμόγελο μέχρι τα αυτιά, γιατί και το αξίζεται και τα παιδιά, η ομάδα μας κυρίως, οι φιλαθλοί μας κατά δεύτερον, αλλά και εσείς που είστε η κολόνα της ομάδας. Να έχετε ένα χαμόγελο μέχρι τα αυτιά και η ομάδα ασχέτως αποτελέσματος να σας κάνει πάντα υπερήφανος.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά συλλόγια και θα το προσπαθούμε και πιστεύω ότι την επόμενη εβδομάδα, αν πάνε καλά τα πράγματα, ας παίξουμε αγωνιστικά πολύ καλά αυτό που είπαμε και θέλουμε κάποιο αποτέλεσμα. Έχουμε μετά δύο συνεχόμενα παιχνίδια εντός έδρας.
1: Αυτό ήθελα να πω τώρα. Οπότε παίζουμε εδώ, γιατί ήθελα να δώσω και το δικό μου σύνθημα. Να πω είναι μικρό το γήπεδο και να γεμίσει και η αυλή του γήπεδου. Πού θα παίξουμε, πού θα παίξουμε.
2: Την επόμενη εβδομάδα παίζουμε με τον Ολυμπιακό Σαλαμίνας εδώ.
1: Στον Άγιο Θωμά ή στο...
2: Στον Άγιο Θωμά. Υπάρχει ένα πρωτάθλημα τέκβοντο στο μεγάλο γήπεδο της Νεάπολης. Το οποίο έχουμε ήδη φτιάξει, έχουμε φτιάξει τα τέρματα, έχουμε ήδη κάνει τη διαγράμμιση. Είναι έτοιμο για να μας...
1: Να μπει η ομάδα, ναι.
2: Να μπει η ομάδα. Απλά υπάρχουν κάποιες εκδηλώσεις του ΕΑΚΛ και δεν μπορούμε να τις παραβλέψουμε. Σε συνεργασία με τον κύριο Μαμουλιώτη, πάντα.
1: Τον κύριο Μαμουλιώτη, τον αγαπημένο μας τον Δημήτρη Μακρύδη, είναι εκεί μια καλή ομάδα που συντονίζεται πάντα.
2: Υπάρχει άλλη συνεργασία και με τα υπόλοιπα
1: στελέχη,
2: και τις υπόλοιπες ομάδες που συμμετέχουν είναι στα ίδια γήπεδα, υπάρχει μια άριστη συνεργασία.
1: Έτσι, βέβαια, τον χαιρενεί Βιτάλο και το ίδιο το πρόσωπο. Άρα λοιπόν, εγώ.
2: Για το καλό της πόλης, όλα για το καλό της πόλης.
1: Θα πω να μας έρθετε γεροί. Και με δυνατή παρουσία, δεν θα κρίνω αποτέλεσμα, θα σας περιμένουμε πώς και τι, αλλά να πω και κάτι άλλο. Είναι μικρό το γήπεδο για την ομάδα πια. Να το αφήσουμε αυτό σαν σύνθημα.
2: Να πω και κάτι, ότι μέσα στον Παναθηναϊκό υπάρχει ένα κανάλι, το YouTube Σάλας, το κανάλι της Σάλας, της Ένωσης, και όταν πέθαμε στον Παναθηναϊκό, αυτά που μας είπαν τα παιδιά της YouTube που ήταν εκεί, ότι είχαμε 11.000 επισκέψεις. Δηλαδή 11.000 μπήκανε να δούνε το παιχνίδι Παναθηναϊκός Live αμέσως στο YouTube.
1: Αυτά να μας λες, βέβαια, αγαπητέ φίλε Γιάννη Παπαγεωργιώ,
2: πρόεδρε. Την Κυριακή, όποιος θέλει να μπει, θα υπάρχει συνδεσμός, μπορεί να μας δει live την Κυριακή μέσα στο Κορυδαλό.
1: Α, λοιπόν, να δώσουμε και ό,τι στοιχεία έχουμε να τα δίνουμε στους φίλους μας ακροατές.
2: Θα το δώσουμε εμείς το στίγμα.
1: Μπράβο. Μπράβο.
2: Απλά θέλω να πω και το κάτι τελευταίο, πριν συζητήσουμε, ότι η ΑΕΛ παίζει, η μεγάλη μας ΑΕΛ παίζει στην Κεσαριανή 3 παρατέρτο, εμείς παίζουμε στον Κορυδαλό 6 παρατέρτο. Μακάρι να γυρίσουμε όλες και να γυρίσει η αποστολή της ΑΕΛ.
1: Αυτό είναι άμυλα. Αυτό είναι άμυλα. Αυτό είναι άμυλα, Νίκο.
2: Να γυρίσουμε χαρούμενοι από την Αθήνα.
1: Λοιπόν, ο Νίκος έχει ένα χαμόγελο μέχρι εκεί γιατί είναι φανατικός ΑΕΛ.
2: Έτσι.
1: Ποιος δεν τον αγαπάει τον Νίκο. Εν πάση περιπτώσει.
3: Και στον προχθεσινό αγώνα που κερδίσαν 8-6 είχαμε και πολλές παρουσίες στο γήπεδο, Γιάννη.
2: Πάρα πολλές παρουσίες. Πάρα πολλούς φωτογράφους, Νίκο, είχαμε στο γήπεδο.
3: Ναι, ναι.
2: Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις όμορφες φωτογραφίες και του κυρίου Τσομάκου και από την Ελευθερία και από τους άλλους που βγάλαν πολύ ωραίες φωτογραφίες των παιδιών που διακρίνεται το πάθος, Νίκο.
3: Και υπήρξε φοβερή κερκίδα, Γιάννη.
2: Ναι, ναι, και ευχαριστούμε τους οργανωμένους που είναι πάντα δίπλα μας και μας στηρίζουν, στηρίζουν αυτή την προσπάθεια. Ευχαριστούμε τον πρόεδρο της Ένωσης Σάλας που είναι ο κύριος Παπαδημητρίου που είναι Λαρισαίος, και αυτός μας βοηθάει με την παρουσία του και με τις ενέργειές του, την αεραστεχνική ΑΕΛ, με τον πρόεδρο που ήταν και πάντα και αυτός παρόν. Είναι μια πόλη, μια ομάδα, μια οικογένεια. Αυτό είναι το σύνθημα και πρέπει να το αντιληφθούμε όλοι.
1: Αμέσως έχω εδώ μηνύματα από ακροατές, έτσι, οι οποίοι θέλουν να αγαπήσει, να βοηθήσει ο Δήμος στο γήπεδο του Αγίου Θωμά και εξωτερικά, για να είναι όντως ένα σημείο αναφοράς της δικής μας ΑΕΛ Futsal, όπως και να έχει, να ομορφύνει και ο περιβάλλον χώρος. Μπράβο ρε παιδιά. Αμέσως πάντως οι συμπολίτες μας θέλουν να στηρίξουν την ομάδα εσωτερικά και εξωτερικά.
2: Κυρία Βάσο, ξέρετε πόσα μικρά παιδιά ήρθαν προχθές στο γήπεδο. Ήταν πάρα πολλοί οικογένειες με τα παιδάκια τους στο γήπεδο. Είναι ένα άθλημα το οποίο σας είχα πει και την πρώτη φορά που μιλήσαμε.
1: Ναι, ναι.
2: Έχει μεγάλη ανάπτυξη.
1: Μπράβο.
2: Και μακάρι η πόλη της Λάρισας, γιατί πρέπει να αντιληφθείτε ότι εμείς θα κάνουμε 11 ταξίδια, τα 10 στην Αθήνα, το ένα στον πύργο Ηλίας και ένα στη Θεσσαλονίκη. Πόσο δύσκολο είναι.
1: Μπράβο.
2: Για εμάς να πηγαίνουμε.
1: Είναι οι μετακινήσεις και έχει και πολλά και κόστη και ιστορίες και τα λεπτόμερα.
2: Έχει η Γενική Γραμματεία κάποια έξοδα, ναι, και οι χορηγοί μας βοηθάνε και ο κόσμος και το εισιτήριο αυτό τα 5 ευρώ που δίνει ο κάθε φιλαθλός είναι σημαντικό για μας.
1: Έτσι, έτσι. Μα είναι μικρό το γήπεδο, με αυτό θα κλείσουμε. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπητέ φίλε Γιάννη Παπαγεωργίου, γιατί ό,τι γίνεται, ό,τι στηρίζεται, ό,τι υποστηρίζεται και προσωπικά και ατομικά.
2: Αυτό.
1: Και λοιπά είναι σημαντικό. Μπράβο, μπράβο.
2: Συλλογικότητα.
1: Έτσι, έτσι, έτσι.
3: Και το εισιτήριο να σκεφτείς ότι είναι ένας καφές.
1: Και έχει αποδείξει τώρα ο Γιάννης Παπαγεωργίου ότι λειτουργεί με συλλογικότητα και στο ιδιωτικό και αλλά στο δημόσιο βίο. Πολλά φιλιά, πολλά φιλιά, την αγάπη μας.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
1: Καλημέρα.
2: Γεια σας, γεια σας.
1: Λοιπόν, εντάξει, δεν θέλω να συζητήσω τώρα. Τι να πεις για τη Δύση, τον Καρβέλε, τι να πεις για τον Καμπούρη, είναι άνευ σημασίας. Γιατί έτσι οι άνθρωποι, οι συμπολίτες μας που στηρίζουν και υποστηρίζουν αυτές τις πρωτοβουλίες και ειδικότερα τον αθλητισμό και τη φύση, για μένα είναι respect. Τέλος. Λοιπόν, Νίκο μου, κοντά μας και σήμερα είχαμε Γκουνέλες Εξοπλισμοί Καταστημάτων. Η πρώτη και τελευταία σκέψη για όποιο θέλει να στήσει, να επεκτείνει, να ανανεώσει, να επισκευάσει τον εξοπλισμό της επιχείρησής του. Κοντά μας και σήμερα, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, καλημέρα, καλημέρα. Είχαμε και θα έχουμε το παραδοσιακό στην Νάπολη, πρώτης μεραρχίας. Είναι το σημείο αναφοράς. Είναι η μανούλα όλων των παραδοσιακών και όσων θα ακολουθήσουν και όσων υπάρχουν. Ακολουθεί το αδερφάκι της Νάπολης, το παραδοσιακό στο ποτάμι Αθηνάς 19. Αγαπητοί μου φίλοι, αγαπητές μου φίλες, είναι λίγα αυτά που λέω εγώ σε σχέση αυτά που εσείς ξέρετε για το παραδοσιακό της Νάπολης και της ποταμιού. Γιατί είναι λίγα αυτά που λέω εγώ, αυτά που ξέρετε? Γιατί εσείς το έχετε αγκαλιάσει το παραδοσιακό της Νάπολης, το παραδοσιακό στο ποτάμι, όπως θα αγκαλιάσετε με το δικό σας τρόπο, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες. Και αυτό το παραμύθι για μένα, το παραδοσιακό στην Κοζάνη, στη Γιάννουλη, στην οδό Κοζάνη 40, είναι ένα παραμύθι. Είναι ένα κυριολεκτικό παραμύθι. Όχι κατ' όνομα, είναι το περιβάλλον, είναι η αγάπη που έδειξε ο Γιάννης ο Παπαγεωργίου για το παραδοσιακό στη Γιάννουλη. Είναι η αγάπη, είναι αυτή μνήμες, είναι, δεν ξέρω τι να σας πω, η πέτρινη υποδοχή. Αυτή η είσοδος Νίκο Πέτρινη, χτισμένη, ναι, η υποδοχή. Αυτό το όμορφο σπίτι που σου θυμίζει γιαγιά, μαμά, θεία, πόλη, χωριό, προάστιο, τα πάντα όλα, και ένα υπέροχο περιβάλλον, καταπληκτικό. Τώρα για το παραδοσιακό στη Γιάννουλη, είναι λίγα αυτά που σας λέω. Για όλα τα παραδοσιακά όμως θέλω να σας πω ότι η αιμονή της εταιρείας να είναι τα πάντα όλα με φρέσκο ντόπιο κρέας ημέρας είναι αιμονή, ακόμη και ο γύρος κοτόπουλο, ακόμη και ο γύρος χοιρινός, να είναι με φρέσκο ντόπιο χειροποίητος. Τι άλλο να πεις τώρα. Και βέβαια εδώ το θαύμα και στις γεύσεις και στην ποιότητα αλλά και στις τιμές συνεχίζεται. Καλέστε 2410-254-255. Και πάμε στον Όμιλο Γουλιώνη. Περιφράξεις Γουλιώνη, Βόλου 11, Λάρισα. Από ένα οικόπεδο σε ένα αεροδρόμιο, μας λέει ο Σταύρος Γουλιώνης, αλλά λέει λίγα. Λέει λίγα. Τα περισσότερα είναι η απόδειξη των εργασιών που έχει αναλάβει ο Όμιλος Γουλιώνη, που είναι πρώτη στην ποιότητα, πρώτη στην αμεσότητα των εξυπηρετεί στους πελάτες και βέβαια πρώτη και στις τιμές. Γιατί ξέρετε, όταν μπορεί μια εταιρεία όπως ο Όμιλος Γουλιώνη να εξασφαλίσει και να ασφαλίσει την περιουσία σας στις καλύτερες τιμές με την καλύτερη τεχνολογία, τεχνογνωσία. Δεν θέλουμε και τίποτα άλλο. Περιφράξεις Γουλιώνη, Βόλο 11 Λάρισα. Στον ίδιο όμιλο μένουμε και στο Pet Market Γουλιώνη, Βόλο 11 Λάρισα, που είναι τα τρυφερά μας. Τα πάντα όλα σε τροφές, τα πάντα όλα σε αξεσουάρ, υπηρεσίες υγιεινής καλοπισμού, αλλά και τέλος τέλος φίλοι μου, όλα τα στελέχη στον όμιλο Γουλιώνη, σε όλες τις δραστηριότητες του είναι

θέμα είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί το κάνουν όλα με αγάπη. Γιατί η ποιότητα είναι άριστη. Οι γεύσεις, δεν υπάρχουν ανταγωνισμός στις γεύσεις. Για το περιβάλλον, το περιβάλλον με τα μαγικά χέρια του Γρηγόρη και της Εύης είναι μοναδικό. Είτε λοιπόν θέλετε να κάνετε το γάμο, τη βάφτιση, είτε θέλετε να κάνετε τα εγγένεια στο χώρο σας ή στο χώρο που θα σας φιλοξενεί στο catering καψιόχας, είτε θέλετε να κάνετε μια μικρή, μια μεγάλη εταιρική εκδήλωση, δεν παίζει ρόλο για το catering καψιόχας ο όγκος. Η ποιότητα παίζει. Έχουμε λοιπόν τα δύο κτήματα. Το κτήμα στην είσοδο του Ελευθερές, κτήμα Καψιόχας, και το κτήμα Πισίνα στην περιφερειακή οδό Τρικάλων. Εγώ το μόνο που θέλω να σας παρακαλέσω είναι να καλέσετε πρώτα, όταν έχετε σκοπό να κάνετε μια εκδήλωση, όποιο μεγέθους και αν είναι. Καλέστε το 2410-592-800, κάντε μια συζήτηση, πάρτε τις τιμές, τις προσφορές και ελάτε να μου πείτε μετά αν θα φύγετε και θα επιστρέψετε μετά την έρευνά σας τρέχοντας το ένα και μοναδικό catering Καψιόχας. Γιατί ευτυχώς για την εταιρεία Καψιόχας είναι το νούμερο ένα. Το νούμερο δύο απέχει πολύ. Λοιπόν, Νικόλα μου, το μόνο που θέλω εγώ να σας πω, έχει λιάκο έξω. Βγείτε, οργανώστηκε μια επίσκεψη στο Forest, στο Olympus Forest Park, ή κάντε τη βολτούλα σας, απολαύστε τον ήλιο όσο το έχουμε, γιατί ο Νίκος μας έδωσε καλή πρόγνωση. Καλή μας έδωσε πρόγνωση, έτσι. Και εσύ Νικόλα μου τώρα κάνε, βγες λίγο, έχεις εδώ έτσι, μια ανάσα. Ναι, ναι, τον θέλουμε. Πολλά φιλιά, γεια σας φίλοι μου, τα λέμε αύριο πρώτα Θεός. Φιλιά πολλά, γεια σας, γεια σας. Και που κάποτε

0: FM Stereo. TRT 95,1 FM Stereo. 5,1 FM Stereo.
1: Πω, γνωστή μια.
2: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
1: Όχι και ένα.
3: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
1: Έχω φάει.
2: Σιγά.
1: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
3: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
1: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
0: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
1: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
0: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευοσαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
1: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι. Καλέ, πώς μεγάλωσε έτσι ο Μπούμπι? Και τι λαμπερό τρίχωμα.
4: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
1: Τι το δίνεις?
4: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
1: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
5: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
6: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη

0: Υπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόχας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας, για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
1: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
2: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
3: Αποθράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
4: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
3: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
4: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
5: Καλώς τον Άκια σάργησε.
6: Παρηγγειλές.
5: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
6: Είσαι φίλος.
5: Όχι εγώ, ο Λίλος.
6: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
4: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
6: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
7: Α, αυτό το είχα δει στην Αθήνα.
8: Ποιο?
7: Την Αστεία. Άνοιξε και στη Λάρισα.
8: Τι έχει?
7: Τα πάντα για το σπίτι. Για μαγειρική, σερβίρισμα, μπάνιο, διακόσμηση, μέχρι αρωματικά.
8: Όλα αυτά.
7: Ναι, στο Αστεία Home. Και ακριβώς δίπλα έχει Αστεία Pop. Με τα γνωστά θερμός.
8: Δηλαδή δύο καταστήματα.
7: Δύο.
4: Η Αστεία είναι τώρα στη Λάρισα. Αστεία Home και Αστεία Pop.

0: CRT 95,1 FM Stereo.
1: Γεωργικά και βιομηχανικά είδη Ιωάννης Σταβαρούκας και Ι.
2: Σταβάρια και νύχια καλλιεργητών Ρίπερ και Τζίζελ του Ιταλικού εργοστασίου Μπιάνκι.
1: Ελάσματα και νύχια καλλιεργητών προετοιμασίας Μάραθον Γερμανίας και Μπιάνκι Ιταλίας.
2: Ανταλλακτικά ρότρων Κβέρνελαντ, Γκρεγουάρ Μπεσόν, Κουν, Βόγγελνοτ, καθώς και ελληνικών.
1: Οι φθηνότερες τιμές στην καλύτερη ποιότητα.
2: Σφυριά και μαχαίρια για καταστροφής.
1: Δίσκοι και ανταλλακτικά δισκοσβάρνας.
2: Εξαρτήματα σιτοσπαρτικών. Νάιλον φύλλο για θερμοκήπια όλων των διαστάσεων. Φιλμ συσκευασίας, Big Bang και σακιά όλων των διαστάσεων. Ανοξείδωτοι άξονες, λάμες, λαμαρίνες τραντζαριστά και σωλήνες πιστοποιημένοι για τυροκομεία και εινοποιία.
1: Βίδες, είδη προστασίας εργαζομένων, εργαλεία χειρός, αλυσοπρίωνα και ηλεκτρικά εργαλεία Bosch.
2: Για την θέρμανση, σιδηροσωλήνες, χαλκοσωλήνες και εξαρτήματα φυσικού αερίου.
1: Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο 2410 554 411.
2: Οι καλύτερες τιμές και στα δύσκολα.

0: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Επετειακή προσφορά γενεθλίων από την Electronet ΒΚ Καζάνα και τη Μόρις. Εμείς γιορτάζουμε μαζί με τη Μόρις τα 59 της χρόνια και εσείς κερδίζετε.
2: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μεγάλες εταιρείες, μεγάλες προσφορές. Όλα τα πλυντήρια, στεγνοτήρια και κλιματιστικά Μόρις σε προνομιακές τιμές μόνο για λίγες μέρες.
1: Αποκτήστε πλυντήριο ρούχων Μόρις 10 κιλών από 799 ευρώ μόνο 354 ευρώ.
2: Πλυντήριο ρούχων Μόρις 12 κιλών από 899 μόνο 374 ευρώ.
1: Στεγνοτήριο Μόρις 10 κιλών με αντλία θερμότητας από 699 ευρώ μόνο 399 ευρώ. Γιατί τα καλά γίνονται καλύτερα μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
2: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
3: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα

0: φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισας.
1: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ, εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414-006-699.
2: Καβάλο. Ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ. Για κάθε περίσταση, όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr. Καβάλο. Τώρα και Τρίτη, Πέμπτη απόγευμα ανοιχτά.
3: Θέλεις γυμναστική?
4: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
3: Περπάτημα ή ποδήλατο?
4: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
3: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
4: Kuga Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
3: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
4: Kuga. 4 δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
3: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
4: E-shop kugarsport.gr.
3: Κούγκαρ. Παίζεις και κερδίζεις.
5: Α, αυτό το είχα δει στην Αθήνα.
6: Ποιο?
5: Την Αστεία. Άνοιξε και στη Λάρισα.
6: Τι έχει?
5: Τα πάντα για το σπίτι. Για μαγειρική, σερβίρισμα, μπάνιο, διακόσμηση, μέχρι αρωματικά.
6: Όλα αυτά.
5: Ναι, στο Αστεία Home. Και ακριβώς δίπλα έχει Αστεία Pop. Με τα γνωστά θερμός.
6: Δηλαδή δύο καταστήματα.
5: Δύο.
7: Η Αστεία είναι τώρα στη Λάρισα. Αστεία Home και Αστεία Pop.
8: Χρειάζονται άμεσα
9: τον αξιόπιστο.
10: Αποθράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
11: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
10: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
11: Αξιόπιστος. Το όνομα
8: τα λέει όλα.
12: Καλώς τον Άκια Σάργησε.
13: Παρηγγειλές.
12: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
13: Ε, είσαι φίλος.
12: Όχι εγώ, ο Λίλος.
13: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
12: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
13: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
14: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
15: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο φωτάκισenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
16: Επετειακή προσφορά γενεθλίων.

0: ετών από την Electronet Β' Καζάνα και τη Μόρις. Εμείς γιορτάζουμε μαζί με τη Μόρις τα 59 της χρόνια και εσείς κερδίζετε.
1: Electronet Β' Καζάνα. Μεγάλες εταιρείες, μεγάλες προσφορές. Όλα τα πλυντήρια, στεγνοτήρια και κλιματιστικά Μόρις σε προνομιακές τιμές μόνο για λίγες μέρες.
0: Αποκτήστε πλυντήριο ρούχων Μόρις 10 κιλών από 799 ευρώ μόνο 354 ευρώ.
1: Πλυντήριο ρούχων Μόρις 12 κιλών από 899 μόνο 374 ευρώ.
0: Στεγνοτήριο Μόρις 10 κιλών με αντλία θερμότητας από 699 ευρώ μόνο 399 ευρώ. Γιατί τα καλά γίνονται καλύτερα μόνο στην Electronet Β' Καζάνα.
1: Electronet Β' Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
2: Σουσουράδα στην Αμυγδαλέα Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.

0: ήρθε ο Τόφο χθες και πείραξε.
1: Είμαστε στον αέρα.
0: Α, είμαστε στον
1: είμαστε
0: αέρα.
1: Στον ναι, αέρα. Ναι, ναι, ναι, ναι. Ευτυχώς δεν ακούστηκαν αυτά που είπαμε πριν τον αέρα για τον Καρβέλα και τη Βύση. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λέμε τώρα.
1: Καλημέρα, Λάρισα, καλημέρα Κεντρική Ελλάδα, Τρίκαρα, Καρδίτσα, Βόλο, Λαμία, Κατερίνη. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο μας ακούει μέσα στα αυτοκίνητα, μέσα στο γραφείο.
0: Σε και έξω το γραφείο.
1: Σε αυτούς που μας ακούν μέσω διαδικτύου. Στα αστικά, στα επεραστικά, καλημέρα. Στα ταξί, στα περιπολικά, στα στενοφόρα, στα

0: σήμερα Πέμπτη 8 Οκτωβρίου.
1: 8 σε 20 μέρες, 28 Οκτωβρίου σήμερα. Η εμπέτειος του όχι.
0: 8 Οκτωβρίου,
1: ημέρα Τετάρτη.
0: Ηλιόλουστη μέρα, κρατάει καλούτσικα ακόμα ο καιρός μέχρι να μας τα χαλάσει μετά.
1: Καλά.

0: Παρασκευή θα μας πεις ότι θα βρέξει το Σάββατο.
1: Όχι.
0: Όχι, λες.
1: Δεν βρέξει το Σάββατο, όχι.
0: Μάλιστα.
1: Δεν βρέξει το Σάββατο.
0: Λοιπόν.
1: Κανόνισε τις εκδηλώσεις του τότε, να ξέρεις.
0: Να κανονίσω τις εκδηλώσεις μου. Ότι θα είναι με ηλιοφάνεια το Σάββατο.
1: Θα είναι με ηλιοφάνεια οι εκδηλώσεις που θα γίνουν.
0: Δεν έχουν το Θεό τους Βαγγέλης Βουλάκας, Νίκος Χαϊδάς. 24 10 66 15 31 24 10 66 15 32. Το τηλέφωνο για την καλημέρα, το σχόλιο, την καταγγελία, το παράπονο.
1: Το παράπονο.
0: Οτιδήποτε σε τρώει. Λοιπόν, αλλά κόσμια πάντα.
1: Λοιπόν,
0: και με ευγένεια. Δηλαδή, αυτό που με εξοργίζει είναι η αγένεια του κόσμου, πραγματικά.
1: Η ευγένεια, φίλε.
0: Είναι μεγάλο πράγμα να είσαι.
1: Να είσαι ευγένειος.
0: Ναι.
1: Πάει τίποτα.
0: Λοιπόν, εξαρτάται πώς το δες και το αισθητήρα. Ναι, ναι. Με ενοχλεί η αγένεια του κόσμου. Ναι. Με ενοχλεί όταν κάποιος οφείλει, για παράδειγμα, να σου απαντήσει και δεν σε απαντά. Είναι αγενής. Λοιπόν, θα μπορούσε να σε απαντήσει.
1: Βρωμοκουπάει η πλατεία η Τρίγουνη.
0: Λοιπόν, φίλε. Με του καλημέρα, κατευθείαν. Βρωμοκουπάει. Λοιπόν, και χθε δεν μου το πει αυτό πριν βγάλουμε του κουρέτα. Ότι βρωμοκουπάει.
1: Δεν το είπαμε στον αέρα.
0: Α, δεν το είπαμε στον αέρα.
1: Μου έκανε παρατήρηση ο φίλο, ο οποίο.
0: Ο Ερτζή.
1: Χθε που με τον βρήκα χθε το απόγευμα στην πλατεία.
0: Να μην ξεχάσω, γιατί ξέχασα και χθε. Καλημέρα στον άρχοντα των ξένων γλωσσών Δημήτρη Αλεξίου. Πρέπει να έχει γενέθλια, νομίζω, και τα ξεχάσαμε.
1: Δεν είπε στον Δημήτρη Αλεξίου και χθε καλημέρα.
0: Πότε είχε γενέθλια, ρε. Πρέπει να έχει γενέθλια τώρα χθε προφέρω.
1: Όχι, δεν είχε.
0: Σίγουρα.
1: Πρέπει να είχε.
0: Άλλο είχε.
1: Και
0: του εύχονταν. Να μας λύσει το μυστήριο.
1: Άμα ήταν, θα μας έστειλε τούρτα.
0: Τεράστια, Δημήτρη Αλεξίου. Αυτό σκέφτηκα.
1: Ακριβώς, φίλε μου. Άμα ήταν, θα μας έστειλε γλυκά.
0: Άιτε και τούρτα. Τούρτα σβήνει, κεράκια σβήνει αυτό που γενέβλε. Δεν στέλνει τούρτα αυτό που γενέβλε.
1: Αν ήταν, θα μας έστειλε γλυκά.
0: Πάμε, βρωμοκουπάει η Τρίγουν πλατεία. Πάμε, βρωμοκουπάει.
1: Λοιπόν, φίλε, όντως, δηλαδή ο κύριος με το περιστέρι, η πλατεία κεντρική.
0: Α, ο κύριος αυτός με το γεράκι.
1: Ποιο
0: περιστέρι. Με το γεράκι.
1: Σας παρακαλώ, θα μου μιλάτε με το εσείς και με το σας. Βεβαίως,
0: κύριε Χαϊδά,
1: σε βγαίνει, όχι αγένεια.
0: Έτσι, συγγνώμη. Εγώ εννοούσα, τέλος πάντων, πέρα από αυτό, ξέρεις τι εννοούσα. Εσύ ειδικά ξέρεις τι εννοώ. Κάποιοι που είναι αγενείς και δεν απαντάνε καν και τέτοια.
1: Ξέρεις
0: τι εννοώ.
1: Λοιπόν,
0: λέγε τώρα για τον κύριο με την πικάτσα.
1: Λοιπόν, ο κύριος με την πέρδικα.
0: Παλιά έπινα. Ξέρεις πόσα χρόνια έχω να πιω πέρδικα.
1: Πέρδικα, ρε.
0: Ναι, την έχω κόψει, δεν μ' άρεσε. Τώρα κακώς, ναι. Βέβαια κάνουν και δυσφήμιση.
1: Σε άλλο. Εκτός από την πέρδικα, υπήρχε σε άλλο πουλί ουίσκι, Βαγγέλη. Όχι.
0: Κάτσε να σκεφτώ. Ο Χρήστος Τσίρας, τα κορίτσια του Τσίνα. Ο Καβάρχης είναι ειδικό για να μας πει. Πέρα από την Πέρδικα, αυτές είναι οι κορυφαίες ερωτήσεις του Νίκου Χαϊδά που πάντα έτσι με εκπλήττουν. Αν υπήρχε άλλο πουλί εκτός από Πέρδικα σε ουίσκι.
1: Σε πουλί υπάρχει άλλο αντιμάρκο ουίσκι. Όχι. Εγώ δεν θυμάμαι άλλο πουλί, φίλε.
0: Ναι. Ναι, και εγώ δεν μου έρχεται.
1: Εγώ δεν θυμάμαι σε
0: πουλί. Πέρα από το Famous Grouse. Μου έρχονται διάφορες μάρκες, τώρα δεν χρειάζεται να τις πω.
1: Δεν θυμάμαι σε πουλί έτσι.
0: Τι Johnny Walker, ο Γιάννης ο Περιπατητής.
1: Ο Γιάννης ο Περιπατητής.
0: Ο Γιουάς, ξέρω εγώ. Ναι, Χέγ.
1: Α, βέβαια, μπράβο έτσι.
0: Black Barrel, έτσι, Jameson.
1: Δεν έχω δει άλλο πουλί έτσι σε.
0: Άλλο πουλί σε whisky δεν έχει δει.
1: Θα πάω σήμερα το απόγευμα στην Κάβα Τσίνα να ελέγξω όλη την Κάβα.
0: Και να ρωτήσει, για σου πούνε όχι σε whisky, σε τι άλλο ποτό βγαίνει πουλί.
1: Σε τι άλλο ποτό έχετε σε πουλί.
0: Μπορεί να υπάρχει βότκα με πουλί.
1: Βότκα, οκ.
0: Μπορεί να υπάρχει τζιν, λέω τώρα, ξέρω εγώ.
1: Λε.
0: Λοιπόν, τι λέγαμε.
1: Λοιπόν, φίλε.
0: Γιατί είναι τρίγωνη πλατεία.
1: Είναι από κουτσιλιά κάργα. Δηλαδή εκεί πέρα γίνεται χαμός.
0: Νίκο, με συγχωρείς.
1: Παρακαλώ.
0: Επειδή και εσύ πολύ συχνά ανατρέχεις στο παρελθόν, έχω και εγώ πολύ γλυκές αναμνήσεις από τον Ερμή εκεί στην Τρίγωνη πλατεία. Όπου έπαιζα DJ μουσική στον Ερμή. Έτσι, στα νιάτα μου. Στα νιάτα μου. Στον Ερμή τότε που ήμουν στο ραδιόφωνο και στη γειτονιά. Τέλος πάντων.
1: Ο Ερμή του Πραξιτέρα.
0: Ο Ερμή. Ακόμα υπάρχει καφετέρια, ιστορική. Υπάρχει Τρίγωνη πλατεία. Ναι, ναι, ναι.
1: Να πούμε τώρα έγινε και Αφροδίτη από
0: τότε. Ήταν πολύ νεολαίστικο στέκι. Τώρα έχει και μεγαλύτερο.
1: Τώρα έχει και κάποιε πρέπει κυρίε.
0: Λοιπόν, για λέγε την Τρίγωνη πλατεία.
1: Λοιπόν, βρωμοκουπάει από κουτσιλιά.
0: Γιατί, ρε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί.
1: Και προχθές, τώρα δεν ξέρω σήμερα, θα περάσω σήμερα να δω κάποιοι πολύ σωστοί πολίτες. Είχαν κατεβάσει και τρεις χέστερς εκεί.
0: Λεκάνες
1: τις είχαν πεταμένες εκεί απ' έξω. Γιατί είναι και το περνάνε και τα αυτοκίνητα, το στενό το δρομάκι που πουλάει με την πλατεία εκεί πέρα.
0: Αυτός είχα... ο δρόμος ήπια της κυκλοφορίας, ναι.
1: Να πούμε,
0: εκεί ήταν... που έχει γίνει στη γωνία, που έχει γίνει μαγαζί με καλλιτικά, με κουρέματα και τέτοια. Αυτό δεν λες εκεί.
1: Απέναντι, να
0: πούμε. Πού το περίπτερο, που στρίβεις, αριστερά.
1: Ναι, ναι, ναι. Είχε τρεις λεκάνες τουαλέτας εκεί, καπάκια, να πούμε. Κάποιος έκανε κατασκευές στο σπίτι και τα έχει κατεβάσει κάτω όλα.
0: Ο
1: Μοντιέ, λέω κι εγώ.
0: Ακριβώς αυτό είπες, ο Μοντιέ, είπες κι εσύ. Την οτροπία σας μέσα, ρε. Την οτροπία σας. Σαν το άλλο με τα σκουπίδια προχθές εκεί πέρα που τα έξω από τον κάδο. που τα πετούσαν.
1: Αφού να σκεφτεί, φίλε, εκεί περνούσε και ένα αντιδήμαρχο και έπατε σοκ με το γιο του.
0: Στην Ηπείρο.
1: Στην Ηπείρο. Oh, oh. Είχαν γυμνεί στον δρόμο, φίλε, σουτιέν.
0: Τι να σε κάνει μετά, ποιο μαμάκο, ποιο κουρέτα, ποιο κέλα, ποιο Μητσοτάκη, ποιο πολιτικό. Άμα το μυαλό είναι και η νοοτροπία είναι τέτοια, τι να σου κάνω τώρα εγώ.
1: Τι μοντιέ να μην πει μετά, τι και η ευγένεια και αυτό θα το βρει.
0: Αλλά και αυτό με τα σκατά από τα πουλιά, συγγνώμη, από την. Κάτι πρέπει να γίνει, να μην βρούμε. Πώς το εξηγείς ότι κυρίως εκεί πέρα πάνε και εφοδεύουν. Α, καθαρίζουν στα άλλα μέρη και δεν καθαρίζουν εκεί, λες. Στην κεντρική καθαρίζουν, δηλαδή.
1: Στην κεντρική, φίλε, δεν έχει τόσο. Δεν κουτσιλάει. Εκείνο το κακό που γινόταν παλιά, να πούμε, περνούσαν οι κυρίες καλοκτηνισμένες, θυμάσαι πριν από πολλά χρόνια.
0: Εγώ ξέρεις ποιο σημείο, ποιο σημείο είχα σημαδεμένο ότι. Πολλά πουλιά κάνουν την ανάγκη του εκεί. Στην ταχυδρομείου, εκεί που ήταν ένα δέντρο μεγάλο, που ήταν το περίπτερο. Που πήγαινε, κατάλαβε που λέω.
1: Κατάλαβα, ναι.
0: Ακριβώ απέναντι από, από την ιατρική σχολή και
1: δεν
0: τα κατά και αυτά.
1: Εκεί πρέπει να πηγαίνει ο Περιστεράς, να πούμε.
0: Να πηγαίνει ο Περιστεράς.
1: Ενώ στην πλατεία
0: εκεί
1: την
0: τρει-τέσσερι φορέ είχα φάει εγώ. Στο Πουκάμισο, στο Πέσικα φάει. Είχα φάει, ναι, τρει-τέσσερι φορέ.
1: Εγώ δεν την είχα
0: φάει. Και πήγα κατευθείαν στο Προποτζήτικο, μπα και πιάσει τίποτα.
1: Θυμάσαι τώρα πριν από χρόνια μια κυρία που περνούσε τώρα κοντά στα Χριστούγεννα. Είχε γεμίσει το μαλλί, είχε γεμίσει. Είχε να χέσει αυτό το πουλί κανένα μήνα περίπου. Γραμμέ που έρα.
0: Παρακαλώ, ναι.
2: Ελά,
0: καλημέρα. Μην ακούς για πουλί κατευθείαν το γεράκι, ο Σάκης το γεράκι, κατευθείαν. Κατευθείαν, να πάρει τηλέφωνο.
2: Ήσου για δέσου.
0: Πιάνουμε τα θέματα της καθημερινότητας.
1: Της καθημερινότητας, συντροφέ.
0: Μικρά, μεγάλα, βρωμερά. Δεν έχει σημασία.
1: Η πλατεία, η Τρίγωνη θέλει οπωσδήποτε πλήσιμο.
0: Οπωσδήποτε πλήσιμο στην Τρίγωνη πλατεία. Ακούει ο αντιδήμαρχος, ο Καθαριώτης, δεν έχει πέρα ο Λεωνιδάκης. Κανονικά.
1: Έλα.
2: Και να την πλύνουν πάλι στα τυχαία σου.
0: Πάλι τα τυχαία σου.
1: Ναι, ρε φίλε, κάθε μέρα.
0: Αν θέλει, κάθε εβδομάδα πλήσιμο, ξέρω εγώ, κάθε πότε.
1: Πρέπει να περάσει ο Περιστεράς από εκεί. Γιατί μπορεί να μην περνάει.
0: Αυτός με το γεράκι.
1: Με το γεράκι.
0: Για να πιάσει τα.
1: Να πιάσει τα πουλιά.
0: Να τα διώξει.
2: Έτσι πρέπει, έτσι πρέπει, ναι.
0: Πώς τον είδε το Ρούμπιο στην πνίκα. Θα σας πω μετά και τι φάγανε με το Μητσοτάκη, με τη Μαρέβα. Με τον Γεραπετρίτη.
2: Κάτι τώρα για να μην με βγάλετε από τη σκέψη.
0: Έλα, λέγε, λέγε.
2: Ήτανε, πήρε τώρα αυτό για αυτό που είπες ότι δεν υπάρχουν ευγενείς άνθρωποι και όλα αυτά.
0: Ναι.
2: Εγώ συμφωνώ, αδερφέ μου, αλλά θέλω να πεις.
1: Φιλέ το ψάρι πρέπει να φάγανε.
2: Ότι ήθελα και να πεις εσύ τώρα, πες μου εσύ τώρα, μία αρετή που να διδάσκεται στο σχολείο μας.
1: Μία αρετή και τιμή.
0: Μια αρετή που να διδάσκεται στα σχολεία μας.
1: Η αρετή και τη μέμπη που παίζει σαν τούρι.
2: Και μια αξία που είχαμε παλιά εμείς αξίες.
1: Η Ελένη Αξιόγλου.
2: Υπάρχει καμία αρετή σήμερα που να σπουδάζετε, που να μαθαίνετε τέλος πάντων πουθενά. Ούτε στο σχολείο, ούτε στους γονείς, ούτε πουθενά. Γιατί. Και μετά περιμένουμε να έχουμε ευγενείς ανθρώπους.
0: Δεν θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου. Υπάρχουν και σχολεία που μαθαίνουν πολλά πράγματα στα παιδιά. Δηλαδή εντάξει. Τι εννοείς, καμία αρετή δεν διδάσκει στα παιδιά μας στα σχολεία. Κοίταξε, υπάρχουν και οι πολύ σωστοί εκπαιδευτικοί και διευθυντές που διδάσκουν σωστά πράγματα στα παιδιά μας. Έτσι. Όχι μόνο για μαθήματα και για συμπεριφορά, λέω.
2: Αφού δεν τους επιτρέπει το Υπουργείο Παιδείας, δεν σου λέω ότι φτιάχνουν οι δάσκαλοι και οι καθηγητές.
0: Έλα, μωρέ, που έγινες η Δήμο και για εκπαιδευτικά θέματα τώρα. Άσε με τώρα, σε παρακαλώ.
1: Να πάρεις τη δουλειά της Αχαράκη.
0: Πού θες να το πας, δεν τους αφήνει το Υπουργείο Παιδείας δηλαδή. Το Υπουργείο Παιδείας απαγορεύει στο διευθυντή να είναι ευγενής, να είναι σωστός, να νουθετεί τα παιδιά να λέει σωστά πράγματα. Ή απαγορεύει στους εκπαιδευτικούς.
2: Μα τι τους μαθαίνουν, ποια είναι η οικογένεια καταρχήν του
0: παιδιού. Στα βιβλία πας πάλι έτσι, στα βιβλία πας τώρα εσύ.
2: Πού θα πάω, από εκεί ξεκινάει η μόρφωση αυτό. Και να σου πω και ένα άλλο, άμα την νεολαία μας βγάλει τη λέξη του βαλάκα. Δεν μπορούν και να συνοηθούν.
0: Όχι, όχι.
1: Τώρα έχουν τον μπρο, δεν υπάρχει.
0: Έχουν άλλα
1: πράγματα. Άλλαξα τώρα.
0: Έχει μείνει πολύ πίσω. Έχουν άλλα τέτοια.
1: Μπρο, μπρα.
0: Κάθε γενιά έχει τα δικά της. Ναι, ναι.
1: Εντάξει. Γεια σου, μπρο.
2: Ξέρω ότι δεν θα μπορούν και να συνοηθούν γιατί ακούω καθημερινώς. Λοιπόν, το ένα άλλο τώρα ότι δεν θα πάει ποτέ η Ελλάδα μπροστά. Ποτέ μα ποτέ από τη στιγμή που δουλεύουν. Ότι κάθονται 4 εκατομμύρια άνθρωποι στο δημόσιο και δουλεύουν τα δύο. Τα δύο για να συντηρήσουν
0: όχι
2: τα 4
0: εκατομμύρια. 6 εκατομμύρια βάλε. Πού τα βρήκες, ρε 4 εκατομμύρια άτομα στο δημόσιο.
2: 4 εκατομμύρια, γιατί αυτοί όλοι οι που κάθονται εκεί πέρα και είναι όλοι
0: παντού. Είπαμε να μην λέμε και υπερβολές τώρα, 4 εκατομμύρια στο δημόσιο. Εντάξει.
2: Όλοι αυτοί που δεν πληρώνουν εύκολα και όλοι αυτό είναι 6 εκατομμύρια. Και οι δύο είναι που πληρώνουν.
0: Αν θα βγάλει στην Ελλάδα 15 εκατομμύρια. Για συνέχιση που θες να το πας τώρα, ναι, συνέχιση.
2: Τέλος πάντων, 5 εκατομμύρια, εντάξει.
0: Τι 5 εκατομμύρια, είναι 5 εκατομμύρια στο δημόσιο στην Ελλάδα.
1: Τώρα,
0: μας τερλάνεις, ναι.
2: Καλά ξέρετε.
0: Να λέμε ρεαλιστικά πράγματα, μην λέμε.
1: Καλά ξέρετε τι γίνεται.
2: Είναι περισσότεροι.
0: Παραμένω ευγενή όμω με τον ακροατή.
1: Πάντα
2: ευγενή. Είναι περισσότεροι αυτοί που κάνουν στα γραφεία από αυτού που δουλεύουν.
0: Τώρα πήρε τηλέφωνο για να μα πει ότι, ότι είναι 5 εκατομμύρια δημόσιοι υπάλληλοι στην Ελλάδα 8 Οκτωβρίου
2: 2026. Εκεί κόλλησε η ΣΥΡΕ.
0: Άλλο ένα εκατομμύριο, άλλο 5.
2: Ναι, άκουσα πω. Είναι περισσότεροι αυτοί που κάθονται και δεν πληρώνουν ούτε εύκολα ούτε τίποτα, ούτε ασφάλεια, παρά από αυτού που δουλεύουμε. Εμεί που δουλεύουμε και πληρώνουμε εύκολα και ασφάλεια.
0: Άλλο λε και άλλοι που κάθονται και δεν κάνουν τίποτα, όχι όπω ότι είναι δημόσιοι υπάλληλοι.
2: Όχι που πάλι κάνουμε αυτοί που, που τους πληρώνουμε εμείς όλους. Ναι, που πληρώνει κανένας δάσκαλος την ασφάλειά του, όχι. Πληρώνει κανένας δημόσιος υπάλληλος την ασφάλειά του, όχι. Εμείς τους πληρώνουμε και παίρνουν τη σύνταξη. Και άσχε αυτά που μας λένε ότι είμαστε.
0: Είναι ασφαλισμένοι στο δημόσιο και έχουν παρακρατήσει από το δημόσιο. Δεν κατάλαβα τώρα.
2: Τι παρακράτηση, δηλαδή πόσο μισθό παίρνουν αυτοί.
0: Και λίγα παίρνουν οι εκπαιδευτικοί στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες χώρες.
2: Αυτό κατάλαβα.
0: Άλλο κεφάλαιο αυτό.
2: Γενικά σου λέω. Ναι, γενικά.
0: Λες ότι είμαστε λίγοι εμείς που δουλεύουμε και πρέπει να έχουμε ασφάλεια για όλο τον κόσμο. Μάλιστα.
2: Ναι, αυτό
1: σκέφτηκες ποτέ, Σάκη, να κάνεις έτσι τη φάτσα σου σαν τον Άρη Φιλιππόπουλο?
0: Το σκέφτηκες? Σγουρό, μαλλί και μουστάκι.
2: Τι λες τώρα, για να μην. Μετά, άμα γίνουν έτσι, δεν θα μην γνωρίζει το σκυλί μου.
0: Λοιπόν, άντε, καλημέρα. Άντε, φτάνει για σήμερα. Φτάνει, καλημέρα. Άντε, καλημέρα.
1: Παρέμβαση τη Αβέλ.
0: Συγγνώμη, σκέτ διαστρέβλωση τη πραγματικότητα, είσαι, ρε φίλε. Σκέτ παραπληροφόρηση. 5 εκατομμύρια. Έλα.
1: Λοιπόν, παρέμβαση λέει, της ΑΔΕ για τα τεράστια ποσά που ακούστηκαν, λέει.
0: Για τον Καμπούρη.
1: Για το, όχι.
0: Για ποιον?
1: Για τη Βύση του Καρβέλα. 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Από τα οποία, λέει, παρακράτησαν γιατί τον έχει δώσει πρόσφατα, λέει, δάνειο 500.000 ευρώ.
0: Αυτό το δάνειο, τα 500.000, τι ήταν, ε?
1: Ναι, ναι. Γιατί ο Νίκος είχε ανάγκες, λέει. Ναι, και τον είχε, ναι, είχε πολλές φορές ανάγκες και τη ζητούσε δάνεια. Και
0: εγώ τον θυμάμαι τη συνέντευξη του Καρβέλα. Πες τον, στο Όπεν, στο.
1: Στον Καραφλό, στον Μπογδάνο.
0: Στον Μπογδάνο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Που ο Καρβέλας λέει: εμείς που δεν έχουμε ανάγκη να δουλέψουμε, έχουμε το πλεονέκτημα, το προνόμιο να καθόμαστε και να σκεφτόμαστε. Εγώ γι' αυτό είμαι φιλόσοφος.
1: Α, μπράβο.
0: Δηλαδή έλεγε ότι επειδή έχω πολλά λεφτά, κάθομαι και σκέφτομαι και είμαι φιλόσοφος. Γι' αυτό γράφει και κανένα βιβλίο.
1: Λοιπόν, φίλε, αν ήταν να παίρνω κι εγώ 500.000 ευρώ, ξέρεις τι βιβλία θα σε έγραφα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, γραμμή στον αέρα.
0: Παρακαλώ.
1: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
2: Ο Φωτιάς είμαι.
1: Έλα, ρε Φωτιά.
0: Καλημέρα.
2: Αυτός ο κύριος ξέρει τι λέει.
0: Ρωτάς εμάς.
1: Ο προηγούμενος.
0: Ναι.
2: Ναι.
1: Θες, αγαπητέ μου Φωτιά, να είσαι πάντα ευγενής και να το φαντάς με ευγένεια.
0: Παρακαλώ πολύ. Σαν πάρα
1: βέβαια.
0: Ναι.
2: Άμα λέει ότι μας πληρώνει αυτός.
0: Ναι.
2: Μόνο αυτός δουλεύει.
0: Άντε, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Τα μάσα και τα σαμάσατα που λέει και ο ποιητής.
0: Είπε χθες ο Λαζόπουλος. Τον είδαμε τον Λαζόπουλο χθες το βράδυ και ήταν πιο σκληρός από ποτέ.
1: Ναι, ναι.
0: Ήταν πάρα πολύ σκληρός. Πολύ σκληρός.
1: Του είπε, συνέχισε όπως είσαι.
0: Γι' αυτό σου λέω.
1: Όχι, άκου να σου πω.
0: Γι' αυτό σου λέω.
1: Κοίτα να δεις.
0: Για το παρασκήνιο που λένε μερικοί ότι τα βρήκε ο Μαρινάκης με το Μητσοτάκη.
1: Δεν μπορεί, λέει, φίλε, άκου να δεις τι λέει ο έξυπνος θες. Ναι. Δεν μπορεί από τη μία μέρα στην άλλη να του μπει αμέσως ο Μαρινάκης, ο Λαζόπουλο αυτό κτλ. Σιγά σιγά λέει. Σιγά σιγά. Έχουμε μέχρι τις εκλογές 6 μήνες ακόμα.
0: Ρε, ήταν πολύ σκληρός, σου λέω τώρα. Δεν θα βγει τόσο σκληρός. Θα του πήρε ένα τηλέφωνο, του έλεγε λίγο πιο μαλακός. Τώρα πάμε να. Ναι.
1: Στην επόμενη κουμπί του μαλακός περισσότερο.
0: Μα δεν κάνει καμιά χάρη ο Μητσοτάκης στο Μαρινάκι ούτως ή άλλως. Δεν του κάνει καμιά χάρη για να είναι υποχρεωμένος. Γι' αυτό σου λέω. Δεν μπορεί το βράδυ να βγει ο Λαζόπουλος. Τέλος πάντων. Θα το δείξει ο χρόνος.
1: Θα τα δούμε στην πορεία.
0: Είπε ένα πολύ μεγάλο πράγμα.
1: Τι πω,
0: ένα πολύ σωστό πράγμα και πολύ σοφό θα έλεγα ο Λάκης Λαζόπουλος.
1: Σοφό.
0: Αναφορικά με το θέμα Καρβέλα Βύση. Ότι πλέον τα τραγούδια αυτά που θα τα ακούμε θα έχουμε στο μυαλό μας την κόντρα της Βύση με τον Καρβέλα. Σαν να λέει και όλα αυτά που γίνονται. Και δεν θα το νιώθουμε το ίδιο το τραγούδι.
1: Αμα.
0: Δεν θα μας αγγίζει το ίδιο.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες?
1: Ναι,
0: ότι
1: ναι.
0: Πλέον αυτά τα τραγούδια.
1: Ναι.
0: Και δεν έχει άδικο, καθόμουν το σκεφτόμουν μετά. Αυτά τα τραγούδια που μέχρι τώρα έλεγες ότι είναι τραγούδια που έγραψε ο Καρβέλας για τη Δύση με αγάπη μου χιλιαδιό, θα τα σκέφτεσαι διαφορετικά τώρα.
1: Ναι.
0: Δεν θα έχουν την ίδια ισχύ, την ίδια δυναμική αυτά
1: θα
0: τα τραγούδια.
1: Θα ακούς την γραφή και δεν το καταλαβαίνεις πολύ του.
0: Δηλαδή,
1: ναι, ναι.
0: Θα επηρεάζεσαι από αυτό που ξέρεις ότι συμβαίνει μεταξύ Καρβέλα και Δύση.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Είχε πολύ δίκιο σε αυτό.
1: Και θα ακούω το Σούζι Τσούζι και δεν το καταλαβαίνω.
0: Είχε πολύ δίκιο σε αυτό ο Λαζόπουλος. Δεν είπε το Σούζι Τσούζι Βύση.
1: Ναι, ναι.
0: Τα τραγούδια τώρα. Το 12, το 1002 τώρα. Μαύρα γυαλιά φοράω. Δεν θέλω να ξέρεις. Πολλά.
1: Να αλλάξει τα γυαλιά και να τα κάνει τα πράσινα τώρα.
0: Καταλαβαίνεις τι λέω. Να,
1: ακύρωσε πλέον και τις εμφανίσεις της και άφησε ελεύθερους τους μουσικούς της.
0: Μια ανάγκη έχει τώρα.
1: Ναι.
0: Αυτή κάνει ζωάρα με τη Δήμητρα Κούστα.
1: Πλέον,
0: είναι στο εξωτερικό ταξίδι, διάβαζα.
1: Έγινε ταξίδι στην Ευρώπη τώρα με την Κούστα και άρχισαν να λένε και τα λοιπά.
0: Ξέρεις ότι μέχρι και η εταιρεία παραγωγής που έκανε και το σόου στο ΟΑΚΑ, η εταιρεία παραγωγής έχει τα ονόματα της Δήμητρας Κούστα και της Άννας Βύση. D&A Production.
1: Ναι.
0: Δήμητρα και Άννα Production.
1: Έγινε από εκεί που είχε το
0: αυτοκόλλητες.
1: Έγιναν πολύ αυτοκόλλητες, φίλε, αφού να σκεφτείς και ο πρώην κιθαρίστας της με τον οποίο είχαν αρπαχτεί πριν από 11
0: ανέβασε
1: χρόνια.
0: Ανέβασε χθες το βράδυ, ναι.
1: Ο κιθαρίστας της αφιέρωσε το τραγούδι Money των Pink Floyd.
0: Ότι είχαν αρπαχτεί.
1: Αυτό σε...
0: τώρα θα σπάσαν και έφυγε. Είχαν αρπαχτεί στο παρελθόν.
1: Ναι, είχαν αρπαχτεί με τον Χαμέρες, πώς τον λένε αυτόν. Χιμένες, δεν θυμάμαι τώρα. Κάρλος. Τη αφιέρωσε το τραγούδι. Ναι.
0: Κάτσε να δω λίγο τι έφαγαν. Εδώ είναι το παρασκήνιο του γεύματος Μητσοτάκη Ρούμπιο, υπουργών και επιχειρηματιών.
1: Φιλέτο ψαριό!
0: Ποιο καναλάρχης ήταν εκεί?
1: Ο Κυριακού.
0: Πέρε, βουλωμένο γράμμα διαβάζει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: πήγαν. Για Κελακούση ήταν οι φίλοι μας.
0: Πήγαν και φυσικά. Πήγαν και φάγαν στο Tudor Hall του ξενοδοχείου King George.
1: Αριστούργημα.
0: Με θέα την Ακρόπολη. Μόνο που ο καημένος ο Ρούμπιο, ο υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ, δεν βγήκε καθόλου στο μπαλκόνι, λέει, για λόγους ασφαλείας. Ενώ είχε πολύ ωραία γλυκιά βραδιά, λέει.
1: Δεν βγήκε το παιδί μας.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έφαγαν εκεί πέρα.
1: Για και τα τυχλαπάκουσαν εκεί πέρα.
0: Ο Μητσοτάκης ήταν με τη Μαρέβα, στη μία ροτόντα ήταν στο ένα τραπέζι. Ο Ρούμπιο με το Μητσοτάκη, τη Μαρέβα, τον Γεραπετρίτη, τον αντιπρόεδρο Κωστή Χατζηδάκη και τους δύο πρέσβεις. Την Κίμπελι Γκυλφόιλ, πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, και τον πρέσβη της Ελλάδας στις Ηνωμένες Πολιτείες, Αντώνη Αλεξανδρίδη.
1: Αμά!
0: Σε άλλο τραπέζι κάθισαν ο Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός Άμυνας.
1: Ο Κικίλιας.
0: Ο Σταύρος Παπασταύρου, ο Θεοδωρικάκος.
1: Ο
0: Θοδωρής Κυριακού. Η εφοπλιστής Μαρία Αγγελικούση.
1: Ο Φραγκούλης.
0: Ο ειδικός σύμβουλος για τα ενεργειακά Τζόσουα Βόλτς. Και σε τρίτο τραπέζι, σε τρίτη ροτόντα ήταν η Μενδώνη, η Ζαχαράκη, ο Μαρινάκης,
1: ο Χατζηδάκης,
0: ο Κικίλιας, ο Χούπης, ο αρχηγός ΓΕΘΑ.
1: Α, ήταν και αυτός που μας είπε κακομοίριδες, ο Θεοχάρης.
0: Και ο εφοπλιστής Νίκος Τσάκος. Σε άλλο τραπέζι ήταν η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου μαζί με τον Χάρη Θεοχάρη, που είναι υφυπουργή εξωτερικών. Μάλιστα. Το μενού τώρα. Τι έφαγε ο Ρούμπιο? Προζυμένιο ψωμί με ελληνικό ελαιόλαδο.
1: Με ελληνικό ελαιόλαδο, εξαιρετικό ελληνικό ελαιόλαδο.
0: Ήταν αυτό το ψωμί που παίρνουμε εμείς με προζύμι του Τζαπάτα που έχει Ελλάδα μέσα.
1: Εκείνο όμως, Βαγγέλη, ήταν ειδικά από ειδικό ζυμωτή.
0: Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Και ειδικό ζυμωτήρι που λέγει ο Νίκος.
1: Ναι.
0: Φάβα, τόσο πολύ με τη φάβα, ρε φίλε.
1: Στάρι φάβα, γιατί έτρωγε αυτή η Γκυλφόλη και του πρότεινε φάβα Σαντορίνη όταν πήγαινε στη Σαντορίνη.
0: Ντολμά με θαλασσινά.
1: Ντολμά από την παραδοσιακή συνταγή τη Μαρίκα.
0: Με θαλασσινά.
1: Ναι.
0: Φιλέτο μοσχαριού ή και σε ορισμένε περιπτώσει ψάρι.
1: Βέλαζε το μοσχάρι.
0: Και για το τέλο ένα γλυκό με αχλάδι.
1: Ένα γλυκό με αχλάδι, φίλε.
0: Καλά, συγγνώμη. Πολίτικη, μαρούλι, τυροκαυτερέ, τζατζίκια.
1: Όχι.
0: Δεν τρώνε τέτοια αυτή.
1: Ευαγγέλη, τώρα αυτή τρώγανε φάβα Σαντορίνη.
0: Δεν φάγανε μια πολίτικη, ρε φίλε. Ένα ρόκα παρμεζάνα, τίποτα.
1: Όχι. Αυτά είναι που τα τρώμε εμεί αυτά, ρε.
0: Έπαθε πλάκα ο Ρούμπιο με την ελληνική φιλοξενία.
1: Ναι.
0: Και τι μα είπε ο Ρούμπιο, τι μα είπε? Ότι εγώ, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι εγγυητής. Δεν θα μαλώσετε με την Τουρκία όσο είμαστε εμείς εδώ πέρα.
1: Ποτέ, σύντροφε.
0: Μην ανησυχείτε.
1: Ναι.
0: Τότε γιατί παίρνουμε όλα αυτά τα όπλα, γιατί εξοπλιζόμαστε?
1: Αυτό λέμε κι εμείς. Γιατί εξοπλιζόμαστε τότε, αφού είπε δεν θα γίνει ποτέ τίποτα. Γιατί, παιδιά.
0: Μάλιστα.
1: Αμάν.
0: Έβλεπα και τα ρεπορτάζ των εξοργισμένων Αθηναίων που χθες η Αθήνα ήταν αστακός φρούριο, δεν μπορούσαν να κινηθούν. Και έλεγα τι καλά που είμαστε εμείς εδώ στη Λάρισα, παιδιά. Να ξεκινάς να πας τη δουλειά σου και να μην επιτρέπεται να κυκλοφορείς, να αφήνεις το αυτοκίνητο ή να πηγαίνεις με τα πόδια χιλιόμετρα.
1: Έκανε μια μυστήρια δήλωση, σύντροφε και συντρόφια, ο διοικητής του Αγίου Όρους Αλκιβιάδης Στεφανής.
0: Ναι.
1: Μονές, λέει, στηρίξαν κόμματα, αλλά τώρα οι γέροντες ξέρουν, λέει.
0: Οπα.
1: Και τον ρώτησα μετά, λέει, για τον Τσίπρα, λέει, κάτι πρέπει να τον άγγιξε και ήρθε, λέει.
0: Οπα.
1: Ναι.
0: Ποιο κόμμα σκέφτεσαι κατευθείαν, Μονές και τέτοια, τη νίκη του Νατσιού. Δεν λέγανε ότι έχει πέσει σύρμα από το Άγιο Όρος και γι' αυτό βγήκε η νίκη του Νατσιού?
1: Έτσι λέγανε.
0: Αυτό δεν λέγανε, το 23. Θυμάσαι.
1: Α, τη στήριξη πολιτικών κομμάτων από Μονές και Μοναχούς στις εκλογές του 2023 επιβεβαίωσε ο διοικητής του Αγίου Όρους Αλκιβιάδης Στεφανής, μιλώντας στον κύριο Ευγενίδη, λέει.
0: Αλλά τώρα, στο πρώτο θέμα, αλλά τώρα τι είπε. Τώρα βάλα μυαλό.
1: Επιβεβαιώνω ότι υπήρχαν μονές και μοναχοί που εκείνη την περίοδο στήριξαν πολιτικά κόμματα, λέει. Όμως, εξήγησε, οι γέροντες προσπαθούν να κρατήσουν την ισορροπία ανάμεσα στις πιέσεις που δέχονται και στην αποφυγή εμπλοκής, λέει, με την τοξικότητα της πολιτικής. Η επίδραση του Αγίου Όρου στην κοινωνία, η μόρφωση των πατέρων και το αποτύπωμά του στο εξωτερικό προσελκύουν σύμφωνα με τον ίδιο και ανθρώπους που επιδιώκουν να τους χρησιμοποιήσουν για δικά τους συμφέροντα.
0: Η δύναμή μας είναι η ψήφος μας.
1: Α, μπράβο, έτσι.
0: Κοντά σημαίνει τα Γιάννενα την άνοιξη του 27.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Βέβαια, ο Καρατζαφέρης είπε και του χρόνου τέτοια μέρα, 8 Οκτωβρίου, ο Μητσοτάκης θα είναι πρωθυπουργός, να ξέρετε.
1: Ναι, παιδιά, λέει, εγώ βάζω στοίχημα όλο ό,τι έχω και δεν έχω, λέει. Ο Μητσοτάκης
0: θα πάρει πάνω από 35% στις εκλογές.
1: Ναι.
0: Μπορεί να γίνει, λέει, μια συνεργασία και με τρία κόμματα, αλλά ο Μητσοτάκης θα είναι πρωθυπουργός. Εκτός κι αν μας τον πάρουν οι Ευρωπαίοι που τον
1: φθαλμιούν. Εκτός κι αν μας τον πάρουν οι Ευρωπαίοι, ναι.
0: Γιατί είναι και η χρυσή εφεδρεία της Ευρώπης ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ήδη στη μισθό παίρνει η Ούρσουλα φον ντερ Λάινεν.
1: Ούξουρε.
0: 36.000 ευρώ, είδα καλά.
1: Είδες καλά.
0: 35-36.000 ευρώ. Ωραία.

0: το τάβλετ
1: κλιματιστικά. Καζάνας και πάλι καζάνας.
0: Βρέξει χιονίσει.
1: Ο Λαρισαίος θα τον καζάνα θα ψωνίσω ρε.
0: Πάμε να διαλέξουμε την
1: φιάλη.
0: Τη φιάλη της αρεσκίας μας. Σκέφτηκα, κατευθείαν σκέφτηκα πουλιά τώρα.
1: Τα πουλάκια. Ναι.
0: Τη φιάλη της αρεσκίας μας καβατσίνας κάτω από τον Άγιο Χίλιο.
1: Τα ποτά μας είναι. Πήγα να πω και εγώ τα πουλιά μας είναι.
0: Τα πουλιά μας είναι φίνα, Νίκο.
1: Ντροπή.
0: Ντροπή. Ναι. Τα ποτά μας.
1: Τα ποτά μας είναι φίνα γιατί είναι από την Καβατσίνα.
0: Και ηλεκτρονικά παραγγέλνεις και delivery από την Καβατσίνα.
1: Wine and spirits.
0: Πάρε την κάθε μέρα γιορτή.
1: Καβατσίνα.
0: Για ενέργεια στη Λάρισα, ένα είναι το όνομα.
1: Φωτάκης και τη Φωτάκης Φωτάκαρος. Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, όλα τα τιμολόγια στο φωτάκι. Άσπρα, κόκκινα, κίνδυνα, μπλε και στο φωτάκι, όλα είναι κομπλέ.
0: Για ρεύμα.
1: Φωτάκης.
0: Για φυσικό αέριο.
1: Φωτάκαρος.
0: Πουθενά φθηνότερα. Στο κέντρο Μεγάλο Αλεξάνδρου, στη Φιλιππούπολη Κατζημιχάλη.
1: Παναγούλη και ο

0: Τάς μεγάλο Θεσσαλέμου και το φθινόπωρο να συντημένος μόνο στο καβάλο.
1: Σομορφαίνει κι άλλο. Δύο καταστήματα για τον άντρα που ξέρει και τίνεται με στυλ τελικό Κύπρου και Φαρσάλων.
0: Φοβερές και τρομερές μειωμένες τιμές στο καβάλο.
1: Για να φας καλά.
0: Σουσουράδα.
1: Στην Αμυγδαλέα.
0: Σουσουράδα.
1: Γιατί τρώμε.
0: Το καλύτερο πρόβιο κεμπάπ, το καλύτερο χοιρινό κεμπάπ, παϊδάκι να κλέψει κατά δάχτυλά σου κοντοσούβλι να πάθει στην πλάκα σου διαστημικό κοκορέτσο και από άλλο πλανήτη λουκάνικο.
1: Παρασκευή βράδυ. Σάββατο βράδυ.
0: Κυριακή μεσημέρι. Σουσουράδα.
1: Να φας καλά στην Αμυγδαλέα.
0: Σουσουράδα.
1: Κούγκαρ σπορ.
0: Τώρα όλα τα παιδάκια τρέχουν στην πόλη χαρούμενα αντιμένα κουγαράκια.
1: Κάζου αλτίσιμο για τη γυναίκα, το παιδί και τον άντρα. Όλες οι μεγάλες αθλητικές φίρμες τα Κούγκαρ.
0: Και κάτι παπουτσάρες. Και κάτι μειωμένες τιμές.
1: Να. Ανεβαίνουμε λόγω Φρουρίου, μεζέ.
0: Έλα και εσύ στο μεζέ. Και έρθει χορός τραγούδι, διαστημικές ορχήσεις, διαφημικά σχήματα, χορός ξεχαρμάνιας μας στο μεζέ.
1: Θα φάτε, θα πιείτε, θα χορέψετε, θα ξεσαλώσετε.
0: Ορμάτε.
1: Χορηγή, διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο, πάμε.
2: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα. Επετειακή προσφορά γενεθλίων από την Electronet ΒΚ Καζάνα και τη Μόρις. Εμείς γιορτάζουμε μαζί με τη Μόρις τα 59 της χρόνια και εσείς κερδίζετε.
3: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μεγάλες εταιρείες, μεγάλες προσφορές. Όλα τα πλυντήρια, στεγνοτήρια και κλιματιστικά Μόρις σε προνομιακές τιμές μόνο για λίγες μέρες.
2: Αποκτήστε πλυντήριο ρούχων Μόρις 10 κιλών από 799 ευρώ μόνο 354 ευρώ.
3: Πλυντήριο ρούχων Μόρις 12 κιλών από 899 μόνο 374 ευρώ.
2: Στεγνοτήριο Μόρις 10 κιλών με αντλία θερμότητας από 699 ευρώ μόνο 399 ευρώ. Γιατί τα καλά γίνονται καλύτερα μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
3: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
4: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιαννού Γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
3: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλέα Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή. Εκεί μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισα.
5: Καβάλο. Ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ για κάθε περίσταση. Όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr. Καβάλο,
6: Τώρα και Τρίτη, Πέμπτη απόγευμα ανοιχτά.
7: Θέλεις γυμναστική?
8: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
7: Περπάτημα ή ποδήλατο?
8: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
7: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
8: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
7: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
8: Cougar. Τέσσερις δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
7: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
8: E-shop cougarsport.gr.
7: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
9: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ, εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414-006-699.
10: TRT 95,1 FM Stereo. 5,1 FM Stereo.
11: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου οι ίδιοι είναι.
12: Όλοι εκτός από τον Victrix της Immergas.
11: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
12: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή GroutFos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Immergas φίλε, κορυφή!
11: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
12: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Immergas. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
11: Φίλε, με έπεισες. Immergas.
10: Immergas, ο ηγέτης στους λέβητες αερίου.
13: Όλα τα νέα μοντέλα Immergas θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: Τι στο Άμπρα Κατάμπρα, ποιο το λέει το Άμπρα Κατάμπρα.
1: Στιβ Μίλλερ.
0: Ναι. Να πλακωνόταν με τον συνθέτη, με τον δημιουργό του τραγουδιού. Και να το ήξερε.
1: Μόνο το έγραψε.
0: Α, το έγραψε μόνο. Η καλύτερη δουλειά είναι αυτή, να τα γράψει και μόνο σου. Να είσαι άρχοντα.
1: Έτσι.
0: Επιστρέψαμε στο ραδιόφωνο τη TRT 95,1. 12 λεπτά μετά τις 11 σήμερα, 5η 8 Οκτωβρίου. Γιορτάζει κανένας να πούμε χρόνια πολλά?
1: Όχι.
0: Χρόνια πολλά στο ζουν είναι ενέφυλια τέλος πάντων. Ναι.
1: Α, ναι.
0: Βγήκε ο Ανδρέας Μικρούτσικος σήμερα το πρωί.
1: Γιατί είμαι πολύ συγκινημένος.
0: Στη Σύση Χριστίδου,
1: ναι.
0: Και αναφέρθηκε στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας.
1: Τα τεράστια.
0: Την κόντρα της Βύση με τον Καρβέλα και τον θάνατο του Μαζονάκη.
1: Φίλε, ξέρεις τι μου έκανε μεγάλη εντύπωση.
0: Τι σου έκανε εντύπωση μεγάλη
1: εντύπωση? Λοιπόν, όχι από εδώ τώρα. Λέει, χθες.
0: Εμένα μου έκανε ο Λαζόπουλος με το κόκκινο παντελόνι χθες που έκανε. Το γιατρό το Θεοδωρόπουλο.
1: Λοιπόν, εγώ έκατσα και είδα γυροκομείο χθες το βράδυ με το Ψινάκι.
0: Λοιπόν, τρέλα.
1: Και λέει, τι μπορεί να καλύψει ένα σκάνδαλο, ξέρεις ποιο.
0: Ένα άλλο σκάνδαλο.
1: Ένα μεγαλύτερο σκάνδαλο.
0: Πολλοί κόσμοι το λένε.
1: Και αυτό ξέρεις ποιο το είπε στον Ψινάκι.
0: Ποιο το είπε?
1: Ο αείμνησος Ανδρέας Παπανδρέου.
0: Του το είχε πει παλιά.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Να, το 1990.
0: Άμα 91. Δεν ξέρουν. Έκανε παρέα ο Ανδρέας με τον Ψινάκη.
1: Έτυχε να είμαστε, λέει, σε μια μεγάλη, ξέρω εγώ, μια εκδήλωση, μεγάλη, ναι, εκδήλωση που είχε κάνει η Μελίνα Μερκούρη, λέει,
0: ναι,
1: και τα λοιπά. Και δεν ξέρω πώς έγινε τώρα να πούμε και τα λοιπά. Εγώ, λέει, ο Ψινάκης του πήγα το ουίσκι. Και κάτι αυτό, και εγώ πήγα να του παίξω μαγκιάλε να πούμε, αλλά μετά αμέσως επανήλθα γιατί ήξερα να προσαρμόζομαι.
0: Ανδρέας είναι Ανδρέας, δεν μπορεί να παίξει μαγκιά στον Ανδρέα.
1: Κύριε, να σας πω κάτι.
0: Να σας πω, κύριε
1: Ψινάκη. Ξέρετε τι μπορεί να καλύψει ένα σκάνδαλο? Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, ένα μεγαλύτερο σκάνδαλο.
0: Πολλοί κόσμος το λέει αυτό. Μας είχαν το Μαζονάκι, εννοείται ότι όλοι σοκαριστήκαμε, όλοι στεναχωρηθήκαμε, όλοι. Θυμώσαμε με όσα συνέβησαν με το θάνατο του Μαζονάκη. Αλλά τόσες μέρες, ρε παιδί μου, να έχουν όλα περάσει δεύτερη μοίρα. Και σκάει τώρα από χθες προχθές ο Καρβέλας με τη Βύση.
1: Έσκασε ο Καρβέλας με τη Βύση. Έσκασε και ο Καμπούρης από την άλλη μεριά.
0: Εντάξει, ναι, ο Καμπούρης σε μικρότερο τώρα. Γιατί είναι ο Καμπούρης τώρα.
1: Καρβέλας με τη Βύση τώρα τρίζουν τα θεμέλια.
0: Ενώ μα ήταν κανένα μεγαλύτερο κόμμα που να ήταν ο πρόεδρος, να τον έλεγε έτσι για. Εκεί θα το ζητούσε περισσότερο. Για τον Καμπούρη, τι να πει τώρα.
1: Να ακούσουμε.
0: Ναι, να ακούσουμε.
2: Τα δύο θέματα της επικαιρότητας.
0: Μικρούτσικος.
2: Μαζονάκη και την ιστορία της Βύσης και του Καρβέλα.
1: Ναι, Ανδρέα μου.
2: Έχω να κάνω μια πρόταση.
1: Ωραία. Παρακαλώ.
2: Στην κυρία Κούστα.
0: Α.
2: Να πάει να βρει τον υπνοτιστή του Μαζονάκη.
0: Ναι.
2: Να της κάνει ύπνωση. Να βρει τον Μπετόβεν.
0: Ναι.
2: Να μηνύσει τον Καρβέλα για τους δαίμονες που πήρε την Πέμπτη του Μπετόβεν. Αυτό.
1: Το πιασες.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Αντρέα, λέει εσύ Χριστίδου.
1: Να πάει να κάνει ύπνωση,
0: λέει. Να κάνει ύπνωση στον υπνοθεραπευτή του Μαζονάκη.
1: Να
0: βρει τον Μπετόβεν.
1: Να βρει τον Μπετόβεν.
0: Και να κάνει μήνυση ο Μπετόβεν στον Καρβέλα για τους δαίμονες.
1: Για την πέμπτη συμφωνία που του πήρε ο Καρβέλα στον Μπετόβεν.
0: Ρε τον παγάσα τον Μικρούτσικο. Ρε τον παγάσα.
1: Άμπραβο. Να πάει να υπνοτιστεί η κυρία Κούστα, λέει, να πούμε. Να καλέσει τον Μπετόβεν. Και να του πει να κάνει μήνυση στον Καρβέλα για την πέμπτη συμφωνία για τον Μπετόβεν.
0: Ο φίλος μας ο Βασίλης, καλημέρα, μας έστειλε. Επειδή λέγαμε για πτηνά σε whisky και τέτοια.
1: Τι?
0: Wild Turkey είναι bourbon.
1: Ναι.
0: Whisky, bourbon.
1: Ναι.
0: Άγρια γαλοπούλα, Wild Turkey.
1: Αμα.
0: Και Grey Goose που είναι βότκα, νομίζω, που είναι η Χίνα αυτή.
1: Η Χίνα.
0: Ναι.
1: Α, τη Χίνα κάπου την έχω δει, φίλε.
0: Άρα έχει σε Χίνα βότκα, Grey Goose.
1: Αχα.
0: Και Wild Turkey εκτός από το. Από την Πέρδικα, από το Famous Grouse, υπάρχει και Wild Turkey που είναι bourbon.
1: Αυτό τι είναι, ουίσκι?
0: Το bourbon είναι μια διαφορετική ποικιλία ουίσκιου.
1: Ναι, το bourbon το ξέρω, αλλά τη μάρκα δεν ξέρω. Πώς το λέω,
0: White. Bourbon είναι αυτό που σου αρέσει ένα πολύ.
1: Α, bourbon, ναι.
0: Ποιο παίρνει εσύ που σου αρέσει?
1: Το Four Roses.
0: Το Four Roses είναι bourbon.
1: Ναι.
0: Έχει άλλη γεύση το bourbon. Και νομίζω το bourbon είναι αμερικάνικο περισσότερο. Εκεί το κάνουν στο.
1: Ένα
0: και τέτοια. Bourbon, ουίσκι, bourbon.
1: Ευχαριστούμε, Βασίλη. Ο Σαμάτης Κουνίδης εδώ πέρα τραγουδούσε χθες το βράδυ.
0: Ο Κασιδιάρης ήταν από κάτω.
1: Μεγάλε Δημήτρη Αλεξίου, είχαμε μια διένεξη πριν από λίγο.
0: Είχες γενέθλια ή όχι προχθές?
1: Πότε έχεις γενέθλια, για πες μας, γιατί του λέω εγώ αν έχει γενέθλια χθες.
0: Κάτι είδα στα social εκεί πέρα, σου γράψαν ευχές και τέτοια.
1: Δεν πήραμε,
0: εμείς χαμπάρι ότι ο κολλητός είχε γενέθλια, είναι δυνατόν?
1: Α, μπράβο.
0: Είναι δυνατόν. Ο κύριος Καϊδάς θα μας έστειλε τούρτα κιόλας.
1: Ναι.
0: Ένα σκάνδαλο λοιπόν καλύπτεται από ένα μεγαλύτερο σκάνδαλο.
1: Ένα μεγαλύτερο σκάνδαλο.
0: Που έλεγε ο τεράστιος Ανδρέας Παπανδρέου. Wow. Και θυμήθηκε ο Λάκης ο Λαζόπουλος χθες τον Ανδρέα Παπανδρέου και λέει ότι για να κάνει τρίτη θητεία, ο Ανδρέας για να κάνει τρίτη θητεία πέρασε από ειδικό δικαστήριο, αθώθηκε και μετά ξανακέρδισε το 93. Εκτός κι αν περάσει κι εσύ. Ήταν φωτιά και λάβρα χθες, σου λέω.
1: Ο Λάκης.
0: Φωτιά και λάβρα.
1: Ρε το Λάκη.
0: Ειδικά με Άδωνη, αλλά και με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Άσε τον Άδωνη, τον έκανε. Την Παγώνη.
1: Την Παγώνη.
0: Την Παγώνη.
1: Την κυρία Παγώνη.
0: Δες χαρά η Παγώνη διορισμένη από τον Άδωνη. Δες χαρά. Δες χαρά. Είμαι περίεργος να δω, θα μας πει ο Νίκος μετά τι τηλεθέαση έκανε. Φαντάζομαι κάνει υψηλή τηλεθέαση.
1: Πρέπει να κάνει κάτι, για να το δείτε.
3: 96 λες πότε ήταν.
4: Το 97.
3: Ναι, ναι, ναι.
4: Το θυμάμαι γιατί ήταν και με τον Τίκη.
3: Γιατί μάλλον για να δώσει χρόνο στον Σάκη.
4: Μαλώσαμε, πήγαμε παίξω μπουνιές.
0: Συνάγκης.
1: Με τον Καρβέλα.
4: Θα σας λέω και τον λόγο, αλλά ναι.
3: Πες.
4: Ναι, αλλά με το που μπήκαμε μέσα.
3: Ναι.
4: Σκοτωμένοι, έτσι.
3: Ναι.
4: Τις έφαγε ο Μαρασούλης τις μπουνιές του Καρβέλα.
0: Ο επιχειρηματίας.
4: Με το που μπήκαμε μέσα, σκοτωμένοι με μπουνιές στον δρόμο, στην Ιεράδο σταματάγανε το αυτοκίνητο.
3: Α, κανονικό.
4: Ναι, ναι. Με το που μπήκαμε μέσα, μας ανακοινώνει η Άννα και ο Σάκης ότι το σε θέλω με θέλεις, είμαστε ροκ και δεν το λέμε. Και λέμε και οι δύο εκείνη τη στιγμή, σκοτωμένοι μεταξύ μου. Αν δεν το πείτε, φεύγουμε και οι δύο και βγάλετε τα μάτια σας. Δεν θα πετύχετε τίποτα.
3: Συμφωνήσατε.
0: Nice.
1: Είπε και για το Σάκη ότι τον παράτησε όταν. Ήμουν έτοιμος να τον κάνω, λέει, τότε διεθνή καριέρα, λέει, στην Αμερική είχα κανονίσει.
0: Ήμουν έτοιμος, αλλά.
1: Ναι, ναι, ναι, με τον Brand Pitt, λέει, να.
0: Αλλά ερωτεύτηκε μαζί. Το παιδί, ναι, ναι, ναι, ναι. Ερωτεύτηκε.
1: Αλλά ο Σάκης, λέει, την κουμπάνησε, από τότε δεν έχουν ξαναμιλήσει.
0: Και, άντε ρε.
1: Δεν έχουμε ξαναμιλήσει, δεν έχουν κάνει μία σχέση.
0: Άντε ρε.
1: Ναι, ναι, καμία σχέση ο ψιν.
0: Λοιπόν, νωρίτερα το πρωί, φαντάζομαι το είδατε στο διαδίκτυο. Ανατροπή στη δίκη για το θάνατο του Σίβη Βαλιράκη. Αθώοι
1: δύο ψαράδες.
0: Με πλειοψηφία 6-1.
1: Ναι, ναι.
0: Μόνο ο πρόεδρος ψήφισε ότι είναι ένοχη. Αυτό είναι πραγματικά, δηλαδή, δεν είναι ξαφνικό.
1: Βέβαια.
0: Ανατροπή μεγάλη. Αθώοι δύο ψαράδες για τη δολοφονία του Σίβη Βαλιράκη. Ο μόνος που είχε την άποψη ότι θα έπρεπε να καταδικαστούν για εγκληματική ενέργεια σε βάρος του ιστορικού στελέχους του Πασόκ ήταν ο πρόεδρος της έδρας.
1: Αμάν.
0: Μάλιστα.
1: Ο Νίκος Καρβέλας.
0: Έχω ανακοινωθεί.
1: Επέλεξε την εκπομπή της Ίση Χριστίδου για να απαγγείλει την ανακοίνωση της Άννας Βύση.
0: Βγήκε στη Ίση Χριστίδου.
1: Λοιπόν, η Ίση Χριστίδου ξεκίνησε την εκπομπή, λέει, με μια ανακοίνωση.
0: Είναι αυτό που λέγαμε ότι ο κόσμος έχει αποβλακωθεί, ναι,
1: λοιπόν,
0: με Μαζονάκη και Καρβέλα. Τι να κάνουμε, η επικαιρότητα το επιτάσσει.
1: Έκτακτο. Το Earth News που έχει.
0: Σε πανελλαδικό επίπεδο έχουμε την κόντρα Καρβέλα Βύση και σε θεσσαλικό κουρέτα Παπαστεργίου.
1: Θέλω να σα πω ότι όταν λέμε καίγεται μια αίθουσα σύνταξης, εννοούμε αυτό που συμβαίνει σήμερα στην δική μας αίθουσα σύνταξης.
0: Γιατί καίγεται?
1: Είπε η Σύση Χριστίδου. Πάνω επικρατεί ένας πανικός και ετοιμάζουμε για εσάς κάτι πολύ αποκλειστικό.
0: Πήγε εκεί ο Καρβέλας, όχι, έκανε
1: όχι. Ο Νίκος Καρβέλας αποφάσισε να απαντήσει, λέει, στην Άννα Βύση, μότα-μότ. Τι θα πει αυτό?
0: Δεν ξέρω και πώς το γράφει.
1: Σε όλη την ανακοίνωση, τη χθεσινή, λέει, και τα λοιπά.
0: Λέξη προς λέξη, μήπως.
1: Με μια μακροσκυλή απάντηση που χωρίζεται σε 8 διαφορετικές ενότητες, τι κλαίρε. Για να δούμε τι λέει εδώ πέρα.
0: Πάντως ο τίτλος στο Newsit, μέχρι να το βρεις εσύ, είναι «Καρβέλας, η Άννα Βύση είναι ελεύθερη να επιλέξει το δρόμο της. Προτιμώ την οικονομική από την ηθική δολοφονία μου».
1: Ναι.
0: Που να μείνω άφραγος.
1: Ναι.
0: Θα τις απαγορεύεις να λέει τα τραγούδια του.
1: Ο Νίκος Καρβέλας, λοιπόν, λέει, αποφάσισε να απαντήσει στην Άννα Βύση. Σε όλη την ανακοίνωση αποφάσισε να το κάνει, λέει, μέσα από τη δική μας εκπομπή και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Νίκο, παρένθεση.
1: Ναι, ναι.
0: Πριν συνεχίσει,
1: ναι,
0: να σε ρωτήσω κάτι. Το είπες και πριν.
1: Ναι, ναι.
0: Το είπες και πριν. Ότι δεν θα τραγουδήσει φέτος, θα τραγουδήσει του χρόνου η Άννα Βύση. Γιατί φέτος, λέει, το κέντρο δεν έχει ετοιμαστεί. Έχουν φέρει ένα αρχιτέκτονα.
1: Το κέντρο ήταν έτοιμο. Όλα έτοιμα και ακύρωση τις εμφανίσεις.
0: Σίγουρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εγώ διάβασα τον Πουρτά σήμερα ότι λέει ότι ο αρχιτέκτονας δεν θα το έχει έτοιμο, λέει, μέχρι τα Χριστούγεννα.
1: Δικαιολογίες.
0: Δικαιολογίες. Νίκο, πόσο χρόνο είναι η Βύση? Έχει το περιθώριο να χάνει μια χρονιά έτσι.
1: Άμα έχει λεφτά.
0: Άρα δεν την ενδιαφέρει να τραγουδήσει άλλο. Να υποθέσω. Συνέχισε.
1: Λοιπόν, έχω μπροστά μου, λέει, σελίδες, επειδή λάβαμε τα ξημερώματα, τώρα ετοιμάζω τα παιδιά για να μπορέσετε να δείτε. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά για αυτό κτλ. Αλλά είναι πλέον ξεκάθαρο ότι αν όχι, είναι ξεκάθαρο ότι πρόκειται να συμβεί, λέει. Και καταλήγει η ανακοίνωση ότι ό,τι και να είναι, η Άννα Βύση πρέπει να ξεκινήσει από το μηδέν αν επιλέγει αυτό τον δρόμο τελικά, λέει ο Καρβέλας. Πρέπει να ξεκινήσει από το μηδέν αν επιλέγει αυτό τον δρόμο τελικά. Που όπως φαίνεται τον έχει επιλέξει, όπως λέει ο ίδιος, και μάλλον έχει προγραμματιστεί κιόλας. Η απάντηση, λοιπόν, είναι απόλυτα ξεκάθαρη για το αν πήρε τελικά δανεικά ή δεν πήρε και το ότι είχαν συμφωνήσει και, και γιατί είπε αν θα μιλήσει και θα μιλήσει. Ο ίδιος λέει πάντως ότι προτιμάει την οικονομική του αυτοκτονία αν αυτό, λέει, συμβεί μέσα από το διαζύγιο το καλλιτεχνικό παρά την ηθική του δολοφονία και γι' αυτό αποφάσισε να σπάσει τη σιωπή του. Το κάνει αποκλειστικά, λέει, στην εκπομπή μας Και σήμερα θα ακούσουμε όλη την ανακοίνωση αναλυτικά κτλ.
0: Άλλο ένα σημαντικό σημείο μέχρι να δεις και τα υπόλοιπα. Λέει ο Καρβέλας, με τη συμπεριφορά της Γιάννα Βύση και τις επιλογές όψιμων συνεργατών και φίλων, έθεσε συνειδητά και ίσως προγραμματισμένα, κάθε λέξη έχει σημασία, τον εαυτό της εκτός πλαισίου οποιασδήποτε καλλιτεχνικής μας συνεργασίας στο μέλλον.
1: Ναι.
0: Ξαναλέει τέλος, δεν ξαναπεί τραγούδια μου. Σπάμε τη συνεργασία.
1: Είναι χοντροειδές ψέμα, λέει, ότι ζήτησα 1,5 εκατομμύριο. Αυτή δεν είναι η Άννα που ήξερα. Γιατί να καταστρέψω την Άννα? Είναι ελεύθερη να επιλέξει τον δρόμο της. Ουδέποτε έλαβα χρήματα από τον κύριο Κούστα. Κάποτε η Βύση χωρίς Καρβέλα δεν υπάρχει. Όπως και το αντίθετο, όσα της οφείλω τόσα μου οφείλει. Εάν η Άννα θεωρεί ότι η διάδραση με τον κόσμο στο ΆΚΑ ήταν ίδια με τις άλλες εμφανίσεις, πλανάτε. Χρηματικούς πόρους έχετε άφθονος, μουσικούς πόρους πρέπει να αναζητήσετε από το μηδέν, λέει.
0: Για την Κούστα το λέει αυτό, έτσι. Για την Άννα Βύση που συνεργάζεται με την Κούστα.
1: Αυτά
0: και
1: είναι.
0: Τον άλλο τον Κούστα που τα πληρώνει όλα τα.
1: Και ο άλλος που τα πληρώνει.
0: Τα βίτσια, τα τερτύπια.
1: Ωραία, φίλε, ξεκατίνιασμα. Ξεκατίνιασμα.
0: Τρών
1: τις σάρκες τους που έλεγε και ο άλλος.
0: Έχουμε τεράστιο μπιφ, δηλαδή νομίζω τεράστια κόντρα. Έχουν μαλώσει ξανά στο παρελθόν. Έχουν χώρισαν. Χώρισαν, μαλώσαν.
1: Σε τέτοιο σημείο όχι.
0: Όχι τέτοιο και όχι ανακοινώσει δημόσια και μπορεί να μάλωσαν ιδιωτικά.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Άρα έχουμε την απάντηση του Καρβέλα μέσα από την εκπομπή της Ιησούς Χριστίδου στο Μέγκα. Σήμερα δηλαδή το μεσημέρι πάλι ο Ευαγγελάτος. Ο Κουσουλός θες δεν ασχολήθηκε πολύ με το θέμα. Τον έβαλε χέρι ο Κατερνόπουλος, λέει. Εγώ θεωρώ ότι δεν είναι ασχολούμαστε με το θέμα. Με τι ασχοληθούμε, του λέει, με μαζονάκι και με καμπούρι.
1: Μάλιστα. Η Σελίν Ντιόν έπεσε στη σκηνή και ξέχασε τους στίχους του τραγουδιού Πουρκέ, αυτό και τα λοιπά.
0: Γι' αυτό λέω και για τη Δύση. Τι παίρνει τη Δύση να χάσει μια χρονιά. Και ποιος θα της γράφει τραγούδια τώρα, και τι επιτυχείς να κάνεις τα 70 της τώρα.
1: Λοιπόν, άκου να δεις.
0: Πόσο, 70 δεν είναι.
1: 70. Προχθές ο Φίβος που βγήκε σε μια εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού κτλ.
0: Εδώ ο Κώστας Αγρότης.
1: Ναι, ναι.
0: Άρα εμείς οι Αγρότης και κτηνοτρόφοι και εγώ είμαστε και μας λέτε για τα εκατομμύρια του Καρβέλα και της Βύση. Τι
1: κάνουμε, ρε Κώστα.
0: Έλα.
1: Λοιπόν, θα πάει στο Φίβο.
0: Για να Βύση.
1: Ναι. Βγει 100%.
0: Γιατί και αυτός καιρό για να βγάλει επιτυχίες όμως. Καιρό δεν έγινε να βγάλει επιτυχίες. Η Κίμπερι Γκυλφόιλ ξεπροβόδισε τον προϊστάμενό της πολιτικά ουσιαστικά.
1: Το παλικάρι.
0: Μάρκο Ρούμπιο. Η Ελλάδα, η γενέτειρα της δημοκρατίας, παραμένει πηγή έμπνευσης. Μάλιστα. Μαζί θα συνεχίσουμε να προάγουμε την αμοιβαία ασφάλεια, τη δύναμη και την ευημερία μας. Χαιρετίσματα στο Κουέ, λέω εγώ.
1: Κύριε Λέισον. Πρότυπο συμμάχων η Ελλάδα, λέει Βαγγέλη Πορούμπιος. Να το σηκώ, το βλέπω τώρα μπαίνει στο αεροπλάνο και κάνει έτσι, κάνει έτσι. Η Ελλάδα παραμένει πηγή έμπνευσης.
0: Άρα δεν μας απασχολεί σήμερα που θα πάμε στο σούπερ μάρκετ και θα είναι τιμές φαρμάκι. Δεν μας απασχολούν τα καύσιμα, έτσι. Δεν μας απασχολεί τίποτα. Έχουμε την Αμερική στο πλευρό μας. Έχουμε ένα ισχυρό σύμμαχο.
1: Η Ελλάδα θα είναι αναντικατάστατο σύμμαχο των ΗΠΑ για τα επόμενα 20-30 χρόνια υπό Κυρανάκη.
0: Ναι, έχει μπάσκετ σήμερα, Γιώργο. Καλημέρα, Ευρωλίγκα. Και ματσάρα. Παναθηναϊκός Φενέρμπαχτσε.
1: Όπω. Αυτό που γίνεται, ρε. Εδώ μέσα.
0: Αφού λέμε Παναθηναϊκός Φενέρμπαχτσε.
1: Μάλιστα.
0: Στο T-Center, το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
1: Μπράβο.
0: Ο Μπράντοβιτς υποδέχεται το Γιασκεβίτσιους.
1: Ναι.
0: 9 και 4.
1: Σε ρυθμού σκληρού ροκ το Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη στον δρόμο προς τις κάλπες.
0: Άντε ρε Ανδρουλάκη.
1: Άντε ρε
0: και λίγο σκληρό ροκ, ρε.
1: Κατέρευσαν.
0: Φαντάζεται τον Ανδρουλάκη με το μαλλί του Σπηλιοτόπουλου.
1: Και εγώ τον θα πω και με μουστάκι. Ναι. Ο Ανδρουλάκη θα του πήγαινε πάρα πολύ, φιλέ, έτσι η νέα εμφάνιση του Σπηλιοτόπουλου.
0: Πώς το έκανε έτσι ο Άρης Σπηλιοτόπουλος, το μαλλί και το μουστάκι.
1: Σαν τον Μίστερ. Όχι, πώ τον έκανε ένα που έβγαινε εκεί πέρα. Πώ τον έκανε εκείνο.
0: Ποιον λε τώρα, εμένα μου θυμίζει έναν Άγγλο.
1: Ένα Άγγλος ήταν και εκείνος.
0: Εσύ λες τον. Από τους Monty Python νομίζω. Αυτόν λες.
1: Δεν θυμάμαι τώρα που ήταν αυτό.
0: Όχι το Mr. Bean.
1: Όχι το Mr. Bean. Όχι, όχι. Τον Terence. Όχι.
0: Terence Darby. Όχι. Ποιον. Αχ.
1: Κατέρευσανε τρεις όροφοι.
0: Πάντως και να βλέπεις τον Λάκη Λαζόπουλο να αβαντάρει Σαμαρά για να κάνει στην ουσία ζημιά στο Μητσοτάκι αυτό, ε.
1: Κακά
0: τα ψέματα. Γιατί τον είχε. Τον έπαιξε μια δημοσκόπηση χθες που σχεδόν το 18% σκέφτεται να ψηφίσει Σαμαρά.
1: Σαμαρά.
0: Ναι, ηρεμήσουμε λίγο.
1: Βαριά ονόματα του ελληνικού τραγουδιού εμφανίζονταν ασφαλισμένοι στις εταιρείες φαντάσματα του Φίλιππου Καμπούρη.
0: Με Βολάνης,
1: Ζαζόπουλος, Χριστοδουλόπουλος, πώς το λένε, Αδαμαντίδης, Εφηθόδη, Κατερίνα Στανίση, Κατσάλης. Ναι.
0: Όλοι αυτοί ήταν ασφαλισμένοι από τον Φίλιππο Καμπούρη.
1: Ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος, ο Θέμης Αδαμαντίδης, ο Πέτρος Σύμβριος, η Εφηθόδη, η Κατερίνα Στανίση, ο Αλέκος Ζαζόπουλος, η Κέλλη Κελεκίδου, ο Θάνος Πετρέλης, η Αγγελική Ηλιάδη και ο Κώστας Καψάλης.
0: Μάλιστα.
1: Τους ασφάλιζε όλος ο Καμπούρης.
0: Είχαν καλή ασφάλεια.
1: Είχαν την καλύτερη ασφάλεια του Φίλιππου Καμπούρη.
0: Ρε Παναγία,
1: οι ψαράδες δεν τσίπησαν στις εξαγγελίες, λέει, για πετρέλαιο. Έρχονται αποκλεισμοί λιμανιών το Σαββατοκύριακο.
0: Άντε να δούμε.
1: Δεν έχει ψάρια, σε λέει, χθες, σύντροφε.
0: Οχ. Εμείς θα το λουστούμε. Μας βλέπουν κάτι ψυγμένο κάργα. Και βέβαια είπε και για τους Ράδιο Αρβίλα κάτι ο Λαζόπουλος θες. Σαν να λέει ότι αυτό που σκεφτήκαμε και εμείς, ότι υπάρχει λογοκρισία προφανώς, αφού λένε για λόγους αρχίζουν δεν συνεχίζουν, και ότι υπάρχει κανάλι να τους υποδεχθεί.
1: Βέβαια.
0: Για το Μέγκα.
1: Βέβαια. Έτοιμο είναι. Λουκέτο λέει σε 300 σχολικά κηλικία το νέο πλαίσιο, η τυρόπιτα των 100 γραμμαρίων και οι αυτόματοι πολιτές.
0: Ναι. Άλλο. Άμα πιάσουμε και τα κηλικία τώρα, θα σκάσει και κανένα θέμα. Τι τρώνε τα παιδιά μας, τι επιτρέπεται, δεν επιτρέπεται. Έβλεπα το βίντεο χθες, αυτό που μου έλεγε ο Νίκος, με τον ξυλοδαρμό του 12χρονου, 13χρονου.
1: Ναι.
0: Στην Κρήτη, στο Λασίτη. Στην Κρήτη πάντως, δεν θυμάμαι.
1: Ναι, στο Λασίτη.
0: Έτσι. Τι απίστευτα πράγματα.
1: Και αυτό σου λέω.
0: Τι κολόπεδα, πώς ακούσαν το παιδί και το άλλο βιντεοσκοπούσε. Και πολύ σωστά συνελήφθησαν, λέει, οι δύο ανήλικοι και οι γονείς τους για παραμέληση.
1: Στον Παλαούρο μέσα.
0: Βέβαια. Δεν φταίνει οι γονείς άμα το παιδί 12-13 χρονών χτυπάει άλλο παιδί, κλωτσιές, μπουνιές και τέτοια και το ραβάει και βίντεο. Εννοείται ότι φταίνει οι γονείς που τα έχουν παραμελημένα.
1: Προφυλακίστηκε ο 20χρονος που μαχαίρωσε τον 39χρονο στο Φρούριο εδώ το περασμένο Σάββατο.
0: Δεν έπρεπε γι' αυτό.
1: Στον Παλαούρο.
0: Άλλο επεισόδιο εδώ στη Λάρισα που το συζητούσαμε και τη Δευτέρα και λέγαμε. Μάλιστα.
1: Παγίδα, σύντροφε, παγίδα. Ασφαλιστικά μέτρα από τον Νίκο Καρβέλα στην Άννα Βύση απαγορεύει την ερμηνεία των τραγουδιών του. Το πιασες.
0: Αυτό που σου είπα.
1: Έκανε ασφαλιστικά μέτρα.
0: Το προχώρησε.
1: Ναι.
0: Δεν μπορείς να ξαναπείς τραγούδια.
1: Τίποτα.
0: Καλά, η Βύση τους άλλους μέχρι τον Νοέμβριο του 27 λέει που θα επανέλθει, Οκτώβριο. Μπορεί να τα βρούμε μέχρι το καλοκαίρι, δεν ξέρεις καμιά φορά.
1: Ωρα.
0: Άμα παίζει μπακαγιόκο.

0: και πήγε και πλάκουσε ένα καμεραμάν.
1: Τους επιστήμονες.
0: Και μεταξύ τον έπαιρνε ο Αλευρόπουλος μετά συνέντευξη.
1: Ο Χάρης
0: Αλευρόπουλος. Τι λέτε κύριε Αλευρόπουλε? Να πάω εγώ να ζητήσω συγγνώμη από τον καμεραμάν, λέει. Ξέρετε ποιος είμαι εγώ, λέει.
1: Εγώ από τον καμεραμάν. Να ζητήσω συγγνώμη.
0: Να έρθω εγώ στη τηλεοπτική εκπομπή να έρθω τετατετέτ με τον καμεραμάν, λέει. Εγώ είμαι ο Σαλιαρέλης, λέει. Είπε και ο Βαγγέλη για τον Θάνο Πλεύρη, ο Λαστόπουλος οφείλει να παραιτηθεί από μόνος του εκτός αν ανήκει σε συμμορία.
1: Θα έπρεπε να έχει παραιτηθεί, λέει. Ναι, ναι. Και εξήγησε τη σχέση που έχει με τον Θεοδωρόπουλο.
0: Πάμα!
1: Εταιρεία που πήγαν να στήσουν.
0: Ο Άρης Δαβαράκης είπε για βίση χυδαίος νεοπλουτισμός και έκπληξη εκατομμυρίων.
1: Εσύ αυτός ο Δημητρακόπουλος τόσο κορυφαίος ποινικολόγος είναι. Τους έχει όλους αυτός ο Δημητρακόπουλος.
0: Τους έχει όλους αυτός.
1: Και του λέει τον Ευαγγελάτο, εσύ Νίκο ξέρεις γιατί εμένα είχατε και εσύ και η Τατιάνα.
0: Ναι. Του Μπεχίου Ευαγγελάτο. Μην μιλάς να πούμε γιατί και την Τατιάνα και εσένα εγώ σας είχα φιλαράκι.
1: Ναι.
0: Μπράβο, έτσι. Ζαμέ κοροπή. Η Σταματίνα, θυμάσαι τότε που είχε πει του Ζαμέ κοροπή?
1: Ποιος το είχε πει του
0: Ζαμέ? Ο Δημητρακόπουλος, ε!
1: Ναι,
0: Ζαμέ κοροπή!
1: Ναι.
0: Ζαμέ κοροπή! Είχε γίνει και τραγούδι. Α, μπράβο.
1: Πόσο γρήγορα ξεχνάμε, ε! Κατέρευσε κτίριο στην Κωνσταντινούπολη. Ένας νεκρός, αγωνία για εγκλωβισμένους. Μάλιστα. Και πάνω στο θέμα με τη Βύση και του Καρβέλα, είχαμε και την παρέμβαση στο Facebook του Λάκη Παπαδόπουλου. Λάκη Παπαδόπουλου, τα ψηλά ρεβέρ.
0: Που είπε για τη Βύση.
1: Γιατί ρε παιδιά, τι λέτε ότι είναι η μεγαλύτερη Ελληνίδα τραγουδίστρια και κορυφαία το τελευταίο πέντε
0: χρόνο? Πατήστε κανένα φρένο.
1: Όπα, λίγο φρένο.
0: Λίγο φρένο.
1: Δεν έχουν βγει άλλες τραγουδίστριες? Κάτσε δηλαδή.
0: Πατήστε λίγο φρένο, λέει.
1: Και Μαρινέλα είχαμε εδώ πέρα. Για την Άννα Βύση. Πάμε γρήγορα! 73 χρόνια γενέθλια Καζάνας!
0: Καζάνα μου, ερχόμαστε! Ετοιμάσου τεράστια Καζάνα!
1: Πάμε γρήγορα στο Καζάνα!
0: Σαν το Μωυσή να γίνεις Καζάνα μου!
1: Όλη η τεχνολογία στα πόδια σου, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, κινητά, λάπτοπ, τάμπλετ, κλιματιστικά!
0: Καζάνας και πάλι Καζάνας!
1: Βρέξει χιονίσει!
0: Ο Λαρισαίος από το Καζάνα θα ψωνίσει, ωραία!
1: Πάμε να διαλέξουμε την ουισκάρα μας, τη βότκα μας, το κρασί μας, Κάβα Τσίνας κάτω από τον Άγιο Χίλιο!
0: Τα ποτά μας είναι φίνα, διότι είναι από την Κάβα Τσίνας!
1: Και ηλεκτρονικά παραγγέλνεις και delivery από την Κάβα Τσίνας!
0: Άλλη την κάθε μέρα γιορτή Καβατσίνας.
1: Για ενέργεια στη Λάρισα ένα είναι το όνομα.
0: Φωτάκης και τη Φωτάκης Φωτάκαρος. Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, όλα τιμολόγια στο Φωτάκη. Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε και στο Φωτάκη όλα είναι κουμπλέ.
1: Για ρεύμα
0: Φωτάκης.
1: Για φυσικό αέριο
0: Φωτάκαρος.
1: Πουθενά φθηνότερα Φωτάκης. Στο κέντρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, στη Φιλιππούπουλη της Μιχάλη,
0: Παναγούλη και Ουστινιανού γωνία, Φωτάκης Φωτάκαρος. Και τώρα έρχεται νέος Βαρβάτος Φωτάκης Φωτάκαρος σε λίγες μέρες επί της Ανθίμου Γαζή.
1: Καβάλο!
0: Να απαντάς Μεγάλο Θεσσαλέμου και τούτο του φθινόπωρου να συντημένος μόνος στο καβάλο.
1: Σομορφαίνει κι άλλο.
0: Καλό.
1: Δύο καταστήματα για τον άντρα που ξέρει και ντύνεται με στήλ ιταλικό, Κύπρου και Φαρσάλων.
0: Φοβερές και τρομερές μειωμένες τιμές στο καβάλο.
1: Τρέξτε να πάρετε κοστούμια, έχουμε γάμους αραβώνες τον Οκτώβριο. Βαφτίσια.
0: Παντρευτείτε, αραβωνιαστείτε.
1: Για να φας καλά.
0: Σουσουράδα.
1: Την αμυγδαλέα.
0: Σουσουράδα.
1: Και τι τρώμε.
0: Το καλύτερο πρόβιο κεμπάπ, το καλύτερο χοιρινό κεμπάπ. Παϊδάκι να γλύψει και τα δάκτυλά σου κοντοσούβλι να πάθει στην πλάκα σου διαστημικό κοκορέτσο και από άλλο πλανήτη λουκάνικο σουσουράς.
1: Παρασκευή βράδυ, Σάββατο βράδυ,
0: Κυριακή μεσημέρι, σουσουράδα.
1: Θα φας καλά και φθηνά στην αμυγδαλέα.
0: Σουσουράδα.
1: Cougar Sport.
0: Τώρα όλα τα παιδάκια τρέχουν στην πόλη χαρούμενα με ένα κουγαράκι.
1: Casual ντύσιμο για τη γυναίκα, το παιδί και τον άντρα. Όλες οι μεγάλες αθλητικές φίρμες τα Cougar.
0: Και κάτι παπουτσάρες.
1: Να!
0: Και κάτι μειωμένες τιμές.
1: Να! Ανεβαίνουμε λόγω φρουρίου, μεζέ.
0: Ανεβείτε κι εσείς όλοι μαζί, παρακαλώ. Μεζέ. Κέφι χορό τραγούδι. Διαστημικές ορχήστρες. Φοβερά σχήματα. Ατελείωτα τραγούδια.
1: Θα φάτε, θα πιείτε, θα χορέψετε, θα ξεσαλώσετε.
0: Μεζέ.
1: Χορηγοί, διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
2: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Επετειακή προσφορά γενεθλίων από την Electronet ΒΚ Καζάνα και τη Μόρις. Εμείς γιορτάζουμε μαζί με τη Μόρις τα 59 της χρόνια και εσείς κερδίζετε.
4: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μεγάλες εταιρείες, μεγάλες προσφορές.

0: φορές. Όλα τα πλυντήρια, στεγνοτήρια και κλιματιστικά Μόρις σε προνομιακές τιμές μόνο για λίγες μέρες.
1: Αποκτήστε πλυντήριο ρούχων Μόρις 10 κιλών από 799 ευρώ μόνο 354 ευρώ.
0: Πλυντήριο ρούχων Μόρις 12 κιλών από 899 μόνο 374 ευρώ.
1: Στεγνοτήριο Μόρις 10 κιλών με αντλία θερμότητας από 699 ευρώ μόνο 399 ευρώ. Γιατί τα καλά γίνονται καλύτερα μόνο στην Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα.
0: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
2: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιαννού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
3: Σουσουράδα στην Αμυγδαλέα Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισα.
4: Θέλεις γυμναστική?
5: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
4: Περπάτημα ή ποδήλατο?
5: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
4: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
5: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
4: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
5: Cougar. 4 δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
4: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
5: E-shop cougarsport.gr.
4: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
6: Καβάλο. Ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ για κάθε περίσταση. Όλα σε ένα μέρος. Καβάλο. Γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την Αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr. Καβάλο. Τώρα και Τρίτη, Πέμπτη απόγευμα, ανοιχτά.
7: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ. Εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414-006-699.
8: TRT 95,1 FM Stereo.

0: κοιτάω πίσω σου.
1: Τι κοιτάς?
0: Το μεγάλο δέντρο, το πράσινο.
1: Το μεγάλο από αυτό που κόψαν.
0: Όχι αυτό που κόψαν, αυτό που είναι όρθιο.
1: Έμεινε και ένα δέντρο.
0: Το μεγάλο πράσινο δέντρο.
1: Αφήσαν εδώ, ξυλοκόπη και ένα δέντρο.
0: Δεν θα μπορούμε να βρίσκουμε να παρκάρουμε εδώ Φασάλπικα στο Ριάζ. Τι θα γίνει, ρε.
1: Γέμισε τόπου καφιτέρειες.
0: Ρε, παιδιά,
1: σε
0: λίγο θα έχουμε περισσότερες καφιτέρειες παρά κατοικίες, παρά σπίτια. Δηλαδή, πραγματικά, παρά διαμερίσματα. Λοιπόν, επιστρέψαμε στο ραδιόφωνο τη TRT 20 λεπτά πριν τι 12. Σήμερα 5η 8 Οκτωβρίου, με την επικαιρότητα ως γνωστό να περιστρέφεται στα απόνερα της επίσκεψης Ρούμπιο.
1: Ο Πάκμαν,
0: στην απάντηση η Καρβέλα στην αναβίση, ναι.
1: Μετά λέει από αυτή την επίσκεψη, την ηρωική επίσκεψη, λέει, πολλούς πόντους έβαλε στο τσουβάλι ο Κυριάκος, λέει. Γιατί γελάς?
0: Έβαλε πολλούς πόντους.
1: Ναι. Έβαλε πολλούς πόντους, λέει.
0: Μάλιστα. Άμα έπει και ο Καρατζαφές θα πάρει πάνω από 35%.
1: Ηρεμήσαμε.
0: Ο Σαμαράς διάβασα το Δεκέμβριο, λέει, μάλλον θα ανακοινώσει.
1: 29 Νοεμβρίου λένε μια πιθανή ημερομηνία.
0: 29 Νοεμβρίου λένε τώρα.
1: Ναι.
0: Εγώ άκουσα για Δεκέμβριο τώρα, λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Ξέρω εγώ, 29 Νοεμβρίου.
1: Σκάι μπλάκα.
0: Άι Βασίλης, θα εμφανιστεί ω Άι Βασίλης. Έχοντας το πλευρό του και τον Άρη Πιλιοτόπουλο.
1: Ωρε φίλε, ωρε Άρη.
0: Θέλω να δω για καφέ Αντώνη Σαμαρά, Άρη Πιλιοτόπουλο, Κώστα Καραμαλή. Θυμάσαι παλιά Καραμαλή Πιλιοτόπουλο αυτό που έλεγε.
1: Ναι.
0: Κυβερνητικός εκπρόσωπος ο Πιλιοτόπουλος.
1: Ναι.
0: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν πρόλαβε να γίνει. Ήτανε. Όταν ήταν αντιπολίτευση ο Καραμαλής πριν μετά
1: σπουδάσει. Μετά πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Όχι, ρε.
1: Δεν πήγε.
0: Ο Κασελάκη πήγε ένα διάστημα. Πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Πρέπει να πήγε. Και με τον Κασελάκη ήταν πουλιτάρι.
0: Με τον Κασελάκη.
1: Ναι.
0: Ένα τέτοιο καφέ θέλουμε να δούμε. Ετοιμάζονται και οι Λαρισαίοι σιγά σιγά για τις εκλογές, για την άνοιξη. Ο Βασίλης ο Πινακάς, ο γιατρός μας, δεν έχει αφήσει εκδήλωση για εκδήλωση. Ήταν και στα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας.
1: Στα γενέθλια, Βαγγέλη, αγκαλιές με τον έναν, με τον άλλον. Όλοι οι υπουργοί τρέχαν να βρουν τον Πινακά, να πούμε κτλ. Περνούσαν μπροστά από τον Γκέλα και χτυπούσαν τον Πινακά.
0: Μπαίνει σφίνα στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ο Πινακάς. Θα πέσουν κορμιά.
1: Περνάει που λες, Βαγγέλη, ο Πιερακάκης Σφεντόνα. Πάει ο Κέλλας να τον χαιρετήσει, αφήνει τον Κέλλα και πάει στον Πινακά.
0: Κατευθείαν
1: στον Πινακά.
0: Κάτσε μην μπει σφίνα και ο Σοφολόγης. Μην το δούμε και το Δημήτρη Σοφολόγη. Αν και ο ίδιος λέει ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις βουλευτικές εκλογές. Οπότε δεν ξέρεις. Στις γυναίκες έχει πρόβλημα η Νέα Δημοκρατία στη Λάρισα.
1: Ναι, μεγάλο πρόβλημα.
0: Στις γυναίκες δεν μπορεί να βρει γυναίκες.
1: Δεν μπορεί να βρει γυναίκες.
0: Διότι έχασε Μπίζιου και Καρλαριό του.
1: Ναι.
0: Είχαν φέρει 25-26.000 σταυρούς, 27.
1: Ναι.
0: Το 23. Και δεν τις έχει τώρα. Έτσι, έχει θέμα με τις γυναίκες η Νέα Δημοκρατία.
1: Α, έβγαλε φωτογραφία ο Σάκης Παιδής επάνω σε ένα βράχο τώρα.
0: Επάνω σε ένα βράχο.
1: Στα.
0: Για να κάνει ο Σάκης.
1: Ένα ποίημα στο γράφο.
0: Ό,τι μπορεί κάνει αυτό, ανεβαίνει σε βράχους, πηγαίνει σε παραλίες.
1: Ανεβαίνει
0: σε άλογα.
1: Σε στάβλους πηγαίνει.
0: Βρίσκει. Θυμάσαι τι είχε βρει την άλλη φορά, τι είχε βρει, ρε.
1: Και
0: το παρέδωσε.
1: Ένα κουχίλι, ένα αρχαίο νόμισμα.
0: Όλα πέφτουν στο Σάκη μπροστά. Ε, παιδί μου, φοβερό.
1: Το μαγνήτη έχει.
0: Έχει το
1: μαλακομαγνήτη.
0: Έχει το μαλακομαγνήτη
1: έχει.
0: Κάτσε, γιατί μέχρι τέλους μην το δούμε κανένα Σαμαρά.
1: Σαμαρά είσαι, ναι.
0: Μην το δούμε κανένα Σαμαρά.
1: Ναι.
0: Σου λέει, αφού είναι δύσκολο να εκλεγώ με τα τρία κοινοβουλευτικά θηρία και με το Πινακά New Entry στη λίστα της Νέας Δημοκρατίας, μήπως να πάω στο Σαμαρά. Αλλά εκεί περιμένω ο Αδαμούλης με τη χαντζάρα.
1: Αυτός που κοιμάται ήσυχος είναι ο Μαμάκος.
0: Τι αναγκαίγει. Τι αναγκαίγει.
1: Δήμαρχος
0: είναι, ούτε εμπλέκεται. Που τον γράψαν κάτι Αθηναίοι ότι θα είναι υποψήφιος βουλευτής. Γράψαν και τον Μαμάκο και για τη Ρένα, νομίζω. Καλά! Μα δεν ξέρουν ανθρωπογεωγραφία στη Λάρισα, γράφουν και ποιοι θα είναι υποψήφοι. Είναι δυνατόν ο Μαμάκος να αφήσει το Δήμο να πάει για βουλευτής ή η Ρένα Καρλαριώτου να αφήσει την αποκεντρωμένη και να πάει για υποψήφια βουλευτής? Τα είδη τα χαΐρια η Ρένα του 23 ως υποψήφια βουλευτής.
1: Τι έγινε εδώ? Μπαράζ διαρρήξεων σε καταστήματα εστίασης του Βόλου. Εξετάζεται βιντεοδηληπτικό υλικό, λέει.
0: Εγώ σκεφτόμουν θες, Νίκο μου, που λέγαμε. Αν το Μαρινάκι θα βρει με το Μητσοτάκι, το Μέγκα θα σταματήσει την αντιπολίτευση. Πού θα βγαίνει ο Παπαλιάκας που βγαίνει κάθε τρεις και λίγο στο Μέγκα και κάνει αντιπολίτευση στο Μητσοτάκι?
1: Στο Όπεν.
0: Και ανεβάζει το Πασόκ.
1: Ναι, θα ανεβάσει το Όπεν.
0: Θα ανεβάσει το Όπεν.
1: Ναι. Αυτά δεν ανεβαίνει με τίποτα. Φωτιά, λέει, σε διαμέρισμα πολυκατοικίας του Ρέντι, από στρώμα, λέει, κενώθηκε το κτίριο. Ήταν ένα ντουμάνι, λέει, δεν μπορούσες να δεις, λέει, ένας ένιμπος.
0: Μάλιστα.
1: Πρωτοφανές περιστατικό για προτεραιότητα. Άμα αν του είδα αυτό το. Για προτεραιότητα. Στην Ιερά Οδό, λέει. Συνελήφθη ο οδηγός που επιτέθηκε με τσεκούρι στην Ιερά Οδό, λέει.
0: Όχι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Με τσεκούρι.
1: Με τσεκούρι. Συνελήφθη ο οδηγός που επιτέθηκε, λέει, με τσεκούρι στην Ιερά Οδό. Για προτεραιότητα.
0: Πριν λίγες μέρες είχαμε τον άλλον που δάγκωσε το αυτή τη ταξιτζού.
1: Τη ταξιτζού, ναι, ναι, ναι.
0: Έχει τρελαθεί ο κόσμος. Έχει αλτάρι.
1: Στόκουψε.
0: Για προτεραιότητα έβγαλε τσεκούρι.
1: Έβγαλε το τσεκούρι.
0: Βλέπω ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα τώρα για τους κληρικούς. Έχει να κάνει με τους κληρικούς. 10 εντολές για κληρικούς και social media. Μέτρα για να προλάβει εκτροχιασμούς ή να επαναφέρει παρεκτρεπωμένους, παίρνει η ιεραρχία. Και από ό,τι ξέρω και εδώ, ο δικός μας ο Δεσπότης πρόσφατα χτύπησε λίγο την πόρτα και τράβηξε λίγο το αυτάκι σε κάποιον.
1: Τράβηξε γένια. Α, μπράβο.
0: Το πλαίσιο στο οποίο πρέπει να κινούνται οι ιερωμένοι στο διαδίκτυο έθεσε η ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μάλιστα.
1: Συνελήφθη 39χρονος πατέρας, λέει, για αρπαγή ανηλίκου στα Τρίκαλα.
0: Άμα λέει πατέρας αρπαγή ανηλίκου, μάλλον το παιδί ήταν με τη μαμά και το πήρε ο μπαμπάς. Και η μαμά κατέθεσε μήνυση.
1: Α, οικογενειακή υπόθεση.
0: Α, οικογενειακή υπόθεση.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Φαντάζομαι. Η Ανθή Βουλγαρή τι κάνει με τον. Είναι μαζί τώρα με τον άντρα της. Νομίζω είναι μαζί. Γύρισε
1: μαζί. Μαζί, ναι, αγαπημένη.
0: Τον έκανε όλο το πανελλήνιο ξεφτύλα.
1: Τον έκανε ρόμπα πριν από κάνα δύο-ένα μήνα, να πούμε. Ναι. Τώρα είμαστε φυλάκια, αγκαλίτσες και φυλάκια. Ναι. Αγκαλίτσες και φυλάκια.

0: Πάντως είχε πολύ ενδιαφέρον. Συμφωνείς, δεν συμφωνείς με τον Καρατζαφέρη η πολιτική του ανάλυση?
1: Ναι.
0: Και για το τι συμβαίνει σήμερα πολιτικά στη χώρα. Για τον Βελόπουλο είπε 1% είναι δική του. Λέει οι υπόλοιποι είναι εξοργισμένοι νεοδημοκράτες.
1: Α, είναι εξοργισμένοι νεοδημοκράτες.
0: Οι οποίοι είναι τέρμα δεξιά στην πολυκατοικία. Και μάλιστα είπε και κάτι άλλο. Πώς το πεναλίσω, ότι είναι φύση, αλλά σαν να είπε ότι άφησε να νοηθεί ότι δεν είναι καλός χαρακτήρας.
1: Ο Βελόπουλος, το είπε ο Καρατζαφέρης.
0: Έτσι που Καρατζαφέρης.
1: Α, μαν, μάλιστα.
0: Άφησε να νοηθεί ότι δεν είναι καλός χαρακτήρας.
1: Συγγνώμη, ο Βελόπουλος πήρε τον Καρατζαφέρη, δεν ήταν κι αυτός.
0: Ναι. Είπε και το άλλο ο Καρατζαφέρης. Ουσιαστικά λέει, είναι η Νέα Δημοκρατία, λέει, με το λαός μαζί κυβερνάει, με τόσους υπουργούς που έχει από μένα, λέει.
1: Πλεύρες.
0: Κορυφαί, και
1: Άδωνης.
0: Και Βορύδης.
1: Και Βορύδης.
0: Λοιπόν. Είπε για Ανδρουλάκη Τσίπρα ότι ο Ανδρουλάκης λέει δεν τον βλέπω να. Έτσι, δύσκολα τα πράγματα.
1: Δεν τον βλέπω τον Ανδρουλάκη.
0: Δεν τον βλέπω τον Ανδρουλάκη. Παρόλο που κάνει φιλότιμες προσπάθειες, λέει δεν τον βλέπει να μπορεί να σηκώσει.
1: Το παλεύει το παιδί να πούμε.
0: Και ενώ το κόμμα, το Πασόκ είναι ακόμα σοβαρό, έτσι με τέλος πάντων. Λοιπόν, που το διέπουν αρχές και έχει πρόγραμμα και τέτοια. Δεν τον βλέπω όμως τον Ανδρουλάκη να μπορεί να το σηκώσει το καράβι. Να σηκώσει το αεροπλάνο. Και για τον Τσίπρα είπε ότι ο Τσίπρας είναι ο γνωστός Τσίπρας. Δεν είναι να του έχουμε εμπιστοσύνη. Ούτε λίγο ούτε πολύ. Αυτό είπε ο Καρατζαφέρης. Άρα, μαθάκι και μετά, αλλά Μητσοτάκης και του χρόνου.
1: Και πάλι Μητσοτάκης.
0: Και πάλι Μητσοτάκης.
1: Είπαν σε ηλικιωμένοι ότι το σπίτι της έγιρα διενέργεια και της πήραν 15.000 ευρώ. Της πήραν μέχρι και το πιεσόμετρο. Μια. Όμπο.
0: Τι άλλο, τι άλλο.
1: Άκου να δεις, φίλε, τώρα. Λοιπόν, μια 90χρονη στην Κρήτη έπεσε θέμα τηλεφωνικής απάτης όπου της είπαν ότι το σπίτι της έχει ραδιενέργεια.
0: Ναι.
1: 90 χρονών, ρε φίλε. Αχ, μια ακόμη λέει υπόθεση τηλεφωνικής απάτης με θύμα ηλικιωμένη καταγράφηκε στην Κρήτη, αυτή τη φορά στο Δήμο Μινώα Παιδιάδας. Μια 90χρονη γυναίκα έπεσε στην παγίδα επιτηδίων, οι οποίοι κατάφεραν να τυπήσουν το σπίτι της, αντιμετωπίζει δίθεν πρόβλημα με ραδιενεργία κτηνοβολία.
0: Ναι.
1: Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η ηλικιωμένη, οι δράστες επικοινώνησαν μαζί τηλεφωνικά και παρουσιάστηκαν σαν υπάλληλοι της ΔΕΔΙΕ. Με το πρόσχημα ότι έχει εντοπιστεί ραδιενέργεια στο σπίτι της, της δημιούργησαν φόβο και την πείσαν να συγκεντρώσει χρήματα και προσωπικά αντικείμενα.
0: 90 χρονών η γυναίκα.
1: Να τα προστατεύσει, λέει.
0: 90 χρονών. Το θέμα είναι δεν έχει παιδιά, δεν έχει εγγόνια. Να πάρει ένα τηλέφωνο, να ρωτήσει, να συμβουλευτεί.
1: Η 90χρονη, λέει, ακολούθησε τις οδηγίες, τα έβαλε σε μια σακούλα περίπου 15.000 ευρώ σε μετρητά, το κινητό τηλέφωνο, δύο τηλεκοντρόλ, την ταυτότητα του βιβλιάριου υγείας, αλλά και το πιεσόμετρό της, λέει. Σύμφωνα με πληροφορίες, λέει, στη συνέχεια λέει, άφησε τη σακούλα έξω το σπίτι στο σημείο που τη είχαν υποδείξει άγνωστοι και πήγα και τα πήραν.
0: Τι να πεις.
1: 90 χρονών ήταν η γυναίκα.
0: 90 χρονών. Τώρα που λες 90 χρονών, θυμήθηκα το άλλο βίντεο χθες από τον Λαζόπουλο που είχε κάτι οδηγούς υπέργυρους άνω των 80. Έχω λίγο το δεξί χέρι, δεν μπορώ να πιάσω.
1: Δεν μπορώ να
0: το
1: είδες. Ναι, το είδα.
0: Έχω το δεξί χέρι. Δεν μπορώ να πατήσω φρένο, αλλά οδηγάω.
1: Οδηγά, λέμε, έτοιμο.
0: Καλά, είναι δυνατόν. Έχω το δεξί χέρι, δεν μπορώ να πιάσω τιμόνι με το δεξί. Έχω το πόδι, δεν μπορώ να πατήσω το φρένο.
1: Δεν βλέπω καλά με το αριστερό του μάτι.
0: Ο άλλος που λέει, που λέει ότι ήρθε, κατέβηκε ένας πάρκαρ, ένας και βγήκε με πύλε. Με το πύλε και πήγαινε έτσι και οδηγούσε. Με το πύ. Κίνδυνος θάνατος αυτή η οδηγή. Κίνδυνος θάνατος.
1: Στο Λασίτη κλέβαν κοπάδια λέει και τους έπαιρναν ακόμα και τα κουδούνια. Πέντε συλλήψεις.
0: Για ποιο χτυπάει κουδούνα.
1: Για ποιο βαράει κουδούνα, ρε λεπέντες.
0: Κάνε υπομονή την άλλη Παρασκευή, Γεωργία. Η Γεωργία περιμένει να δει πότε θα κάνουν πρεμιέρα οι TV hostess. Αύριο θα δείτε τελευταία φορά επανάληψη, να ξέρετε, αύριο και το Σάββατο. Από την άλλη εβδομάδα, την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, επανερχόμεθα.
1: Ζευγάρι που πήρε διαζύγιο έφτασε στα δικαστήρια για την κηδεμονία του σκύλου της οικογένειας. Πού έγινε αυτό? Ο πρώην σύζυγος λέει κατέθεσε στο δικαστήριο αίτηση για το σκυλί, να πούμε για να δω πού έγινε αυτό το πράγμα. Να δούμε. Στην Αθήνα, ρε!
0: Εδώ,
1: ένα παντρεμένο ζευγάρι στην Αθήνα αποφάσισε να
0: φορήσει. Δική μας είναι, δική μας είναι.
1: Αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία του διαζυγίου που εκδόθηκε.
0: Νικό, μην το βλέπεις απλό.
1: Ναι.
0: Άμα είναι ένα ζευγάρι που αγαπάει πολύ ένα σκυλάκι.
1: Ναι, ναι.
0: Και οι δύο το θέλουν μετά.
1: Προέκυψε διαφωνία, λέει, για το σκύλο της οικογένειας. Η αντεπαράθεση, λέει, ξεκίνησε ότι το ζώο χρειάστηκε να υποβληθεί σε μια επέμβαση και οι δύο πρώην σύζυγοι δεν κατάφεραν να συνοηθούν για τον τρόπο διαχείρισης. Τότε ο πρώην σύζυγος, λέει, προσέβηκε στο δικαστήριο με αίτηση ασφαλιστικών μέτρων.
0: Να το πάρω εγώ το σκυλάκι, να το πάω εγώ σε κτηνίατρο, ξέρω.
1: Ζητώντας και με τη δαιμονία του σκύλου, στο δικαστήριο προσκόμισε αποδεικτικά ότι συμμετείχε ενεργά στη φροντίδα του ζώου, καλύπτει αυτό και τα λοιπά.
0: Μάλιστα. Για δώσε λίγο να δούμε τι λεθεάστη έκανε χθες Ο Λαζόπουλος.
1: Λοιπόν, είμαστε πανέτοιμοι.
0: Α, και είμαι βέβαιος ότι χθες ο Ευαγγελάτος που είχε για μια ώρα βύση καρβέλα, έβγαλε και το Δημητρακόπουλο, πρέπει να έκανε πάνω από 20, 21, 22, στάνταρ.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Να ξεκινήσουμε από τα πρωινά.
0: Τα πρωινά, να δούμε του λοιπόν, καλημέρα Ελλάδα πώς πάει.
1: Για να δούμε τώρα του σήμερα.
0: Αυτός ο Αντένα έχει πατώσει φέτος. Έγινε και μεγάλο σούσουρο με το ράδιο Ερβίλα που στη συνείδηση του κόσμου. Α, είδες λογοκρισία ο Αντένα. Μετράει πολύ αυτό.
1: Όλα μετράνε.
0: Λοιπόν, το πρωί δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι. Το δελτίο ειδήσεων είναι τελευταίο.
1: Αχ, αχ.
0: Και νομίζω και η μυθοπλασία δεν πάει πολύ καλά στον Αντένα.
1: Και τώρα,
0: τα σύρια, αυτά,
1: τόσα, τόσα που παίζουν φέτος μπερδεύεσαι, ξέρεις που παίζει το καθένα. Ναι. Λοιπόν, έχουμε και λέμε 19,8 έκανε του σήμερα στο Sky, 19,4 κοινωνία ώρα Μέγκα.
0: Αυτοί οι δύο είναι σταθερά μπροστά.
1: Λοιπόν, για να δούμε από εκεί και πέρα τι έγινε. 12,4 στα Ματίνα Τσιμτσιλή, 11,9 ώρα Ελλάδος, 7,9 έκανε ο Αντένας.
0: Oh.
1: 7,9.
0: Να σε περνάει 4 μονάδες το Open που έχει το 1 τρίτο του budget του δικού σου.
1: Ναι, ναι.
0: Συνέχισε.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε εδώ τι γίνεται. Λοιπόν.
0: Γιάνγκας, Χριστίδου.
1: Οι ατέργες.
0: Α, ξεκινάει και η Φέση Κορδάτσο με τον κύριο στον Αντένα.
1: Ναι, ναι, ναι. Οι ατέργες τι κάναν 16%. 13%. 13% έκανε η Σούπερ Κατερίνα. 12,7% έκανε ο Λιάγκας. 12,6% είσαι Χριστίδου.
0: Κοντά αυτή.
1: 10 παντού Στραβελάκης και αυτός 10,5%.
0: Τίμιος.
1: Σεργουλόπουλος 4%.
0: Μάλιστα.
1: Αποκαλύψεις με τον Κουσουλό.
0: Και θέλω να πω για τους ατέρια τους. Κάνουν πολλά χρόνια την εκπομπή στο Sky. Δεν είναι τόσο διαφημισμένοι όπως ο Λιάγκας ή όπως η καινούριου και η Σύση Χριστίδου. Αλλά σταθερά οι δύο δημοσιογράφοι κάνουν καλή δουλειά. Και αυτό φαίνεται και στους πίνακες τηλεθέας. Ναι,
1: ναι, ναι. Έλα. Λοιπόν, αποκαλύψεις Κουσουλός 18,7.
0: Ναι.
1: Στο Sky, το στούντιο στις 3, 10%. 5%, 5,2% έκανε ο Νάσος Γουμενίδης.
0: Μάλιστα.
1: Pop μαγειρική 3,4%. Live No στην ΕΡΤ έκανε 2,7. Φερεντίνος Καραβάτου πόσο?
0: 2,5.
1: Όχι.
0: 2,3.
1: Όχι.
0: Λέγε τώρα πόσο?
1: 1,4.
0: Oh. Φερεντίνος Καραβάτου που είναι και δύο μεγάλα ονόματα.
1: 1,4.
0: 1,4.
1: 1,4 φίλε.
0: Ευαγγελάτος πάμε.
1: Πάμε.
0: Ευαγγελάτος δώσε.
1: Ευαγγελάτος 19,3.

0: Τον είχα για παραπάνω τον Ευαγγελάτο, ναι, ναι, μόνο ναι. 19,3.
1: Κάτι ψήνει τη Σουναντένα 10%. Χαριτάτους 8%.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: δελτία.
1: Δελτία ειδήσεων, κυρίες και κύριοι. Αλφα 15,4. Μέγα 14,6.
0: Το Μέγα που έχει στο σχόλιο. Πρετεντέρ και τσίμα,
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Σταρ 12,5. Σκάι 11,1.
0: Πού είναι το
1: Αντένα 9,1. Πέρασε το Open, χθες είχε 7,8 το Open. Αλτς Αντίρι Νιούζ 22%.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έκανε.
0: Ούτε αυτό έκανε.
1: Ναι, εντάξει, δεν έκανε και τίποτα.
0: Ήταν μοιρασμένο ο κόσμο γιατί βλέπανε και τα σύρια. Τι σύρια δεν έκανε.
1: Για να δούμε τι είχε εδώ.
0: Είχε τέρτη, είχε τέτοια. Τον τέρτη, πώ λέγεται. Εσύ τον τέρτη βλέπει.
1: Όχι, όχι, δεν το είχε χθες. Α, είχε τέρτη, δεν το είδα.
0: Μήπως
1: δεν
0: σε επανάληψη.
1: Όχι, κανονικό ήταν. Λοιπόν, 22% έκανε ο Αλαζόπουλος. 15,7% όποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος. 15% του τέρτη. 14,3% έκανε μια γυναίκα εδώ πέρα, λέει, στον Αντένα.
0: Α, είναι καινούριο σύρευ για αυτό, ναι.
1: 12,9% μπλε ώρες. First date 4,5%.
0: Γιατί ρε παιδιά, εγώ είδα first date χθες. Ξέρεις τι γέλιο είχε ρε Νίκο?
1: 4,5.
0: Είχε απίστευτο γέλιο. Ήταν δύο τροπαλά παιδιά.
1: Ναι, ναι, 4,5.
0: Ήταν τρία ζευγάρια. Το ένα ζευγάρι ήταν φοβερό. Ένα τροπαλό αγόρι, μια τροπαλή κοπέλα. Αυτός τροπαλός. Αλλά όταν έγραψε ποια είναι η πιο κριτική σου επιθυμία, όταν το ρώτησαν, έγραψε πίσω, μου αρέσει η πίσω κίνηση. Αμάρε!
1: Και έκανε 4,5%
0: και έκανε 4,5% first date.
1: Ναι, στο καλό.
0: Ήταν αριστούργημα. Για πολύ γέλιο.
1: Δεν έχουμε γούστο.
0: Τελείωσε.
1: Δεν έχουμε γούστο.
0: Πάμε γρήγορα, τελευταία φορά από χορηγούς για να γυρίσουμε με καιρό και να κλείσουμε.

0: Καλά.
1: Σουσουράδα.
0: Στην Αμυγδαλέα.
1: Κούκαρ Σπορ. Τώρα όλα τα παιδάκια τρέχουν στην πόλη χαρούμενα.
0: Και μεζέ, μεζέ στο λόγο
1: του. Μεζέ, μεζέ.
2: Πάμε, πάμε.
3: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410 533 423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιαννού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
5: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλέα Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρη.
6: Επετειακή προσφορά γενεθλίων από την Electronet ΒΚ Καζάνα και τη Μόρις. Εμείς γιορτάζουμε μαζί με τη Μόρις τα 59 της χρόνια και εσείς κερδίζετε.
7: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μεγάλες εταιρείες, μεγάλες προσφορές. Όλα τα πλυντήρια, στεγνοτήρια και κλιματιστικά Μόρις σε προνομιακές τιμές μόνο για λίγες μέρες.
6: Αποκτήστε πλυντήριο ρούχων Μόρις 10 κιλών από 799 ευρώ μόνο 354 ευρώ.
7: Πλυντήριο ρούχων Μόρις 12 κιλών από 899 μόνο 374 ευρώ.
6: Στεγνοτήριο Μόρις 10 κιλών με αντλία θερμότητας από 699 ευρώ μόνο 399 ευρώ. Γιατί τα καλά γίνονται καλύτερα μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
7: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
5: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ, εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414-006-699.
8: Θέλεις γυμναστική?
9: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
8: Περπάτημα ή ποδήλατο?
9: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
8: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
9: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
8: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
9: Cougar. Τέσσερις δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
8: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
9: E-shop cougarsport.gr.
8: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
10: Καβάλο. Ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ. Για κάθε περίσταση. Όλα σε ένα μέρος. Καβάλο. Γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την Αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr. Καβάλο. Τώρα και Τρίτη, Πέμπτη απόγευμα ανοιχτά.

0: Μπράβο, Πανούλη, μπράβο με τα κεντήματά σου.
1: Και έπεσε, μπράβο, έπεσε, έπεσε πολύ γέλιο έτσι. Λοιπόν, πάμε, πάμε να δούμε το καιρό, τι καιρό θα μας κάνει τις επόμενες μέρες.
0: Λοιπόν, πού είναι ο καιρός, ε? Καιρέ.
1: Καιρέ, καιρέ, καιρός, καιρέ, καιρέ.
0: Ο καιρός.
1: Άντε, θα γίνει πάλι το τριήμερο, γκρινιάζουμε, γκρινιάζουμε. Γεμάτες ταβέρνες, καφετέρειες, παράγια, μπουζούκια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έλα, πάμε.
0: Α, Βαγγέλη, ανοίγει του Φάγερου το Σάββατο.
1: Oh.
0: Την Παρασκευή.
1: Να σου πω.
0: Ναι, ναι. Επανέρχεται μετά από 15 χρόνια και η Νταϊάννα.
1: Τι να σου πω.
0: Μουσική
1: για την Νταϊάννα η παλιά, ρε.
0: Την Νταϊάννα,
1: τη θυμάμαι. Στο Big Brother ήταν, σε ποιο ήταν?
0: Όχι εκείνη η Νταϊάννα. Άλλη Νταϊάννα.
1: Αυτή η Νταϊάννα ήταν σε κάποιο reality που λες εσύ.
0: Όχι.
1: Α, δεν είναι σε reality.
0: Όμω, τραγουδούσε και παλιά εδώ πέρα.
1: Μάλιστα. Έλα, πάμε.
0: Στον αίμνηση του Τάσο Μαντά.
1: Μάλιστα.
0: Μουσική για δύο πιάνα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Σήμερα ηλιοφάνεια 27 βαθμοί Κελσίου.
1: 27 βαθμοί.
0: Αύριο Παρασκευή, Λεπεντόπεδα, 9 του μήνα, ηλιοφάνεια 29 με 30 βαθμοί Κελσίου.
1: 30 αύριο, 30.
0: Σάββατο 10
1: του μήνα. Ναι.
0: Σάββατο 10 του μήνα, ηλιοφάνεια Κάρκα 28 βαθμοί Κελσίου.
1: Oh.
0: Κυριακή 11 του μήνα, ηλιοφάνεια Κάρκα 25 με 26 βαθμοί Κελσίου.
1: Άρα στη Λάρισα θα έχουμε ηλιοφάνεια για το Σαββατοκύριακο. Σε όλη την Ελλάδα λέει βροχές και τέτοια.
0: Πάμε τώρα.
1: Ναι.
0: Δευτέρα 12 του μήνα. Πιθανή βροχή τα ξημερώματα 3.30 με 4 η ώρα.
1: Oh.
0: Πιθανή βροχή 9 η ώρα.
1: Τσαγκάρο Δευτέρα.
0: Είναι η Δευτέρα τώρα είναι μια μέρα στην οποία μπορεί να βρέξει, μπορεί και να μην βρέξει, ναι. Θα την πάρει τη βροχή.
1: Όταν λέμε όμως για βροχές, δεν λέμε, ναι, γιατί ναι. Με πήραν κανένα δύο, μου λένε θα έχουμε κανένα έντονο. Δεν έχουμε έντονα φαινόμενα.
0: Τη Δευτέρα όχι τίποτα. Τίπε. Πιθανή βροχή, συννεφιά, η θερμοκρασία πάει σε 24 βαθμοί Κελσίου.
1: Ναι.
0: Πάμε στην Τρίτη τώρα, 13 του μήνα, Τρίτη και 13, συννεφιά όλη την Τρίτη, 22 βαθμοί Κελσίου.
1: Μάλιστα.
0: Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με την Τετάρτη, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη 14 του μήνα, βροχή 3 η ώρα τα ξημερώματα, καταιγίδα δείχνει σήμερα 6 η ώρα τα ξημερώματα, καταιγίδα 9 η ώρα το πρωί την Τετάρτη, μετά στρώνει ο καιρός 22 βαθμοί Κελσίου.
1: Μάλιστα.
0: Και μια πρώτη. Και θα έχουμε και αέρα, 5 μπουφόρια την Τετάρτη.
1: Την Τετάρτη θα έχουμε και αέρα.
0: Ναι, ναι. Μια πρώτη ματιά τώρα για
1: είναι
0: την.
1: Είναι τα εγγένεια Μέτλεν Καράτζη την Τετάρτη στι Νέε Καριέ που λένε ότι μπορεί να έρθει και ο Πρωθυπουργό.
0: Γι' αυτό έχετε καταιγίδε. Γι' αυτό έχει καταιγίδε.
1: Είσαι άδικο. Από τη Δευτέρα ξεκινάει καταιγίδε, όχι Τετάρτη.
0: Όχι, Τετάρτη έχει καταιγίδα. Δευτέρα είναι μια χαρά.
1: Και Πέμπτη.
0: Πέμπτη συννεφιά όλη τη μέρα και θερμοκρασία 22 βαθμοί Κελσίου.
1: Πάρα πολύ ωραία. Καλό υπόλοιπο Πέμπτης. Ήταν ο κύριος Νίκος Χαϊδάς.
0: Ήταν ο κύριος Βαγγέλης Βουλάκας.
1: Θα τα πούμε αύριο Παρασκευή.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Bye bye.
0: Ciao.
1: Bye bye.

0: έρχεται η Πέμπτη, λέμε πια άντε πάει αυτή η εβδομάδα. Τη φάγαμε, κυρίες μου και κύριοι, μέχρι και τη μία. Εμείς μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε. Ο Σωτήρης, η Τούλα και ο Λίο, ετοιμοπόλεμοι, με αγαπημένους χορηγούς στην παρέα μας, την Αλφα Γουτ, τα Μάρκετς Μασούτης, την βιομηχανία ζυμαρικών, την κορυφαία τη Μέλισσα, και βεβαίως για μεζέδες εκπληκτικούς, εσείς βάλτε την παρέα, τα υπόλοιπα θα τα βάλει ο Μπόκος στη Μεάνδρου στη Νέα Ιωνία.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
2: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
1: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
2: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
1: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
2: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
0: Ουζερί ο Μπόκος. Εξαιρετικό τσίπουρο από μεζέδες, ό,τι βάλει ο νου σας. Άριστο σέρβις και τιμές πολύ χαμηλές. Ουζερί ο Μπόκος στη Μεάνδρου στη Νέα Ιωνία. Μετά από 40 χρόνια λειτουργίας, δεν είστε πελάτες, είστε αγαπημένοι φίλοι. Τηλέφωνο 24210 66 683.
3: Αν, λέμε αν, η κοκκινοσκουφίτσα έτρωγε μακαρόνια μέλισσα high protein, με κάθε καλάθι φαγητό που θα σήκωνε και θα κουβαλούσε στο δάσος για τη γιαγιά της, θα έκανε κάτι μπράτσα, να, με το συμπάθειο. Θα έχτιζε δικέφαλα, τρικέφαλα, τετρακέφαλα και όταν εμφανιζόταν ο κακός ο λύκος, θα τον άρχιζε στα κατακέφαλα. Κι έτσι και ο λύκος δεν θα έτρωγε τη γιαγιά και ο κυνήγος δεν θα αναγκαζόταν να κάνει κεσαρική στο λύκο. Λες και είναι η κυρά μας η μαμή και θα ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
4: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα high protein, με 50% περισσότερη πρωτεΐνη που συμβάλλει στην ανάπτυξη και διατήρηση της μυϊκής μάζας. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.

0: Θα ξεκινήσω με το σαν σήμερα.
1: Ωραία.
0: Είναι 1906, κοσμογονική αλλαγή. Στο Λονδίνο, ο Γερμανός Καρλ Νέσλερ λανσάρει την πρώτη λακ.
1: Α, μαλλιών.
0: Τότε κάναν περμανάτι γυναίκες.
1: Ναι.
0: Και σου λέει πώς θα κρατήσει. Με τη λακ. Το 51 ο Εθνάρχης Μακάριος προσφεύγει στον ΟΗΕ ζητώντας να αναγνωριστεί το δικαίωμα στους Κυπρίους να ενωθούν με την Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Το 55 καθαλκύεται στις Ηνωμένες Πολιτείες το ισχυρότερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο, το Σαρατόγκα. Και το 58 ο Σουηδός Σένινγκ εμφυτεύει σε ασθενή τον πρώτο εσωτερικό βηματοδότη που είχε εφευρεθεί εκείνη την χρονιά. Η Σιγκούρνι Βίβερ, η Αμερικανίδα ηθοποιός, γεννιέται σαν σήμερα το 49, και από θανάτους το 87 ο Κωνσταντίνος Τσάτσος, ο Έλληνας πολιτικός, έτσι με πολλά αξιώματα.

0: Έρχεται το ντοκιμαντέρ του 27, παιδιά, που λέγεται Fitbit, για τη δολοφονία της Καρολάιν, αν θυμάστε, που τη δολοφόνησε ο σύζυγός της συν το σκύλο, ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος. Και πολύ γνωστή πλατφόρμα, είχαμε πει σε αυτή την εκπομπή ότι έχει αναλάβει το ντοκιμαντέρ, είναι η Amazon, αυτή το έχει αναλάβει. Έχει τελειώσει, παιδιά, έχει προβληθεί ήδη σε όλες τις χώρες, σε πάρα πολλές χώρες, δεν ξέρω ακριβώς, αλλά γιατί στην Ελλάδα θα το δείξουν αρχές του 27, δεν έχω καταλάβει. Και μάλιστα, Σωτήρη, δεν ξέρω αν έχεις παρακολουθήσει, θα τον ξέρεις, αυτόν τον Γιώργο τον Καλιακμάνη που βγαίνει και σχολιάζει σε εκπομπές και, στον Ευαγγελάτο και τα λοιπά. Διάφορος, είναι αστυνομικός σε νεποστρατεία.
1: Τώρα τι βλακείς, άμα βλέπω
0: τι.
1: Αυτόν και τον άλλον, τον Μπαλκάλο Μπαλάσκα,
0: τον άλλο
1: το
0: τον Μπαλάσκα.
1: Τι πάει να πει αστυνομικός αναλύτης?
0: Δεν ξέρω, είναι τέος αστυνομική
1: αυτή. Δεν υπάρχει.
0: Νομίζω σε σύνταξη είναι. Ο Καλιακμάνης, εγώ τον βάφτισα αστυνομικό αναλύτη. Ώστε να τον παρουσιάνει και μιλάει, ρε παιδί μου. Είναι γνώστης. Σε αυτό το ντοκιμαντέρ της Amazon για τον Αναγνωστόπουλο συμμετέχει και ο Καλιακμάνης, παιδιά.

0: στη Γερμανία, η οποία εμείς Γερμανία, παιδιά, κατάγεται από τη Ρωσία.
1: Καλά, τι σημασία έχει.
0: Επειδή έγινε 33, λέει, ξαφνικά αλλάζει επαγγελματική τέτοια, αφήνει τις πασαρέλες και μπαίνει στο box.
1: Στο box.
0: Στο box.
1: Θα ήταν μια
0: για καλονή τώρα, αγάπη. Αυτή την καλονή τη φαντάζεσαι εσείς στο ring με γάντια του box? Καλό.
1: Χαρά,
0: χαρά καλόνα.
1: Αυτό λέει, που έχει τρία σύμφωνα, έτσι πως το λες, ρίγκα, νίγα, μακάπα. Ναι. Τα λες ένα-ένα.
0: Ναι, τα λέω, ρίγκα.
1: Ρίγκα. Αυτό γιατί μας το λες εμείς Γερμανία που είναι από τη Ρωσία?
0: Μου είχαν εντύπωση που εμείς Γερμανία είναι από τη Ρωσία.
1: Ο Ατετοκούμπο που είναι Αφρικανός, είχε πολιτογραφηθεί Έλληνας, σε κάνει να καμαρώνεις,
0: ναι.
1: Αλλά εκεί σου φαίνεται περίεργο.
0: Ναι, γιατί περίμενα.
1: Ο Ρωμένα Βράς που καμαρώνεις. Έβλεπα μια μίνι συνέντευξη που έδωσε στην κρατική, λέω.
0: Ήταν εδώ, στην Ελλάδα.
1: Ναι, κάτι άκουσα. Φαντάζομαι όλοι το είδαν αυτό.
0: Ναι, για πες.
1: Ήταν. Δεν μιλάει λέξη ελληνικά. Οπότε, όπως έλεγαν και οι αρχαίοι, Έλληνας είναι αυτός που μετέχει της, ναι, ελληνικής παιδείας.
0: Έχεις δίκιο.
1: Άρα και τότε το έλεγα με τον Προκόπη τον Παυλόπουλο, που έλεγα ότι κάναμε τη συνέντευξη. Όλες αυτές οι γελίες αντιδράσεις που είχαμε με τα παιδιά από την Αλβανία, με αλβανικές ρίζες που κρατούσαν την ελληνική σημαία, γιατί δουλειά έχει,
0: ναι,
1: να κρατάει, από τη στιγμή που μετέχει στην ελληνική παιδεία, νομίζω ο Ηρόδοτος το έλεγε αυτό, του Ηρόδοτου πρέπει να είναι αυτή η φράση, θα το τσεκάρω, και εγώ συμφωνώ με αυτή την αντίληψη, αυτός είναι. Αυτά τα ρατσιστικά οι συναφίσεις, λίγο να τα ξαναδείς.
0: Α, καθόλου. Πλάκα κάνεις, μα τι μας λες τώρα, ποιο μιλάς? Έχουμε την Αλφα Γκουντ, έχουμε τα μάρκια της Μασούτης, την βιομηχανία ζυμαρικών, τη Μέλισσα, και το ουζερίο Μπόκος στη Μεάνδρο, στη Νέα Ιωνία.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα, όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
2: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
3: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
2: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
3: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
0: Ουζερί ο Μπόκος. Εξαιρετικό τσίπουρο από μεζέδες, ό,τι βάλει ο νου σας. Άριστο σέρβις και τιμές πολύ χαμηλές. Ουζερί ο Μπόκος στη Μεάνδρου, στη Νέα Ιωνία. Μετά από 40 χρόνια λειτουργίας, δεν είστε πελάτες, είστε αγαπημένοι φίλοι. Τηλέφωνο 24210 66 683.
4: Ο κακός ο λύκος πίνασε. Έτσι αποφάσισε να πάει για κολατσιό στα Τρία Γουρουνάκια. Φύσηξε, ξεφύσηξε και τους γκρέμισε τα σπίτια. Στην αρχή τα Τρία Γουρουνάκια στεναχωρήθηκαν γιατί σου λέει «Αμάν, μείναμε άστεγοι». Μετά χάρηκαν γιατί σου λέει «Αμάν, γλιτώσαμε τον Ένφια». Βέβαια μετά στεναχωρήθηκαν και πάλι γιατί παραλίγο να γίνουν μπέικον. Αν όμως ο κακός ο λύκος είχε πάρει τις εξετάσεις του νωρίτερα και έβλεπε ότι είχε ανεβασμένη χοληστερίνη, δεν θα κυνηγούσε τα γουρουνάκια. Θα καθόταν σπίτι του ωραία ωραία και θα έτρωγε μακαρόνια μέλισσα με βίτα γλυκάνη. Και θα ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
5: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα με βίτα γλυκάνη, που συμβάλλει στη μείωση της χοληστερόλης. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.
2: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν 95,1. Εμείς μαζί δεν κάνουμε χώρια, δεν μπορούμε. Το γνωστό Περαιάκι, Σωτήρης Λιωτούλα. Και αρκούδα εμφανίστηκε στο Κολοράντο, σε λαϊκή αγορά.
1: Λέει τα ονόματα μας και αρκούδα.
0: Εμφανίστηκε στο Κολοράντο, σε λαϊκή αγορά.
1: Το είδα το βίντεο, ωραία. Και
0: το
1: τι είδες.
0: Προφανώς πεινούσε. Προφανώς, έτσι δεν είναι?
1: Πώς έψανε για λουκάνικο και εκείνη?
0: Δεν ξέρω. Λίγο πριν πέσει χειμερή ανάρκεια, έκανε αυτή την εμφάνιση στο Άσπεν. Πήγε στους πάγκους, φαντάζομαι ότι θα
1: τρομοκρατήσει.
0: Είδες το βίντεο, εγώ δεν είδα βίντεο. Τρομοκρατήθηκε κόσμος.
1: Ήταν ένα σαν βαρέλι μεγάλο, ανέβηκε με τα προσινά πόδια, μια χαρά, ναι. Τρομοκρατήθηκαν, παιδί μου. Δεν έδειξε να είναι επιθετική.
0: Δεν τρομάζει στη θέα τη αρκούδα.
1: Τρομάζει αν σε βάλει στο κατόπι.
0: Δεν σώνεσαι. Ναι. Τίποτα. Δεν σώνεσαι αν σε πάρει στο κατόπι.

0: Φάω στις Ηνωμένες Πολιτείες όπου απέλυσα καθηγήτρια, διότι οι μαθητές με αντάλλαγμα καλούς βαθμούς πλήρωσαν ταξίδι της και του συζύγου της στο Εκουαδόρ.
1: Θα σας βάλω καλό βαθμό. Λαδώστε.
0: Αυτή ζητούσε από μαθητές να συνεισφέρουν χρήματα στην προσωπική της καμπάνια. Αυτή είχε στόχο να συγκεντρώσει 1.800 δολάρια για να πάει με τον σύζυγό της, τον Νίκ, στο Εκουαδόρ. Και δεν ήθελε να πει ότι πάω για διακοπές. Λέει, θα συμμετέχω σε ιατρική ανθρωπιστική αποστολή. Αλλά επειδή είναι εθελοντικό, δεν έχουμε τα χρήματα να πάμε, θα κάνουμε εκεί δουλειά. Τι στο πλήρωσαν οι μαθητές. Και επειδή δεν υπήρξε καμιά προθυμία στην πλατφόρμα που είχε κάνει, είχε μόλις 6 δωρές από 5 έως 50 δολάρια. Υπήρχαν μαθητές της τάξης που πράγματι έδωσαν χρήματα και βγάλει την εκτός. Την απέλυσαν και καλά κάνανε, ρε παιδιά. Αυτό είναι καταχρηστικό πάρα πολύ.

0: Τους έσβηραν απόλυση μια πολύ πετυχημένη αμερικάνικη εταιρεία ουίσκι στον πρόεδρο, τον στείλανε γιατί είχε το βίτσιο να παίρνει μάτι του συγγενείς του όταν έκαναν σεξ στη δική του έπαυλη. Τους καλούσε το σόι του για διακοπές. Λοιπόν, είναι και πολύ γνωστή η εταιρεία που είναι CEO, βγάζει ένα πολύ γνωστό ουίσκι από αυτά τα, πώς τα λένε, μπέρμπον. Είχε δύο σπίτια που φιλοξενούσε κόσμο, το ένα στη Φλόριντα και το άλλο δεν θυμάμαι στο Κεντάκι κάπου. Λοιπόν, σύμφωνα με την New York Post, οι συγγενείς του του κάναν μήνυση γιατί ανακάλυψαν 15 κρυφές κάμερες στο σπίτι στη Φλόριντα, αφαίρεσαν τις κάρτες μνήμης και είδαν τα βίντεο και διαπίστωσαν ότι ο τύπος τους κατέγραφε όταν έκαναν σεξ, όταν άλλαζαν ρούχα ή όταν πήγαιναν στην τουαλέτα. Οι συγγενείς ενημέρωσαν τη σύζυγό του, η οποία τους έδωσε και το ok να ψάξουν και το άλλο σπίτι, η σύζυγός του, στο Κεντάκι, και ανακάλυψαν ότι και σε αυτό υπήρχαν άλλες 15 κάμερες κρυμμένες σε διάφορα. Το άτομο είναι άρρωστο. Συγγενείς του. Παιδιά, συγγενείς του έβλεπε, βιντεοσκοπούσε. Αυτός που φιλοξενούσε. Και στην τουαλέτα. Παιδιά, δεν καλά.
1: Όταν λέμε στην τουαλέτα.
0: Στην τουαλέτα. Πάω εγώ.
1: Στη λεκάνη.
0: Και στη λεκάνη προφανώς. Στην τουαλέτα βάφομαι και θα με βιντεοσκοπεί.
1: Όχι, αλλά γδίνεσαι
0: δεν έχει
1: για
0: ενδιαφέρον.
1: Να κάνεις μπάνιο.
0: Ένα. Ωραία. Μόνο αυτό κάνεις στην τουαλέτα.
1: Το άλλο είναι σχαμένο.
0: Μπορεί να τη βρίσκει.
1: Όχι το.
0: Μπορεί να τη βρίσκει.
1: Νούμερο 2.
0: Αφοβητσιώζω. Που δεν είναι καλά.

0: Σε πάω σε ερευνητές. Ισχυρίζονται ότι δημιούργησαν ποντίκια με εν μέρη ανθρώπινο εγκέφαλο.
1: Α.
0: Αυτοί μεταμόσχευσαν ανθρώπινα εγκεφαλικά κύτταρα, τα είχαν καλλιεργήσει σε εργαστήριο, δεν είναι ότι σκότωσαν κάποιον, σε ζώα που είχαν τροποποιηθεί γενετικά ώστε να γεννηθούν χωρίς εγκεφαλικό φλοιό και υπόκαμπο, να μην έχουν δηλαδή τα βασικά.
1: Ναι.
0: Και έτσι δημιούργησαν χώρο εντός του κρανίου για την ανάπτυξη του ανθρώπινου ιστού. Τώρα λέει ότι επειδή η ψυχιατρική και η νευρολογία έχουν μείνει πίσω σε σχέση με κάθε άλλο ιατρικό κλαδό, αυτό θα μας βοηθήσει να κάνουμε, ρε παιδί μου, τις μελέτες μας καλύτερα, γιατί μιμούνται βασικά χαρακτηριστικά του ανθρωπίνου εγκεφάλου. Εστιάζουν οι προβληματισμοί στο αν αυτοί οι σχηματισμοί ιστού μπορούν να αποκτήσουν συνείδηση ή αίσθηση του πόνου, αλλά και στη μεταχείριση των ζώων στα οποία μεταμοσχεύονται. Θα το παρακολουθούμε και θα επανέλθουμε. Να σας πω εντάχει τα ζώα με τη μικρότερη διάρκεια ζωής στον πλανήτη. Είναι το τυρκουάζ κύλιφης από 4 έως 6 μήνες.
1: Τι είναι αυτό?
0: Οι μύγες του Μαΐου.
1: Μ' άρεσε η μύγες του Μαΐου.
0: Περνούν το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους κάτω από το νερό ως νύμφες. Για μήνες, αλλά ζουν ελάχιστα. 4 έως 6 μήνες. Συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Για 3 μήνες. Ο χαμελέοντας του Λαμπόρτ στη Μαδαγασκάρη.
1: Και εκείνες οι λιβελούλες που ζουν.
0: Είναι μικροί χαμελέοντες που ζουν μόνο για λίγους μήνες μετά την εκόλαψή τους. Και έχουμε τα μικροσκοπικά γαστρότριχα. Είναι υδρόβια ζώα που βρίσκονται σε γλυκά και θαλάσσια νερά λίγες ημέρες όλο και όλο. Πολύ καλό απόγευμα, έτσι.
1: Να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Θα τα πούμε αύριο στις 12. Αγαπημένη μας χορηγή είναι η Αλφα Γκούντι, είναι τα μάρκετ της Μασούτης, η καλύτερη βιομηχανία της Μαρικών, η Μέλισσα, και βεβαίως η Ατσίπουρο, βάλτε την παρέα, τα υπόλοιπα θα τα βάλει ο Μπόκος στη Μεάνδρου, στη Νέα Ιωνία.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
2: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
3: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
2: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
3: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
1: Ουζερή ο Μπόκος. Εξαιρετικό τσίπουρο από μεζέδες, ό,τι βάλει ο νους σας. Άριστο σέρβις και τιμές πολύ χαμηλές. Ουζερή ο Μπόκος στη Μεάνδρου, στη Νέα Ιωνία. Μετά από 40 χρόνια λειτουργίας, δεν είστε πελάτες, είστε αγαπημένοι φίλοι. Τηλέφωνο 2421-066-683.
4: Η Γιονάτη πεινούσε. Πεινούσε γιατί οι νάνοι έφτιαξαν κρέπες. Και να οι πραλίνες, και να οι σαντιγιές. Πού να τα βάει αυτά η Γιονάτη που έκανε διατροφή? Γιατί το καλοκαίρι ήθελε να βγει με το ξόπλατο στο δάσος. Ήθελε κάτι ελαφρύ. Γι' αυτό έφαγε το μήλο που της έδωσε η μάγισσα και έπεσε για ύπνο και ο κόκορας κοκόραγε, αλλά αυτή δεν ξύπναγε. Ενώ αν είχε φάει μακαρόνια μέλισσα ολικής και στυλάκι θα ήταν, και τον πρίγκιπα δεν θα περίμενε να της δώσει το φιλί ξυπνητήρι και θα ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
5: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα ολικής άλεσης, με πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.
2: TRT 95,1 FM Stereo.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Πάρ' το αλλιώς. Από 31 Αυγούστου και καθημερινά, λίγο μετά τις 8 και έως 9.30. Πάρ' το αλλιώς. Ενημέρωση, κριτική, σχόλια. Πάρ' το αλλιώς με την Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά.
2: Γεωργικά και βιομηχανικά είδη Ιωάννης Σταβαρούκας και η.
3: Σταβάρια και νύχια καλλιεργητών Ripper και Diesel του Ιταλικού εργοστασίου Bianchi.
2: Ελάσματα και νύχια καλλιεργητών προετοιμασίας Marathon Γερμανίας και Bianchi Ιταλίας.
3: Ανταλλακτικά ρότρων Gvernerland, Gregoire Besson, Kuhn, Vogelnut, καθώς και ελληνικών.
2: Οι φθηνότερες τιμές στην καλύτερη ποιότητα.
3: Σφυριά και μαχαίρια για καταστροφής.
2: Δίσκοι και ανταλλακτικά δίσκους Βάρνας.
3: Εξαρτήματα σιτοσπαρτικών. Νάιλον φύλλο για θερμοκήπια όλων των διαστάσεων. Φιλμ συσκευασίας Big Bang και σακιά όλων των διαστάσεων. Ανοξείδωτοι άξονες, λάμες, λαμαρίνες τραντζαριστά και σωλήνες πιστοποιημένοι για τη ροκομεία και εινοποιία.
2: Βίδες, είδη προστασίας εργαζομένων, εργαλεία χειρός, αλυσοπρίωνα και ηλεκτρικά εργαλεία Bosch.
3: Για την θέρμανση, σιδηροσωλήνες, χαλκοσωλήνες και εξαρτήματα φυσικού αερίου.
2: Ιωάννης Νταμπαρούκας και η. Πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο 2410-554-411.
3: Οι καλύτερες τιμές και στα δύσκολα.
4: Άσε με να δω.
5: Το βλέπεις?
4: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
5: Ωραία.
4: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
5: Αυτό άγνωστο.
4: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
5: Οκ,
4: τι?
5: Οκ, θα πάμε.
6: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες στο μυαλό μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν.

0: με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητρινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητρινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo.

0: CRT 95,1 FM Stereo. 5,1 FM Stέρεο.
1: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
2: Όλοι εκτός από τον Victrix της Siemergas.
1: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
2: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή Grootfos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Siemergas φίλε, κορυφή!
1: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
2: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Siemergas. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
1: Φίλε, με έπεισες. Siemergas.
0: Siemergas, ο ηγέτης στους λέβητες αερίου.
3: Όλα τα νέα μοντέλα Siemergas θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-554-411.
4: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
5: Οι κυριότερες εξελίξεις της ημέρας σε τίτλους.
4: Θετικά αποτιμά η Αθήνα την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα μας για 36 ώρες πολύ ουσιαστικών συνομιλιών που επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής σχέσης Ελλάδα-ΗΠΑ. Έκανε λόγο πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός από τη Χαλκιδική. Η ομιλία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Πνίκα και τα μηνύματα που έστειλε στην Ευρώπη. Πώς καταγράφεται η επίσκεψή του στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, σειρά ερωτημάτων και κριτική από την αντιπολίτευση.
5: Ανατροπή στη δίκη Βαλιράκη. Αθώους κατά πλειοψηφία έκρινε το δικαστήριο τους δύο ψαράδες που κατηγορούνταν για το θάνατό του παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση. Την άσκηση έφεσης προαναγγέλει η οικογένεια του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ.
4: Στη Βουλή κατατέθηκε τροπολογία που προβλέπει τη δυνατότητα επιδότησης στο πετρέλαιο θέρμανσης από τις 15 έως τις 31 Οκτωβρίου. Το ακριβές ύψος της επιδότησης θα καθοριστεί με κοινή υπουργική απόφαση την επόμενη εβδομάδα.
5: Δεμένα για 8η ημέρα παραμένουν τα σκάφη των αλλιέων στα λιμάνια όλης της χώρας παρά τις ανακοινώσεις για διπλασιασμό της επιδότησης του πετρελαίου. Αργότερα, αντιπροσωπεία τους αναμένεται να συναντηθεί με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε, δεσμεύθηκε ο Πρωθυπουργός.
4: Σε δημόσια διαβούλευση, νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών για την προστασία των οφειλετών, μεταξύ άλλων, θεσπίζει αυτοτελή φορολόγηση 10% στα κρυπτονομίσματα και επιβάλλει υποχρεωτική χρήση κάρτας στις παραδόσεις αγαθών με courier.
5: Νέο άγριο επεισόδιο μεταξύ οδηγών στην Ιερά Οδό για ασήμαντη αφορμή. 55χρονος βγήκε από το φορτηγό και απείλησε με τσεκούρι οδηγό άλλου οχήματος μετά από διαπληκτισμό για την προτεραιότητα. Τι λένε αυτόπτες μάρτυρες.
4: Συγκλονισμένη είναι η Ισπανία από τον θάνατο της 87χρονης Μαρή Κάρμεν, της γυναίκα σύμβολο του αγώνα κατά των εξώσεων. Συνεχίστε να παλεύετε, ήταν η τελευταία της έκκληση. Συλληπιτήρια από τον Πρωθυπουργό Σάντσεθ στους συγγενείς της.
5: Προβληματισμός στις υγειονομικές αρχές της Κρήτης για τον αυξημένο αριθμό περιστατικών γαστρεντερίτιδας στις τελευταίες ημέρες σε Ρέθυμνο και Χανιά. Από την αρχή της εβδομάδος τα κρούσματα ξεπερνούν τα 90.
4: Στα αθλητικά, άλμα 5 θέσεων στην παγκόσμια κατάταξη της FIFA πραγματοποίησε η Εθνική μας Ομάδα Ποδοσφαίρου μετά την αίτητη παρουσία της στα παιχνίδια του Nations League. Βρίσκεται πλέον στην 41η θέση από την 46η. Στην πρώτη θέση παρέμεινε η παγκόσμια πρωταθλήτρια Ισπανία, ακολουθούν Αργεντινή και Γαλλία.
5: Στη Φενέρμπαχτσε στις 9 και 4 απόψη υποδέχεται ο Παναθηναϊκός στο Telecom Center του ΆΚΑ για την Ευρωλίγκα. Δεν υπολογίζεται στους πράσινους ο τραυματίας Χουάντσο.
4: Και έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με μονωμένες καταιγίδες σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Ανεμινότιο έως 5 μποφόρ, στους 28 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 26 στη Θεσσαλονίκη. Μεταβολή του καιρού από αύριο και από τα δυτικά με βροχοπτώσεις.
0: Κίνηση στους δρόμους.
4: Με την κίνηση στους δρόμους αρχίζουμε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο και μας ενημερώνει.
6: Με τεμποδίων διεξάγεται την κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Εγάλεο και από Σεπόλια μέχρι Αγίου Αναργύρους. Στο κόκκινο είναι η άνοδο στη Στιβώνα από Εγάλεο μέχρι Ιερά Οδό Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στη Σταδίου και στην κάθοδο της Αρτιδιού στο Παγκράτη. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος της Πανόρμου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς ανατμήματα, σε Ταύρο Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο.
0: Το θέμα της ημέρας.
5: Τον απολογισμό της επίσκεψης του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας στη χώρα μας κάνουν Αθήνα και Ουάσιγκτον. Η ικανοποίηση επικρατεί και στις δύο πλευρές, με κυβερνητικές πηγές να επισημαίνουν ότι επαναβεβαιώθηκε και διευρύνθηκε η στρατηγική σχέση των δύο χωρών στους τομείς ενέργειας, άμυνας και ασφάλειας. Πρότυπο συμμάχου που αναλαμβάνει το μερίδιο ευθύνης που της αναλογεί χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Μάρκο Ρούμπιο λίγο πριν αναχωρήσει για την Πορτογαλία. Οι διμερείς μας σχέσεις βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πριν από λίγο μίλησε και από την Αρναία Χαλκιδικής. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
7: Στην Αθήνα, στην οποία πέρασε 36 ώρες πολύ ουσιαστικών συνομιλιών, συνομιλίες οι οποίες επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής σχέσης Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας, αλλά και το πώς αντιλαμβάνεται η παγκόσμια υπερδύναμη το ρόλο της Ελλάδος ως δύναμη σταθερότητας και προόδου σε μια ταραγμένη περιοχή. Η επίσκεψη αυτή συνοδεύτηκε και από μια πολύ σημαντική ομιλία, την οποία έκανε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών στην Πνίκα, με φόντο την Ακρόπολη, το μεγάλο χρέος το οποίο έχει η Δύση και ο δυτικός πολιτισμός στην αρχαία Ελλάδα.
5: Θετικό είναι το πρόσημο που βάζει η ελληνική πλευρά Δημήτρη Γκάτσιε στην επίσκεψη Ρούμπιο, η οποία ακόμα και ως κίνηση στέλνει τα μηνύματά της.
8: Ακριβώς και ως επιβεβαίωση της βαθύτερης μετατόπισης των ελληνοαμερικανικών σχέσεων από μια συνεργασία που μέχρι πρόσφατα έχει ως σημεία αναφορά στην άμυνα και την ασφάλεια, αλλά πλέον κινείται σε μια πολυδιάστατη στρατηγική σχέση που ανοίγει το εύρος στους τομείς της ενέργειας, των επενδύσεων, της ναυτιλίας και της περιφερειακής σταθερότητας. Λειτουργήσε, όπως επισημαίνεται από την ελληνική πρωτεύουσα, η πρώτη επίσημη επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Η Ελλάδα επιδιώκει να βρίσκεται έτσι κι αλλιώς στον πυρήνα των αμερικανικών σχεδιασμών για την περιοχή και η Ουάσιγκτον μέσω του Μάρκο Ρούμπιο εμφανίστηκε διατεθειμένη να επενδύσει περισσότερο στο βάθος των σχέσεών της με την Αθήνα την ίδια στιγμή που οι πολλαπλές δημόσιες τοποθετήσεις του κυρίου Ρούμπιο λειτουργούσαν ουσιαστικά ως πυροδότης για τις επόμενες σελίδες ενός κεφαλαίου που έρχεται από το παρελθόν, γιατί η σχέση της Αθήνας με την Ουάσιγκτον έχει παρελθόν, αλλά έχει και μέλλον, όπως φάνηκε και από τις τοποθετήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους χθες το απόγευμα στο Μέγαρο Μαξίμου. Συνολικά αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι η παρουσία του κυρίου Ρούμπιο στην ελληνική πρωτεύουσα δομείται σε δύο κύριες παραμέτρους. Από τη μία, η χώρα μας έρχεται να κερδίσει μεγαλύτερη αμερικανική αναγνώριση του γεωστρατηγικού της ρόλου, να ενισχύσει την αμυντική και ενεργειακή της συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και να υιοθετήσει εκείνες τις στρατηγικές κινήσεις της κακέρα της Ανατολικής Μεσογείου που την καθεστούν πυλώνα ασφάλειας και κόμβο ενέργειας και μεταφορών. Από την άλλη, ο Μάρκο Ρούμπιο, η αμερικανική διοίκηση, η Ουάσιγκτον αναγνωρίζει στη χώρα μας το γεγονός ότι αποτελεί έναν αξιόπιστο και σταθερό σύμμαχο σε μια περιοχή του παγκόσμιου χάρτη που δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κυριαρχούν σε πολλές περιπτώσεις τόσο το χάος όσο και οι γεωπολιτικές αβεβαιότητες. Ήταν πολλαπλά τα μηνύματα τόσο της ελληνικής πλευράς όσο και του Μάρκο Ρούμπιο όσον αφορά στο βάθος αυτής της σχέσης, το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής βλέπουν στη χώρα μας όχι μόνο ένα σταθερό σύμμαχο σε μια κρίσιμη περιοχή του παγκόσμιου χάρτη, αλλά βλέπουν στην Αθήνα και, και τον πυλώνα εκείνων που θα μπορέσει να μεταφέρει στην Ανατολική Ευρώπη ενέργεια μέσω του κάθετου διαδρόμου, ένα μεγάλο έργο κάθετος διάδρομος που θα μεταφέρει υγροποιημένο φυσικό αέριο αμερικανικό από την χώρα μας προς ολόκληρη την Ανατολική Ευρώπη. Είναι ένα σημαντικό έργο, έτερα σημαντικά έργα που κεντρίζουν το ενδιαφέρον της αμερικανικής διοίκησης. Είναι οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις της Ελλάδας με την Κύπρο και της Ελλάδας με την Αίγυπτο. Να πούμε ότι ο Μάρκο Ρούμπιο απέφυγε να τοποθετηθεί, το έπραξε δύο φορές, ερωτήθηκε δύο φορές και χθες και στην συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα Καθημερινή όσον αφορά στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου και τις τυχόν αναθεωρητικές εξάρσεις που αυτό μπορεί να προκαλέσει στην γείτονα. Αυτό που φαίνεται είναι ότι ο Ουάσιγκτον προσκαλεί, φέρνει την Αθήνα και την Τουρκία μπροστά σε μια πρόσκληση να αφήσουν πίσω αυτές τις διαφορές. Η Τουρκία δηλαδή να μην παραμείνει πεισματικά δεμένη στο άρμα των αναθεωρητικών της προκλήσεων, καθώς πρόκειται για ένα έργο με κομβική σημασία όσον αφορά στην διαφοροποίηση των πηγών της ενέργειας για την Ευρώπη, καθώς δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η στρατηγική για τις ΗΠΑ της Αμερικής είναι η διαφοροποίηση των πηγών για ολόκληρη την Ευρώπη και αναφέρομαι κυρίως για το ρωσικό φυσικό αέριο.
4: Ταμείο όμως δεν κάνει μόνο η ελληνική κυβέρνηση για την επίσκεψη Ρούμπιο, κάνει και η Ουάσιγκτον. Τα μέσα ενημέρωσης των ΗΠΑ εστιάζουν την προσοχή τους στην ομιλία του επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας στην ΠΝΙΚΑ και το μήνυμα που έστειλε στους Ευρωπαίους, καθώς ερμηνεύεται ως συνέχεια της ομιλίας προειδοποίησης του J.D. Vance το 2025. Ωστόσο, η ομιλία αυτή αποκτά και μια ξεχωριστή πολιτική διάσταση. Ήδη αντιμετωπίζεται ως ένα είδος πρώτης προεκλογικής ομιλίας του Ρούμπιο εν ώψη της επόμενης προεδρικής κούρσας. Συνδεόμαστε με τον Θανάση Τσίτσα στη Νέα Υόρκη.
9: Το μεσημέρι, τα αμερικανικά μέσα ενημέρωση αναδεικνύουν δύο πράγματα. Ελισάβετ, πρώτον ότι η Αθήνα ενίσχυσε τη θέση της στον αμερικανικό στρατηγικό σχεδιασμό και δεύτερον ότι η επίσκεψη μετατράπηκε σε ένα σκηνικό για τις ευρύτερες πολιτικές φιλοδοξίες του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας. Για την Ελλάδα, η επίσκεψη αναφέρουν ότι είχε συγκεκριμένο στρατηγικό περιεχόμενο. Η Ουάσιγκτον επιβεβαίωσε τη σημασία της Αθήνας για την περιφερειακή ασφάλεια, την Ανατολική Μεσόγειο και την ενεργειακή διαφοροποίηση της Ευρώπης. Στα αποτελέσματα που καταγράφονται περιλαμβάνονται οι αμυντικές συμφωνίες ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η ενίσχυση της αντιτρομοκρατικής συνεργασίας και οι νέες πρωτικές συνεργασίες στην αμυντική βιομηχανία, ενώ ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην ενέργεια, με την Ελλάδα να ενισχύει το ρόλο της ως κόμβος μεταφοράς αμερικανικού φυσικού αερίου προς τα Βαλκάνια και την ευρωπαϊκή αγορά. Ιδιαίτερη όμως έμφαση δίνεται στην Άρτια. Σκηνοθετημένη ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο στην ΠΝΙΚΑ με φόντο την Ακρόπολη, η οποία μεταδόθηκε σε απευθείας μετάδοση στις ΗΠΑ και αξιολογείται περισσότερο ως πολιτική παρέμβαση με διεθνή απήχηση παρά ως παραδοσιακή διπλωματική ομιλία. Χαρακτηριστική είναι η εκτίμηση ότι ο Ρούμπιο έφτασε στην Αθήνα ως Υπουργός Εξωτερικών, αλλά από την ΠΝΙΚΑ μίλησε ως πολιτικός που φιλοδοξεί να διεκδικήσει την κληρονομιά του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Υπουργός αξιοποίησε στο ακέραιο το συμβολισμό της Αρχαίας Αθήνας για να παρουσιάσει το ιδεολογικό πλαίσιο του Πρώτα η Αμερική, συνδέοντας την εθνική ισχύ, την οικονομική ανάπτυξη και την τεχνολογική υπεροχή με το μέλλον της Δύσης. Ελισάβετ.
5: Να πάμε και στην Τουρκία τώρα, που εμφανίζεται ενοχλημένη για την επίσκεψη του επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας στη χώρα μας. Είναι η τελευταία ελπίδα της Αθήνας εναντίον της Άγκυρας, ισχυρίζεται σε πρωτοσέλιδό της η φιλοκυβερνητική Χουριέτ. Παράλληλα, ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας Νίκο Νανούρη επανέλαβε τις προκλητικές δηλώσεις του, λέγοντας ότι η χώρα του θα προστατεύσει την ασφάλεια και τα νόμιμα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων.
8: Βασίλη, μετά τις χλιαρές, θα λέγαμε, αντιδράσεις από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης σχετικά με την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, σήμερα είδαμε αρκετά αιχμηρά δημοσιεύματα, με κύρια βεβαίως την εφημερίδα Χουριέτ, η οποία, όπως είπες και εσύ, ανέφερε χαρακτηριστικά σε έναν αιχμηρό τίτλο ότι είναι η τελευταία ελπίδα της Αθήνας εναντίον της Άγκυρας. Η φιλοκυβερνητική εφημερίδα αναφέρει στο ρεπορτάζ της ότι η Αθήνα ζήτησε από την Ουάσιγκτον να αναλάβει πιο ενεργό ρόλο έναντι της Άγκυρας μέσω των επαφών που είχε με τον Μάρκο Ρούμπιο και σχολιάζει ότι σε μια περίοδο που οι σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας βρίσκονται σε αρκετά κρίσιμο σημείο, η Αθήνα, λέει η εφημερίδα Χουριέτ, έχει αποτύχει να βρει πολιτική προσέγγιση που επιδίωκε από τον Ντόναλντ Τραμπ έναντι της Άγκυρας και γι' αυτό το λόγο έχει στρέψει όλη την προσοχή της στον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο. Παράλληλα, η Χουριέτ χαρακτηρίζει ως αξιοσημείωτο το μήνυμα του Μάρκο Ρούμπιο σχετικά με το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης, το οποίο σύμφωνα με την Χουριέτ έχει προκαλέσει και ένταση μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας. Και βεβαίως βλέπουμε ότι στα άλλα τουρκικά μέσα ενημέρωσης στο μικροσκόπιο βρίσκονται τα εξοπλιστικά προγράμματα και συγκεκριμένα η συμφωνία που έκανε η Ελλάδα με τις ΗΠΑ σχετικά με τα εξοπλιστικά και τα οπλικά ζητήματα που θα εσωματωθούν στα F-16 και στα F-35. Η Άγκυρα βλέπει τις συγκεκριμένες κινήσεις ως μια προσπάθεια της Αθήνας να δημιουργήσει μια νέα στρατιωτική ισορροπία στο Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο έναντι της Τουρκίας. Και την ίδια ώρα, Βασίλη, το είπες και εσύ, είχαμε και την τοποθέτηση του Υπουργού Άμυνας της Τουρκίας, Γιασάρ Γκουλέρ, σε ομιλία του χθες, που επανέλαβε τις πάγιες θέσεις της Τουρκίας όσον αφορά την Κύπρο και την Ανατολική Μεσόγειο. Χαρακτηριστικά, ο Γιασάρ Γκουλέρ δήλωσε ότι είναι ένα ζήτημα ύψης της σημασίας τα συμφέροντα και τα δικαιώματα της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ δήλωσε ότι η Άγκυρα θα συνεχίζει με την ίδια αποφασιστικότητα να προασπίζει τα δικαιώματα του ψευδοκράτους αλλά και της ίδιας Τουρκίας γενικότερα στην Ανατολική Μεσόγειο. Ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός και ιδιαίτερα και ενοχλημένος, θα λέγαμε, για τη στρατιωτική συνεργασία που έχει συνάψει και η Κυπριακή Δημοκρατία με τρίτες χώρες, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.
4: Την ίδια ώρα, σύσσωμη αντιπολίτευση στη χώρα μας αντιμετωπίζει τουλάχιστον με επιφύλαξη την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα, ασκώντας κριτική και θέτοντας σειρά ερωτημάτων για τον στρατηγικό διάλογο Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Παράλληλα, ζητεί πλήρη ενημέρωση από την κυβέρνηση για τα αποτελέσματα της επίσκεψης αυτής. Η Μαρίτινα Ζαφεριάδου θα φωτίσει τις αντιρρήσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης.
10: Ας ξεκινήσουμε, Ελισάβετ, από το θέμα του στρατηγικού διαλόγου. Όπως πολύ σωστά έθεσες και εσείς, το ΠΑΣΟΚ τουλάχιστον θέτουν θέμα συναντήληψης όσον αφορά τον όρο. Αν δηλαδή τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες όσο και η χώρα μας δίνει το ίδιο νόημα σε αυτό το κομβικό όρο, θεωρούν ότι δεν είναι δεδομένο ότι δίνουν ακριβώς το ίδιο νόημα από τη στιγμή που ο στρατηγικός διάλογος φαίνεται να νοείται η απόπειρα αναζήτησης και εμπέδωσης όχι απλώς κοινών συμφερόντων αλλά κοινών αξιών για την ειρήνη, τη σταθερότητα, το διεθνές δίκαιο που θα έπρεπε αν ήδη άλλο να είναι δεδομένα. Υπογραμμίζουν δε ότι η ελληνική πλευρά θα πρέπει να ζητήσει και να λάβει συγκεκριμένες δεσμεύσεις από την αμερικανική πλευρά απέναντι στην τουρκική επιθετικότητα, κυρίως για το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου. Ενώ χθες, μιλώντας στη Βουλή, ο κύριος Μάντζος, ο αρμόδιος βουλευτής για την εξωτερική πολιτική, υποστήριξε ότι θα πρέπει από το Υπουργείο Εξωτερικών να τεθεί και το ζήτημα του ρόλου που αποδίδεται στην Αμερικανίδα πρέσβυρα από το δημοσίευμα της Wall Street Journal, κάτι που βεβαίως είδαμε ότι δεν έγινε. Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Ρένα Δούρου, κατηγόρησε τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών ότι μετατρέπει την Ακρόπολη και τη Φνίκα σε ντεκόρ για ακροδεξιές απόψεις που προωθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Ευρώπη. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, ο κύριος Παφίλης, χαρακτήρισε τον κύριο Ρούμπιο ανεπιθύμητο γεράκι του πολέμου, ενώ αντιδράσεις είχαμε και από την πλευρά της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, με τον Αλέξη Τσίπρα να εκφράζει προβληματισμού σχετικά με όσα υπόθηκαν κατά τις κοινές δηλώσεις του Γεωργού Γεραπετρίτη με τον Μάρκο Ρούμπιο για το ηλεκτρικό καλώδιο. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι άκουσε τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ να λέει ότι είναι ζήτημα που δεν αφορά μονάχα την Ελλάδα, αφορά και άλλες χώρες και θα τα συζητήσουν αυτά κατηδίαν, με τον ίδιο να σχολιάζει ότι περίπου του φάνηκε ως το λύστε το πρόβλημα ως ενός είδους Πόντιος Πιλάτος, δηλαδή που δεν παίρνει θέση. Ελισάβετ.
4: Στην αμυντική συμφωνία ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων και στο θέμα της πόντισης του καλωδίου, εστίασε την κριτική της η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου.
11: Σας επισημαίνω όμως, πέρα από ανέξοδους πανηγυρισμού, ορισμένα ζητήματα που είναι αντικειμενικά. Δηλαδή, οι Ηνωμένες Πολιτείες προωθούν αμερικανικά συμφέροντα ύψους 4 δισεκατομμυρίων. Δεν ξέρω κατά πόσο η Ελλάδα διασφαλίζει τη συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας σύμφωνα με τη δέσμευση της κυβέρνησης κατά τουλάχιστον 25%, ενώ και στον τομέα της ενέργειας απαιτείται απόλυτη διαφάνεια και ενημέρωση. Αλλά πέραν αυτού, το λέω, σε ό,τι αφορά κρίσιμες εκκρεμότητες, κύριε Χατζηνικολάου, που αφορούν την κυριαρχία μας. Και αναφέρομαι στο ζήτημα της πόντισης του καλωδίου. Εδώ είδαμε μία έμεση αναγνώριση του ρόλου της τρίτης χώρας, της τρίτης εχθρικής και αναθεωρητικής ως προς την πατρίδα μας χώρας και μία προτροπή για κατηδίαν επίλυση μέσω της διπλωματικής οδού.
4: Θα ακούσουμε επίσης πως σχολίασαν την επίσκεψη Ρούμπιο ο Θανάσης Παφίλης από το ΚΚΕ, ο Κυριάκος Βελόπουλος από την Ελληνική Λύση, η Ρένα Δούρο από τον ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
12: Τι αντιπροσωπεύει αλήθεια ο Ρούμπιο στην Ελλάδα? Δεν είναι μόνο θέμα προσωπικό. Είναι ποια πολιτική αντιπροσωπεύει? Τον δολοφονικό αμερικάνικο υπεραλισμό.
13: Η φράση ότι η διπλωματία και η ιδιωτική πρωτοβουλία βλέπει γαλλική εταιρεία καλώδιο Κάσος πρέπει να υπάρχουν για να μην υπάρχουν προστιβές με άλλες χώρες είναι φωτογραφία για την Τουρκία και σημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες νύπτουν τα σχηροστών.
14: Ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεστε την άσκηση εξωτερικής πολιτικής είναι ένα μείγμα δουλοπρέπειας και εξυπηρέτησης συμφερόντων ιδιωτικών εταιριών.
15: Περίπου μου φάνηκε σαν λύστε το πρόβλημα. Πόντιος Πιλάτος, δεν παίρνω θέση. Μιλάμε για κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Μα θες να ποντίσεις ένα καλώδιο της λεπτικοινωνίας και να έχεις τουρκικά πλοία έξω από την Κάσο, στα όρια των ελληνικών χωρικών υδάτων και να σου αποτρέπουν να υλοποιήσεις κάτι το οποίο αναφέρει το δικαίωμα με βάση το διεθνές δίκαιο.
5: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Ανατροπή είχαμε στη δικαστική απόφαση της υπόθεσης θανάτου του πρώην υπουργού και βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Ξύφη Βαλιράκη. Το δικαστήριο έκρινε ότι οι δύο ψαράδες που αντιμετώπιζαν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση είναι αθώοι. Η οικογένεια Βαλιράκη ανακοίνωσε ότι προτίθεται να ασκήσει έφεση. Ο Δημήτρης Δαμιανός μας ενημερώνει αναλυτικά.
16: Πράγματι, καλό μεσημέρι. Αθώοι οι δύο κατηγορούμενοι ψαράδες για τη δολοφονία του Ξύφη Βαλιράκη. Μια απόφαση που ελήφθη κατά πλειοψηφία 6-1. Μοναδική μειοψηφία ήταν αυτή του Προέδρου του Δικαστηρίου, ενώ ο εισαγγελέας της έδρας είχε επίσης προτείνει την καταδίκη των δύο κατηγορουμένων. Ωστόσο, οι τέσσερις ένορκοι και οι δύο από τους τρεις δικαστές έκριναν ότι με βάση τα όσα άκουσαν στην ακροαματική διαδικασία, η οποία διήρκησε πάνω από ένα χρόνο, να πούμε, και πάνω από 60 δικαστήρια, ήταν μια μεγάλη δίκη αυτή που παρακολουθήσαμε, έκριναν ότι δεν αποδεικνύεται η ενοχή τους και γι' αυτό το λόγο ψήφισαν την αθωότητά τους. Μια απόφαση την οποία την υποδέχτηκαν με μεγάλη ανακούφιση οι δύο κατηγορούμενοι και οι συγγενείς τους, με πανηγυρισμούς και χειροκροτήματα. Από την άλλη πλευρά, απόλυτη ησυχία από την πλευρά των συγγενών του Ξύφη Βαλιράκη, οι οποίοι βεβαίως και η ίδια η κύρα του πρώην υπουργού σε δηλώσεις που έκανε ανέφερε ότι θα πάει την υπόθεση μέχρι τέλους. Αυτόματα έφεση δεν προβλέπεται όταν τελειώνει η δίκη και η απόφαση είναι αθωωτική, όπως προβλέπεται σε καταδικαστικές αποφάσεις να γίνεται εκείνη τη στιγμή. Ωστόσο το ανακοίνωσαν ότι θα προσφύγουν στην εισαγγελία εφετών ζητώντας να καθίσουν στο εδόλιο και του εφετείου δύο κατηγορούμενοι. Πρόκειται για μια υπόθεση η οποία έχει γνωρίσει πάρα πολλές ανατροπές από την πρώτη στιγμή τη δικαστική διερεύνηση, από το Γενάρη του 2021, δηλαδή, όταν πέθανε ο Ξύφης Βαλιράκης στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας, από πνιγμό, και είχαν βρεθεί στο σώμα του σειρά από εκδορές. Αυτές οι εκδορές ήταν που έκαναν την οικογένειά του να λένε ότι έχει εκτυχθεί πείματα και έπεσε στο νερό. Οι κατηγορούμενοι αρνούνταν από την αρχή όσα τους αποδίδονταν. Τους είχε ασκήσει δίωξη, μετά είχε μπει στο αρχείο, μετά είχε βγει από το αρχείο, μετά από προσφυγή.
5: Είχε ανασυρθεί η υπόθεση από το αρχείο, ναι.
16: Μετά είχαν απολογηθεί, είχαν προφυλακιστεί, είχαν κρυφθεί κρατούμενοι, είχαν οδηγηθεί στη φυλακή για ένα μόνο μήνα, διότι έγινε δεκτή έτσι αποφυλάκησής τους αμέσως. Είναι μια υπόθεση η οποία έχει όλα τα χαρακτηριστικά ενός δικαστικού θρίλερ, θα μπορούσαμε να πούμε, και θα δούμε και ποια θα είναι η συνέχεια της, αν τελικώς γίνει δεκτή έτσι. Και πάμε και στο εφετείο.
5: Για μηχανισμό συγκάλυψης μίλησε η δικηγόρος της οικογένειας Βαλιράκη, Ζωή Κωνσταντοπούλου.
17: Το γεγονός ότι ο εισαγγελέας της έδρας επί δύο μέρες με εμπεριστατωμένο τρόπο πρότεινε και ανέλησε την βροντερή ενοχή των κατηγορουμένων. Το γεγονός ότι ο ίδιος ο πρόεδρος του δικαστηρίου που διήθινε όλη τη διαδικασία επί ένα χρόνο και 15 μέρες μειοψήφισε και δήλωσε την κρίση του ότι αμφότεροι οι κατηγορούμενοι είναι ένοχοι, επιβεβαιώνουν αυτό το οποίο η οικογένεια του Ξύφη Βαλιράκη από την πρώτη στιγμή συνειδητοποίησε, ότι απέναντί της δεν έχει μόνον δύο φυσικούς αυτούργους εκτελεστές της δολοφονίας του Ξύφη Βαλιράκη, αλλά και έναν εξαιρετικά ισχυρό μηχανισμό συγκάλυψης παρακρατικού τύπου.
5: Να ακούσουμε και τη δικηγόρο των ψαράδων, Παναγιώτα Σκούρτη.
18: Είμαι ουνά και είμαι αθώος. Δικαιωμένος. Εγώ δεν έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου τίποτα. Και ο αδερφός μου και εγώ 50 χρόνια δουλεύουμε μαζί. Είμαστε αθώοι και θα είμαστε τίμιοι άνθρωποι στην κοινωνία.
19: Δεν είναι αυτή η δολοφόνη του Ξύφη Βαλιράκη με τη σφραγίδα της ελληνικής δικαιοσύνης. Παρότι διασύρθηκαν, παρότι λιδωρήθηκαν, παρότι ταλαιπωρήθηκαν με το πλέον κατάφορο τρόπο εδώ και 5 συνεπτά έτη.
4: Σε οικονομικές ειδήσεις, τη δυνατότητα επιδότησης στο πετρέλαιο θέρμανσης για τις ποσότητες που θα διατεθούν στην αγορά από τις 15 έως τις 31 Οκτωβρίου προβλέπει η τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή. Το ακριβές ύψος της επιδότησης δεν προσδιορίζεται στην τροπολογία, αλλά θα καθοριστεί με κοινή υπουργική απόφαση σε δεύτερη φάση, από ό,τι καταλαβαίνουμε, Γιώργο Λικουρέτζο.
20: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Ουσιαστικά αυτή η τροπολογία ανάβει το πράσινο φως. Έπρεπε να έρθει η νομοθετική διάταξη προκειμένου να μπορέσει, να μπορέσει η κυβέρνηση να ανακοινώσει το ύψος της επιδότησης. Αυτό θα γίνει στις 14 Οκτωβρίου, όπως είπε πριν από λίγο ο Υφυπουργός Οικονομικών, ο κύριος
4: Μία Δημήτρης μέρα Μαρκόπουλος. Πριν αρχίσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Ναι.
20: Ακριβώς. Η τροπολογία προσδιορίζει το χρονικό εύρος της διάρκειας αυτής της επιδότησης μεταξύ 15ης και 30ης Οκτωβρίου, με την επισήμανση ωστόσο ότι θα μπορεί να παραταθεί η χρονική διάρκεια αυτής της ενίσχυσης. Κακά τα ψέματα, θα πρέπει να περιμένουμε την 14η Οκτωβρίου. Εκεί νομίζω είναι το νόημα όλης αυτής της τροπολογίας, προκειμένου να δούμε σε ποιο ύψος θα φτάσει η επιδότηση, καθώς ο στόχος της κυβέρνησης είναι ή δυνατόν να πάει όσο πιο χαμηλά γίνεται αυτή η έναρξη της διαδικασίας πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης. Θα πρέπει να σας πω ότι ταυτόχρονα υπάρχουν και δύο ακόμη τροπολογίες από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Είναι δεδομένο ότι δεν θα γίνουν δεκτές, ωστόσο θα πρέπει να
4: αυξάνουν την πίεση από ό,τι καταλαβαίνουμε στην κυβέρνηση. Ακριβώς. Για τη λήψη άμεσων μέτρων, γιατί είναι θέματα που αφορούν, είναι, το ένα είναι η αλληλής και το άλλο ΦΠΑ στα νησιά.
20: Στα νησιά. Είναι μια πολιτική τοποθέτηση από το ΠΑΣΟΚ, προκειμένου, όπως πολύ σωστά είπε η Ελισάβετ, να αυξήσει την πίεση προς την κυβέρνηση, προκειμένου αν λάβει μέτρα να τα πιστωθεί και σε ένα βαθμό το ΠΑΣΟΚ. Η πρώτη τροπολογία προβλέπει τη μείωση του ΦΠΑ στο κατά 30% σε όλα τα νησιά της επικράτειας, και όχι μόνο στα μικρά νησιά των Δωδεκανήσων και του Βορείου Αιγαίου, όπως αυτό ισχύει σήμερα. Θα καταλαμβάνει νησιά μέχρι 3.100 κατοίκους ως μόνιμο πληθυσμό, αλλά από εκεί και πέρα για τα υπόλοιπα, για τα μεγαλύτερα νησιά, προβλέπει έναν μηχανισμό αντιστάθμισης, ο οποίος ουσιαστικά λέει ότι θα υπολογίζεται πόσα έσοδα θα λαμβάνονταν με μειωμένο ΦΠΑ και αυτά θα επιστρέφουν στις τοπικές κοινωνίες μέσω αυτού του μηχανισμού, προκειμένου να γίνουν έργα υποδομών. Και η δεύτερη τροπολογία αφορά το μείζον, το φλέγον ζήτημα των αλλιέων. Το ΠΑΣΟΚ προτείνει την ενίσχυση με 50 λεπτά ανά επιλέξιμο λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, το οποίο καίνε τα πλωτά. Περιμένουμε λίγο μετά τις 3 να ανεβεί στο βήμα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, προκειμένου να παρουσιάσει αυτές τις δύο τροπολογίες.
4: Εν αναμονή λοιπόν της τοποθέτησης του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.
5: Και να πάρουμε τη σκυτάλη από εκεί που σταμάτησε ο Γιώργος Λικουρέτζος, καθώς είναι πλέον ορατές οι ελλείψεις σε αλλιεύματα στην αγορά, καθώς οι ψαράδες συνεχίζουν για 8η ημέρα τις κινητοποιήσεις τους, διαμαρτυρώμενοι για το υψηλό κόστος καυσίμων. Μιλούν για αφανισμό του κλάδου και χαρακτηρίζουν ψίχουλα τον διπλασιασμό της επιδότησης που ανακοινώθηκε. Πριν από λίγο, αλλιείς πραγματοποίησαν νέα διαμαρτυρία Δημήτρη Χριστούλια στην Αρναία Χαλκιδικής, όπου πραγματοποιεί επίσκεψη ο Πρωθυπουργός και έλαβαν τη διαβεβαίωση ότι θα ασχοληθεί και ο ίδιος με το ζήτημα, ενώ αντιπροσωπεία τους αναμένεται να γίνει δεκτή από την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
2: Βασίλη, δεμένα συνεχίζουν να έχουν, όπως ανέφερες και εσύ, τα καΐκια τους οι αλλιείς, παρόλο που η κυβέρνηση αποφάσισε τον διπλασιασμό στην επιδότηση του αλλιευτικού πετρελαίου για τον περιορισμό της επιβάρησης του κόστους των καυσίμων. Οι αλλιείς, πολύ σωστά ανέφερες, ζητούν συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και προειδοποιούν ότι θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους. Σύμφωνα με ανακοίνωση, να σου υπενθυμίσω, η επιδότηση διπλασιάζεται για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο από τα 16 στα 32 λεπτά το λίτρο, ενώ για τους μήνες Ιούνιο και έως και Αύγουστο αυξάνεται από τα 12 στα 24 λεπτά το λίτρο. Βασικό αίτημα των αλλιέων είναι η περαιτέρω αύξηση της επιδότησης ώστε να φτάσει τουλάχιστον στα 50 λεπτά το λίτρο, καθώς και η χορήγηση ενισχύσεων ανάλογων με αυτές που λαμβάνουν οι Ευρωπαίοι συνάδελφοί τους. Τώρα, έκτακτη συνάντηση με εκπροσώπους αλλιέων είχε στην Αρναία Χαλκιδικής ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός, μιλώντας με τους αλλιείς, ανέφερε ότι εγώ αναγνωρίζω την πολύ σημαντική δουλειά που κάνετε. Σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να συνεχίσετε να κάνετε αυτό που κάνετε. Έχω ασχοληθεί με το θέμα προσωπικά. Αναγνωρίζουμε ότι ο κλάδος αξίζει στήριξης. Θα δούμε τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε. Θα ασχοληθώ προσωπικά με το θέμα, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Και φυσικά, Βασίλη, το είπες και εσύ, πλέον επίκειται να υπάρξει και συνάντηση ανάμεσα στους αλλιείς και στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Τροφίμων, τον κύριο Μαργαρίτη Σκηνά.
5: Να σε ευχαριστήσουμε, Δημήτρη, και να ακούσουμε στο σημείο αυτό τον διάλογο που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ψαράδες.
1: Απέναντί σας δεν έχετε επαγγελματίες διαμαρτυρόμενους, έχετε ανθρώπους θάλασσας. Άνθρωποι που δουλεύουν μέρα νύχτα, άνθρωποι του μόχθου που δουλεύουν μέσα στον κίνδυνο και στη φουρτούνα. Ούτε από απεργίες ξέρουμε, ούτε από κινητοποιήσεις. Για να έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, σημαίνει ότι βρισκόμαστε σε ένα αδιέξοδο και δεν αντέχουμε να παλεύουμε άλλο μόνοι μας.
21: Αναγνωρίζω την πολύ σημαντική δουλειά την οποία κάνετε. Ένας παραγωγικός κλάδος είναι μια δύσκολη δουλειά αυτή την οποία επιλέγετε. Θέλουμε να κρατήσουμε νέους αλλήλους στην θάλασσα. Και αυτό το οποίο εγώ μπορώ να σας πω είναι ότι σε συνεννόηση με τον Υπουργό αλλά και με το Υπουργείο Οικονομικών θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά οικονομικά να μπορείτε να συνεχίσετε να κάνετε αυτό που κάνετε με όρους ανταγωνιστικότητας. Παραπάνω θα σας πει ο Υπουργός. Έχω ασχοληθεί προσωπικά με το ζήτημα. Ξέρετε ότι δεν είναι εύκολα τα πράγματα, διότι είμαστε σε μια περίοδο μεγάλων οικονομικών πιέσεων για όλους τους κλάδους. Αναγνωρίζω όμως απόλυτα ότι ο κλάδος της αλείας, ειδικά αναφερόμενο στους επαγγελματίες ψαράδες μας, είναι ένας κλάδος ο οποίος αξίζει παραπάνω στήριξη από την πολιτεία. Θα ασχοληθώ προσωπικά με το θέμα και θέλω να πιστεύω ότι πολύ πολύ σύντομα, εντός των ημερών, θα μπορούμε να γίνουμε πιο συγκεκριμένα.
4: Σε δημόσια διαβούλευση έχει τεθεί το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών για τους οφειλέτες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η διάταξη με την οποία καθιερώνεται η αυτοτελής φορολόγηση με συντελεστή 10% της υπεραξίας που αποκτούν τα φυσικά πρόσωπα από τη μεταβίβαση κρυπτονομισμάτων. Επίσης, η Σταυροπιερά κουμπαίνει τέλος στην πληρωμή με μετρητά κατά την παράδοση προϊόντων με courier.
22: Πραγματικά, Ελισάβετ, είναι δύο σημαντικές διατάξεις όσον αφορά τα κρυπτονομίσματα. Η βασικότερη παρέμβαση είναι η αναγνώρισή τους από την εφορία, καθώς σήμερα ήταν κυριολεκτικά αόρατα και όταν εντοπίζονταν από τους ελέγχους των καταθέσεων, αντιμετωπίζονταν κάθε φορά και με διαφορετικό τρόπο. Πλέον, όπως είπες, καθιερώνεται η αυτοτελής φορολόγησή τους με συντελεστή 10% της υπεραξίας που αποκτούν τα φυσικά πρόσωπα από τη μεταβίβαση κρυπτοστοιχείων. Θα υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ της τιμής την οποία αποκτήθηκε το κρυπτονόμισμα και της τιμής την οποία μεταβιβάστηκε. Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η πρόβλεψη του νομοσχεδίου για την νομιμοποίηση παλιών κερδών. Προβλέπεται συγκεκριμένη δυνατότητα οικειοθελούς δήλωσης υπεραξιών από παλιότερες μεταβιβάσεις κρυπτοστοιχείων μέσα σε διάστημα 12 μηνών από τη δημοσίευση του νόμου, χωρίς πρόστιμα και τόκους, εφόσον πληρούνται οι ορισμένες συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Είναι σημαντική ρύθμιση, καθώς η εφορία θα αναγνωρίσει κέρδη εκατομμυρίων που έχουν αποκομίσει οι επενδυτές τα προηγούμενα έτη και τα οποία πλέον θα μπορούν να τα χρησιμοποιούν νόμιμα. Τώρα, όσον αφορά

0: όμως μετρητά, αποκλειστικά με κάρτα ή με άλλο ηλεκτρονικό μέσο πληρωμής. Με την διάταξη αυτή καταργείται στην ουσία και το όριο των 500 ευρώ που υπήρχε σήμερα για τη χρήση μετρητών, αφού θα είναι υποχρεωτική ηλεκτρονική πληρωμή. Μάλιστα προβλέπονται αυστηρά πρόστιμα αν η επιχείρηση courier δεχθεί μετρητά κατά την παράδοση αγαθών σε ιδιώτη, θα επιβάλλεται για κάθε παράβαση πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο της αξίας που καταβλήθηκε σε μετρητά. Δηλαδή για μια παραγγελία αξίας 50 ευρώ το πρόστιμο θα ανέρχεται σε 100 ευρώ.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Νέο άγριο επεισόδιο μεταξύ οδηγών στην Ιερά Οδό για ασήμαντη αφορμή. 55χρονος βγήκε από το φορτηγό και απείλησε με τσεκούρι οδηγό άλλου οχήματος.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στο παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσφυση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
5: Durostik για κάθε χρήση. Durostik υπάρχει λύση.
4: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
7: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
6: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
7: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
6: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
7: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
8: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
9: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη, με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας, σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική, μόνο στο joytours.gr.
10: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
11: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
12: Εγώ ο Σερ. Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
13: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού.

0: Μπλοκ Συστημάτων Ασφαλείας και Ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Prest.
1: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο θέατρο έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θέατρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Άλλο ένα περιστατικό που ξεπερνά και την πιο νοσηρή φαντασία. Είχαμε σε κεντρική οδική αρτηρία της Αθήνας. Οδηγοί καυγάδισαν στην Ιερά Οδό για την προτεραιότητα και ένας από αυτούς έβγαλε τσεκούρι απειλώντας το δεύτερο. Προκάλεσε μάλιστα φθορές στο όχημά του. Είναι πλέον αδύνατο, Θεοδόση Πάνου, να προβλέψουμε τις συμπεριφορές και τα νεύρα ορισμένων. Πιάνεις το τιμόνι και δεν γνωρίζεις εάν θα επιστρέψεις στο σπίτι σου με βάση τα περιστατικά που συναντάμε καθημερινά. Η οδήγηση τίνει να καταντήσει ρώσικη ρουλέτα.
2: Ακριβώς, νεύρα. Πολλά νεύρα. Πολλά νεύρα στους δρόμους της Αθήνας και αυτό αποδεικνύεται και από αυτό το πάρα πολύ σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε 11 η ώρα το πρωί στην Ιερά Οδό. Ένα λευκό αγροτικό αυτοκίνητο. Το οδηγεί ο δράστης, ο οποίος είναι 55 ετών. Διαπληκτίζεται με έναν άλλο οδηγό αυτοκίνητου για την προτεραιότητα. Όχι, εγώ θα περάσω, μα εγώ δικαιούμαι να περάσω. Κατεβαίνουν κάτω. Και ξαφνικά ο 50χρονος που οδηγούσε το δεύτερο αυτοκίνητο βλέπει το 55χρονο να κρατάει ένα τσεκούρι. Ένα τσεκούρι με ξύλινη λαβή. Τα έχασε ο άνθρωπος. Ο χτύπησε ευτυχώς με την λαβή του τσεκουριού και συνέχεια προκάλεσε με το μεταλλικό μέρος του αντικειμένου, προκάλεσε σοβαρότατες υλικές ζημιές στο αυτοκίνητο. Προφανώς ο άνθρωπος και δεν αντέδρασε, γιατί εδώ βλέπω ότι κινδυνεύει η ζωή του. Οι υπόλοιποι οδηγοί όμως, αυτόπτες μάρτυρες του περιστατικού, ενημέρωσαν αμέσως την αστυνομία, γιατί κανείς δεν μπορούσε να γνωρίσει την εξέλιξη. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κρατάει τσεκούρι στη μέση του δρόμου και βρίζει και χτυπά και έναν άλλον άνθρωπο. Αν μη τι άλλο, θα καλέσει την αστυνομία. Πολύ σύντομα έφτασε στο σημείο αστυνομική της ομάδας βίας, ο οποίος, πρέπει να σας πω, ο δράστης, όταν κατάλαβε ότι έχει ενημερωθεί η αστυνομία, το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να μπει μέσα στο αυτοκίνητό του, να κρύψει το τσεκούρι και να προσπαθήσει να διαφύγει από την περιοχή. Οι αστυνομικοί όμως τον πρόλαβαν, καθώς οι οδηγοί αλλά και ο άνθρωπος ο οποίος είχε τραυματιστεί, κράτησαν τον αριθμό κυκλοφορίας του λευκού αγροτικού αυτοκινήτου με αποτέλεσμα τη σύλληψή του και σήμερα να είναι ενώπιον του εισαγγελέα με την κατηγορία της σωματικής βλάβης.
1: Υπόθεση που θυμίζει η ταινία Thriller. Να σε ευχαριστήσουμε, Θεοδόση.
3: Η διεθνή επικαιρότητα, η Ισπανία θρυνεί και οργίζεται για τον θάνατο της 87χρονης Μαρί Κάρμεν, της γυναίκα σύμβολο του αγώνα κατά των εξώσεων. Διαδηλωτές φώναζαν «Δεν είναι θάνατος, είναι δολοφονία», ενώ ο πρωθυπουργός Σάντσεθ, που μετά από το κύμα έντονων αντιδράσεων οδηγήθηκε στην προκήρυξη προώρων εκλογών, ευχήθηκε συλληπιτήρια στους οικείους της. Να συνδεθούμε με την Τζέννη Κρυθαρά που έχει περισσότερες πληροφορίες.
4: Μόλις λίγες μέρες μετά τη μεγάλη στεναχώρια και το πολύ στρες που πέρασε κατά την έξωση από το σπίτι που ζούσε για 71 χρόνια, άφησε την τελευταία της πνοή η Μαρί Κάρμεν. Η 87χρονη αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας όταν έγινε η έξωση, αλλά κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων στις 23 Σεπτεμβρίου κρίθηκε αναγκαίο να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Θα είναι για πάντα η γυναίκα που έγινε σύμβολο των μεγάλων διαδηλώσεων απέναντι στη στεγαστική κρίση και στα φαντς που διώχνουν ανθρώπους από τα σπίτια τους, και ας μην ξεχνάμε πως έτσι οδηγήθηκε και η Ισπανία σε προώρες εκλογές. Μετά την έξωση, η οικογένειά της, ο δικηγόρος της και η Ένωση Νοικιαστών Μαδρίτης κατάφεραν να καταλήξουν σε μια συμφωνία που θα τους επέτρεπε να επιστρέψει στο σπίτι της, όμως ήταν ήδη πάρα πολύ αργά.
3: Τώρα υπήρξαν, Τζέννη, πληροφορίες για δεύτερο εργαζόμενο σε εργαστήριο της Ρωσίας που πέθανε από πνευμονία προσδιόριστης αιτιολογίας. Πανόλοι φοβούνται οι διεθνείς υγειονομικές αρχές, ωστόσο η Μόσχα διαψεύδει ότι πρόκειται για δεύτερο κρούσμα.
4: Οι ρωσικές αρχές διερευνούν και τον δεύτερο θάνατο όπως και τον πρώτο στο Ερευνητικό Ινστιτούτο, ενώ ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά ότι ο κίνδυνος εξάπλωσης εκτός Ρωσίας παραμένει πολύ χαμηλός. Παράλληλα, οι υγειονομικές αρχές της Ρωσίας ανακοίνωσαν ότι έχουν ληφθεί όλα τα προβλεπόμενα προληπτικά μέτρα, όπως είναι η χνηλάτιση των επαφών, η ιατρική παρακολούθηση αλλά και η διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων. Η Ντάρια Σιπίλοβα, που ήταν η πρώτη νεκρή, έσπασε ένα δοκιμαστικό σωλήνα που περιείχε το παθογόνο παράγοντα της Πανόλη, τη Γεσίνια Πεστής, όπως ονομάζεται, και νοσηλεύτηκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας ενός περιφερειακού νοσοκομείου της πόλης. Εκεί όμως άφησε και την τελευταία της πνοή.
1: Σε Σε εγρήγορση έχουν τεθεί οι υγειονομικές αρχές στην Κρήτη λόγω των αυξημένων κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας, κυρίως σε Ρέθυμνο και Χανιά. Από την αρχή της εβδομάδος, περισσότεροι από 90 άνθρωποι έχουν νοσήσει και εξετάζεται εάν η μόλυνση οφείλεται στις εκτεταμένες καταστροφές που προκλήθηκαν από τη σφοδρή βροχόπτωση που έπληξε πρόσφατα το νησί. Λεπτομέρειες έχει η Εμιλία Σταθάκου.
5: Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιδημιολογική διερεύνηση για να εντοπιστεί η πηγή μόλυνσης που κρύβεται πίσω από τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας που έχουν καταγραφεί τις τελευταίες μέρες. Ο ΕΟΔΗ ενημέρωσε την περιφέρεια τη Δευτέρα για 73 περιστατικά, ενώ στη συνέχεια καταγράφηκαν ακόμα 20 ανεβάζοντας τον αριθμό στα 93. Το ενθαρρυντικό είναι ότι τα τελευταία 24 ώρα φαίνεται ότι υπάρχει πτωτική τάση στα κρούσματα. Οι ασθενείς παρουσίασαν κυρίως εμετούς και λιγότερο διάρειες, χωρίς σοβαρές επιπτωτικές, ενώ όλοι είναι καλά πλέον στην υγεία τους. Μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κοινή πηγή μετάδοσης, ούτε έχει ταυτοποιηθεί κάποιο συγκεκριμένο μικρόβιο ή ιός. Το μικροσκόπιο έχει μπει και το νερό, καθώς εξετάζεται αν τα περιστατικά μπορεί να συνδέονται με επιβάρυνση του ίδρυυσης μετά τις πρόσφατες πλημμύρες στο νησί. Ήδη έχουν ληφθεί δείγματα νερού από διαφορετικά σημεία και αναμένονται τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων.
1: Να ακούσουμε τι δήλωσε στη δημόσια τηλεόραση ο Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας στην Περιφέρεια Κρήτης, Αντώνης Παπαδάκης.
6: Το διερευνάμε αμέσως τη Δευτέρα, μόλις ενημερωθήκαμε από τον ΕΟΔΗ, και λιγότερα να είναι, κάνουμε ακριβώς τις ίδιες ενέργειες. Ξεκινήσαμε λοιπόν τη διερεύνηση να δούμε το αίτιο. Ήδη έχουμε δώσει εντολή στις περιφερειακές ενότητες που είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα, μήπως αποδοθεί στο νερό και σε κάποια καταστροφή των δικτύων. Περιμένουμε τα αποτελέσματα τόσο των ελέγχων όσο και της ενημέρωσης από τη ΔΕΗΑ. Περιμένουμε να ταυτοποιηθεί το παθογόνο, κάτι που μέχρι τώρα δεν έχει γίνει από το νοσοκομείο. 6 του μήνα επίσημα ενημερωθήκαμε από τον ΕΟΔΗ για 73 περιστατικά. Και έκτοτε ήρθε σήμερα μια νέα δήλωση με επιπλέον 20. Εμείς είμαστε σε επιφυλακή, έχουμε και άλλα θέματα τώρα με τις πλημμύρες να στοχεύσουμε και έχουμε πολλά στάσιμα νερά. Έχουμε κάποια ζώα που θανατώθηκαν και πρέπει να δούμε την υγειονομική έτσι διαχείριση, είτε ταφή είτε καύση.
1: Πριν από λίγο, κυρίες και κύριοι, μας ενημέρωσε ο αστυνομικός μας συντάκτης Θεοδόσης Πάνου ότι έχει τεθεί εκτός λειτουργίας ο τηλεφωνικός αριθμός 100 της άμεσης δράσης και οι πολίτες που χρειάζονται βοήθεια θα πρέπει να καλούν στον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης, δηλαδή στο 112.
0: Αθλητικά.
3: Ο Δημήτρης Σταυρακάκης στην τηλεφωνική μας γραμμή.
7: Η αίτητη πορεία που έχει η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου στα 4 παιχνίδια του Nations League την έβαλε και στην άνοδο 5 θέσεων Ελισάβετ και Βασίλη στην κατάταξη της FIFA. Η ομάδα μας είναι στην 41η θέση από την 46η που ήταν μέχρι τώρα. Παρέμεινε στην πρώτη θέση η Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Ισπανία, δεύτερη Αργεντινή, τρίτη η Γαλλία. Την ΕΠΟ τώρα υπάρχουν σκέψεις και είναι ήδη στις τελευταίες στιγμές ότι αν καταφέρει η ελληνική ομάδα να είναι στα προημιτελικά του Nations League, θα ζητηθεί από την UEFA να διοργανώσουμε στην Αθήνα το Final Four της πρώτης κατηγορίας της διοργάνωσης. Το Final Four έχει προγραμματιστεί για τις 9 έως 13 Ιουνίου του 2027. Εάν καταθέσει φάκελο η ΕΠΟ, η υποψήφιο γήπεδο είναι το Ολυμπιακό Στάδιο, με δεύτερο είτε το Γεώργιος Καραϊσκάκης είτε η Νέα Φιλαδέλφεια. Πρέπει να σας πω ότι και τα τρία γήπεδα αυτά στην Αθήνα πληρούν τις προδιαγραφές που έχει η UEFA για τέτοιους διοργανώσεις. Πάμε στο μπάσκετ να συνεχίσει το αίτητο στην Ευρωλίγκα. Θέλει απόψε ο Παναθηναϊκός, υποδέχεται 9 και 4. Το Telecom Center των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων τη Φενέρμπαχτσε σε μια δύσκολη αποστολή. Οι πράσινοι δεν θα έχουν τον τραυματία Χουάντσο Ερναγκόμεθ. Αντίθετα, υπολογίζονται οι Φάλτ και Ρογκαβόπουλος. Για τη Φενέρ δεν υπολογίζει τον τραυματία Λάρκιν. Ο Δίνος Μήτογλου για την αποψινή αναμέτρηση του Παναθηναϊκού που μέχρι τώρα έχει το αίτητο σε 3 παιχνίδια.
8: Θεωρώ ότι θα είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι γιατί η Φενέρ έχει πολύ μεγάλη ποιότητα γενικά και έχει πολύ βάθος στο ρόστερ της, αλλά και εμείς είμαστε το ίδιο. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που έρχονται και κάποιοι παίχτες πίσω στην ομάδα και θεωρώ ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Είναι μια τελείως διαφορετική ομάδα πέρυσι, με την ίδια όμως ταυτότητα και παίζουν με πάρα πολύ σκληράδα, οπότε πρέπει να είμαστε έτοιμοι για ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι.
7: Αύριο ο Ολυμπιακός υποδέχεται στη Σαν Αλαρένα στο Ανολιώσια την Ανατολού Εφές για την Ευρωλίγκα. Εκεί στα Ανολιώσια ο Ολυμπιακός θα δίνει τους αγώνες του σε Ελλάδα και Ευρώπη, μέχρι να οριστικοποιηθούν, να ολοκληρωθούν τα έργα ανακατασκευής στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Η ομάδα με ποιότητα χαρακτήρισε την ΕΦΕΣ ο Γιώργος Μπαρτζόκας, τονίζοντας ότι ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι για την ομάδα του Ολυμπιακού. Χθες, πρεμιέρα με νίκη με ανατροπή για την ΑΕΚ στο Basketball Champions League, με 95-93 κέρδισε τη φιλανδική Βίμπα στο Σανελ Αρένα με καλάθι του Ερντέλ 12 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Στη Θεσσαλονίκη, άνετα ο Άρης διπλασίασε τις επιτυχίες του στο Eurocup. Παρουσία του Νίκου Γκάλη που αποθεώθηκε στο Αλεξάνδριο Μέλαθρο νίκησε την Ισπανική Μπούργος με 93-80. Να ακούσουμε τι δήλωσε για τη δεύτερη νίκη του ΑΕΚ, ο πρώτος σκόρερ της ομάδας με 27 πόντους, 3 τρίποντα, ο Φρανκ Μπάρκλεϊ.
9: Η αντίπαλος μας είναι μια πολύ καλά προπονημένη ομάδα και έπαιξε πάρα πολύ σκληρά. Είχαμε πολλά προβλήματα, δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα. Ο Walker είναι ένας εξαιρετικός νέος παίκτης. Ο coach εβάθηκε από την πρώτη μέρα την ομάδα και μας προετοίμασε για σήμερα. Έχουμε ένα στόχο, πρέπει να είμαστε έτοιμοι κάθε φορά που πατάμε στο παρκέ. Δείξαμε ότι έχουμε χαρακτήρα, παρόλο που ήταν σκληρό παιχνίδι, μείναμε ενωμένοι μέχρι το τέλος και με κάποια μεγάλα σουτ καταφέραμε και πήραμε την νίκη.
7: Και ο Βασίλης Πανούλης για τη νίκη του Άρη χθες το βράδυ για το EuroCup.
10: Πιστεύω ότι η ομάδα στο πρώτο μέχρι να έπαιξε ένα εκπληκτικό μπάσκετ. Πολύ μοντέρνο και στις δύο πλευρές του γηπέδου, με ανιδιοτέλεια, με τρομερές άμυνες, με καλή κυκλοφορία της μπάλας, με αρκετά τρίποντα, με επιθετικά rebound, με τρεξίματα. Ήταν όλοι έτοιμοι να βοηθήσουν. Ακόμα και ο Λευτέρης Βοχορίδης ήταν έτοιμος 1-2-3 λεπτά να μπει μέσα, έδωσε αρκετά. Για μένα είναι σημαντικό που κάθε παίκτης βοήθησε. Αυτή η ομάδα έχει πολλά περιθώρια βελτίωση. Πάνω απ' όλα στη δημιουργία μιας κουλτούρας, μιας ταυτότητας και μιας ομάδας η οποία θα πάει παντού να παίζει για να κερδίζει. Με σεβασμό στον αντίπαλο αλλά και στον εαυτό μας.
7: Ποδόσφαιρο και πάλι μια είδηση από την Πορτογαλία. Η Μπενφίκα αναμένεται να ανανεώσει το συμβόλαιο του Βαγγέλη Παυλίδη. Είναι μέχρι το 2029 και θα υπάρχει επέκταση. Επίσης θα αυξήσει και τις αποδοχές του διεθνή Έλληνα επιθετικού που παρουσιάζει, που κάνει μια πολύ καλή καριέρα στην ομάδα της Πορτογαλίας.
0: Ο καιρός.
1: Με δύο πρόσωπα εμφανίζεται σήμερα, ήλιος και 28 στην Αττική, βροχές και καταιγίδες τάσο αρνιακές στη Δυτική Ελλάδα.
11: Πράγματι έτσι είναι τα πράγματα, αλλά ήπιες βροχές και ήπιες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Όχι τίποτα σπουδαίο, είναι ο καιρός θα έλεγα προς το καλοκαίρι τίνει παρά προς το φθινόπωρο, αφού αύριο ο υδράργυρος θα φτάσει και τους 30-32 βαθμούς Κελσίου.
1: Εδώ στο Λεκανοπέδιο μιλάς, Τάσο?
11: Όχι για το Λεκανοπέδιο, στο Λεκανοπέδιο τους 29. Εκεί πιστεύουμε αύριο θα φτάσει ο υδράργυρος, αντί 29, αντί 30. Από τους 18 και τους 19 που είχαμε την περασμένη εβδομάδα, πέφσαμε κατευθείαν στους 30. Λοιπόν, πιο αναλυτικά τώρα για αύριο, περιμένουμε πρώτα στο Ιόνιο και μετά στα δυτικά υπηρωτικά νεφώσεις, αραιές που θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο και μετά στα υπόλοιπα κυρίως δυτικά υπηρωτικά. Πρωινές και βραδινές ομίχλες κυρίως στα ορεινά της υπηρωτικής χώρας. Οι νοτιάδες, ήπιοι νοτιάδες, 3 με 4 το πολύ στα δυτικά και νότια πελάγιος 5 μποφόρ. Θερμοκρασία σε άνοδο, 27 με 29 βαθμούς Κελσίου στα ανατολικά όμως, δηλαδή η Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα κτλ. Θα φτάσουμε και τους 30 βαθμούς Κελσίου στα νησιά τους, 25 με 27. Στην Αττική ηλιοφάνεια αύριο χωρίς τίποτα σπουδαίο, νοτιάδες 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη παρόμοιες σχετικές συνθήκες με λίγες αραιές νεφώσεις. Οι νοτιάδες δεν πρόκειται να ξεπεράσουν τα 4 μποφόρ στο θερμαϊκό και η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 12 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες σχετικές συνθήκες περιμένουμε και το Σάββατο.
3: Ρίχνουμε άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
12: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην Κάφουβα από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Πυκνίνει η ροή στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ασπρόπριγο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου ανατμήματα σε Λεώνα και Σκαραμαγκά. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σταδίου στην Ομόνια. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Μαρούσι και στην Κάφουβα από Μαρούσι μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της λεωφόρου Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, τις πρώτες ειδήσεις του real.gr. Ρούμπιο, ο απολογισμός της επίσκεψης στην Αθήνα, τα μηνύματα και οι συμφωνίες στο επίκεντρο άμυνα, ενέργεια και κάθετος διάδρομος. Διαβάζουμε επίσης δίκη για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη, αθώοι οι δύο ψαράδες.
3: Και στο ενικός.gr, απάτη στον ΙΕΦΚΑ, με τον ίδιο τον Καμπούρη, οι συμφωνίες υποστηρίζουν οι γνωστοί τραγουδιστές που κατέθεσαν, ο ρόλος του Κολοτούμπα και Νόμπελ Λογοτεχνίας 2026 στην Καναδή ποιήτρια Αν Κάρσον το βραβείο.
1: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο ως αυτή την ώρα, 54 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Κασιανή Βραχά, η Νίκη Κότσου και ο Παναγιώτης Βολάνιος, ενώ τους ήχους ρυθμίζαν Γιάννης Καραγευρέκης και Νίκος Σαπρανίδης.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: Real FM. Ο Πέτρος Κουσουλός στο Ενώπιο Σενοπείο. Ο γνωστός παρουσιαστής μιλά για τα πρώτα του βήματα στη δημοσιογραφία και την τηλεόραση. Αποκαλύπτει τα μυστικά της επιτυχημένης εκπομπής του Αποκαλύψεις.
1: Φίλες και φίλοι, Αποκαλύψεις ξεκινούν, είστε έτοιμοι?
0: Τι γνωρίζει για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, αλλά και για άλλες μεγάλες υποθέσεις που έχουν συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Ο Πέτρος Κουσουλός μιλά για όλους και για όλα σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
2: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
3: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
4: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
2: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
8: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
9: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
10: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
11: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
12: Time out για Θράκων.
13: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
12: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
13: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
14: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
15: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα. Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
16: Real FM. Η ώρα είναι 3.
17: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
18: Πολιτικές εξελίξεις.
19: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
20: DRT 95,1 FM Stereo.
21: Γεωργικά και βιομηχανικά είδη Ιωάννης Νταβαρούκας και η 40 χρόνια εμπειρία και αξιοπιστία.
22: Ανοξείδωτοι άξονες, λάμες, λαμαρίνες και σαρτζαριστά. Ελαστικοί σωλήνες πιστοποιημένοι για τυροκομεία και εινοπλοεία.
23: Εξαρτήματα άρδευσης, βάνες, υδρόμετρα και σωλήνες πολυεθυλενίου.
24: Νάιλον φύλλο για θερμοκήπιο όλων των διαστάσεων. Δίχτυα σκιάσεως, φίνξ συσκευασίας, big bag και σακιά όλων των διαστάσεων.
25: Σύρμα, σειρματόσχηνα γαλβανιζέ, σφικτήρες και εντατήρες για παλμέτα δέντρων και ακτινιδίων σε τιμές προσφοράς.
26: Ιωάννης Νταβαρούκας και η πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο 2410-554-411.
27: Ο καλός σας συνεργάτης.
28: Πάρ' το αλλιώς. Από 31 Αυγούστου και καθημερινά, λίγο μετά τις 8 και έως 9.30. Πάρ' το αλλιώς. Ενημέρωση, κριτική, σχόλια. Πάρ' το αλλιώς με την Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά.
29: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Γεωργικά και βιομηχανικά είδη Ιωάννης Σταβαρούκας και Ι.
2: Σταβάρια και νύχια καλλιεργητών Reaper και Diesel του Ιταλικού εργοστασίου Bianchi.
1: Ελάσματα και νύχια καλλιεργητών προετοιμασίας Marathon Γερμανίας και Bianchi Ιταλίας.
2: Ανταλλακτικά ρότρων Gvernelland, Gregoire Besson, Kuhn, Vogelnut, καθώς και ελληνικών.
1: Οι φθηνότερες τιμές στην καλύτερη ποιότητα.
2: Σφυριά και μαχαίρια για καταστροφής.
1: Δίσκοι και ανταλλακτικά δίσκους Βάρνας.
2: Εξαρτήματα σιτοσπαρτικών. Νάιλον φύλλο για θερμοκήπια όλων των διαστάσεων. Φιλμ συσκευασίας Big Bang και σακιά όλων των διαστάσεων. Ανοξείδωτοι άξονες, λάμες, λαμαρίνες τραντζαριστά και σωλήνες πιστοποιημένοι για τυροκομεία και εινοποιία.
1: Βίδες, είδη προστασίας εργαζομένων, εργαλεία χειρός, αλυσοπρίωνα και ηλεκτρικά εργαλεία Bosch.
2: Για την θέρμανση, σιδηροσωλήνες, χαλκοσωλήνες και εξαρτήματα φυσικού αερίου.
1: Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο 2410 554 411.
2: Οι καλύτερες τιμές και στα δύσκολα.

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo.
5: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
6: Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
5: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
6: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή γκρούτφος, παρέχει 24 και όχι 20 κιλοβάτ. Και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή.
5: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
6: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
5: Φίλε με έπεισες. Ήμεργας.
7: Ήμεργας, ο ηγέτης στους λέβητες αερίου.
8: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Πάρ' το αλλιώς. Από 31 Αυγούστου και καθημερινά, λίγο μετά τις 8 και έως 9.30. Πάρ' το αλλιώς. Ενημέρωση, κριτική, σχόλια. Πάρ' το αλλιώς με την Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά.

0: 95,1 FM Stereo. Γεωργικά και βιομηχανικά είδη Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. 40 χρόνια εμπειρία και αξιοπιστία.
1: Ανοξείδωτοι άξονες, λάμπες, λαμαρίνες και σαρτζαριστά. Ελαστικοί σωλήνες πιστοποιημένοι για τυροκομεία και εινοπλοεία.
0: Εξαρτήματα άρδευσης, βάνες, υδρόμετρα και σωλήνες πολυεθυλενίου.
1: Νάιλον φύλλο για θερμοκήπιο όλων των διαστάσεων. Δίχτυα σχοιάσεως, φίνξ συσκευασίας, big bag και σακιά όλων των διαστάσεων.
0: Σύρμα, σειρματόσχοινα γαλβανιζέ, σφικτήρες και εντατήρες για παλμέτα δέντρων και ακτινιδίων σε τιμές προσφοράς.
1: Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο 2410 554 411.
0: Ο καλός σας συνεργάτης.

0: αρχίζει και τελειώνει μαζί του. TRT 95,1 FM Stereo.
1: Έριξα το βλέμμα μου στη γη.

0: TRT 95,1 FM στέρεο.
1: Γεωργικά και βιομηχανικά είδη Ιωάννης Σταβαρούκας και Ι.
2: Σταβάρια και νύχια καλλιεργητών Ρίπερ και Τζίζελ του Ιταλικού εργοστασίου Μπιάνκι.
1: Ελάσματα και νύχια καλλιεργητών προετοιμασίας Μάραθον Γερμανίας και Μπιάνκι Ιταλίας.
2: Ανταλλακτικά ρότρων Κβέρνελαντ, Γκρεγουάρ Μπεσόν, Κουν, Βόγγελνοτ, καθώς και ελληνικών.
1: Οι φθηνότερες τιμές στην καλύτερη ποιότητα.
2: Σφυριά και μαχαίρια για καταστροφής.
1: Δίσκοι και ανταλλακτικά δίσκους Βάρνας.
2: Εξαρτήματα σιτοσπαρτικών. Νάιλον φύλλο για θερμοκήπια όλων των διαστάσεων. Φιλμ συσκευασίας Big Bang και σακιά όλων των διαστάσεων. Ανοξείδωτοι άξονες, λάμες, λαμαρίνες τραντζαριστά και σωλήνες πιστοποιημένοι για τυροκομεία και εινοποιία.
1: Βίδες, είδη προστασίας εργαζομένων, εργαλεία χειρός, αλυσοπρίωνα και ηλεκτρικά εργαλεία Bosch.
2: Για την θέρμανση, σιδηροσωλήνες, χαλκοσωλήνες και εξαρτήματα φυσικού αερίου.
1: Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο 2410 554 411.
2: Οι καλύτερες τιμές και στα δύσκολα.

0: Νέα Φιλαδέλφια, σε Βασιλέως Κωνσταντίνου και Ερδιτού προς Καλλιρόης και στην Κηφισία στον άξονα Ψυχικό Μαρούσι. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης, από Παιανή έως Μαραθώνος και στην έξοδο Γιαλαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Το μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι ανοιχτή για επενδύσεις έστειλε ο Πρωθυπουργός εγκαινιάζοντας το νέο μεταλλείο στις Κουριές. Τόνισε ότι εφόσον εμπιστευτεί ο λαός στη Νέα Δημοκρατία, η επόμενη κυβερνητική θητεία θα είναι η μεγάλη τετραετία των επενδύσεων. Νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με αλλοιείς της Χαλκιδικής που συνεχίζουν για 8η ημέρα τις κινητοποιήσεις τους και δεσμεύτηκε για την περαιτέρω στήριξή τους. Αναστέλλεται για αύριο η λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος της Γράβας με απόφαση του Δήμου Αθηναίων, έως ότου ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι στις εγκαταστάσεις. Περισσότερα στο ενικός.gr. Άλμα άνω του 5% των διεθνών τιμών του πετρελαίου προκαλούν δημοσιεύματα περί πιθανού πλήγματος σε ιρανικούς στόχους πριν από τις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου. Ξεπέρασε τα $105 το βαρέλι τιμή του Brent. Τουλάχιστον 33 νεκροί και 18 τραυματίες είναι ο απολογισμός ρωσικού πλήγματος σε δύο αστικά λεωφορεία γεμάτα επιβάτες στην Ανατολική Ουκρανία. Ο πόλεμος βρίσκεται σε ένα πολύ επικίνδυνο αδιέξοδο, δήλωσε από την Πορτογαλία ο Μάρκο Ρούμπιο.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Αίτητη γυναικεία ομάδα βόλεϊ του Ολυμπιακού κατέκτησε την πρώτη θέση στο βαλκανικό κύπελο που έγινε στη Στρούμνιτσα της Βόρειας Μακεδονίας. Στον τρίτο και τελευταίο αγώνα της κέρδισε με 3-0 σετ τη γηπεδούχο Νακόβσκι. Οι Ερυθρόλευκες εξασφάλισαν τη συμμετοχή τους στις 64 της Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης του Challenge Cup και θα αντιμετωπίσουν την Μπενφίκα. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
4: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
0: Έθριος αύριο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με μονωμένες καταιγίδες στα υπηρωτικά ορεινά και το βόρειο Ιόνιο. Ανεμινότητα έως 5 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.

Για να μην νομίζετε δηλαδή ότι εμείς εδώ δεν κάνουμε και εμείς σοβαρή ενημέρωση. Αφήστε που σε αυτά τα πολύ σοβαρά ζητήματα πρέπει να σας πω ότι εγώ συγκινούμαι. Και όταν συγκινούμε γράφω ποιήματα. Έχω γράψει ένα γι' αυτό, να το πω. Εντάξει, λοιπόν, θα πω το ποίημα. Κάτω από το φως του φεγγαριού σας σκέφτομαι και κλαίω. Μετά το ξανασκέφτομαι, βρε δε βαριέσαι λέω. Τώρα βέβαια στο βαριέστε εσύ μπορείτε να βάλετε όποια λέξη θέλετε, έτσι. Βαριέστε, χτυπιέστε, αγαπιέστε.

0: που πάτρε κακομύρι Ρούμπιο ήρθες, έδωσες το τίποτα, πήρες βέβαια 4 δισεκατομμύρια το ντιλάρισμα για την Αμερικάνικη πολεμική βιομηχανία, επιδόθηκε σε ολίγων από αρχαιοελληνική μημάθεια, το είχαμε και αυτό έτσι, με φόντο την Ακρόπολη. Πήρες μετά το αεροπλανάκι της επιστροφής και η ελληνική ενημέρωση επιτέλους έχει επιστρέψει στις εργοστασιακές της ρυθμίσεις. Σε αυτή τη χώρα λοιπόν, σύμφωνα με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, εκείνο που κυρίως μας καίει, μας πονάει, μας απασχολεί είναι ο κύριος Καρβέλας, είναι η κυρία Βύση, είναι και κάτι εκατομμύρια ευρώ για τα οποία μαλώνουν μεταξύ τους. Και πώς εμπλέκεται μέσα σε όλο αυτό ένας κάποιος εφοπλιστής και η σύζυγος του κυρίου εφοπλιστή. Κυρίες και κύριοι, αυτά είναι τα ζέοντα ζητήματα που απασχολούν και σιγά μην ασχοληθεί κανείς τώρα με τα δισεκατομμύρια που βούτυξε αυτό το ακροδεξιό εξαπτέρυγο του Τραμπ από τις τσέπες μας. Σιγά τα αυγά. Πάμε λοιπόν στην Καρβελοβυσιάδα. Είναι πρώτο θέμα παντού. Πρωινάδικα, μεσημεριανάδικα, εκπομπές για την χώρια showbiz και το lifestyle. Έχουν γεμίσει όλα αυτά με τις εκατέρωθεν ανακοινώσεις που πάνε και έρχονται. Αποκλειστικές πληροφορίες υπάρχουν. Υπάρχουν ζωντανά ρεπορτάζ, συνεντεύξεις στον δρόμο, μέχρι και στον δρόμο, δηλώσεις δικηγόρων, παρεμβάσεις ακόμα και ψυχολόγων. Έχουμε παρεμβάσεις ακόμα και ψυχολόγων. Έχουμε εμβριθεί σαν αναλύσεις για τις ανθρώπινες σχέσεις. Τα είχε πει αυτά ο Άσημος. Θα με αφήσεις, θα με χέσεις. Αυτά έχουν οι σχέσεις. Έχουμε εμβριθεί σαν αναλύσεις λοιπόν για τις σχέσεις, για την τέχνη, για τα εκατομμύρια που δεν έδωσε ο ένας ενώ τα ζήτησε ο άλλος, ή τα εκατομμύρια που πήρε ο ένας και δεν ήθελε να τα δώσει ο άλλος. Κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Κάπως μπερδεμένο βέβαια, αλλά τέτοιο. Για βάλε μου το Σταυρίδι εδώ, κάπου εδώ είναι ο Σταυρίδης, δεν είναι, για βάλτο, ναι.
1: Μα δεν καταλαβαίνω, τι είναι.
2: Αχ, σε παρακαλώ, πρόσεξε με δικακή, έτσι να χαρίσεις τα παιδάκια σου αν έχεις.
1: Καλέ, πώς δεν έχω, και σε λίγο θα έχω και εγγονάκι.
2: Άχου και δεν με νοιάζει, άχου και δεν με νοιάζει. Να το έχεις και να το χαίρεσαι, αλλά άλλο με νοιάζει εμένα.
1: Τι πράγμα.
0: Ωραία, άχου και δεν με νοιάζει, αλλά εσένα μπορεί να μην σε νοιάζει, αλλά τα πράγματα είναι σοβαρά, δεν σε νοιάζει γιατί είσαι αχάμπαρος, γι' αυτό δεν σε νοιάζει. Τώρα ας πούμε τώρα αυτή την ώρα που σας τα λέω εγώ αυτά, βλέπω εδώ πάλι μπροστά μου σε τηλεοπτικό ζωντανό αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για το μόλις αυτές τις λεπτομέρειες κατά την αρμόζουσα σοβαρότητα που απαιτεί η περίσταση. Τώρα θα μου πείτε, αυτά θέλει να ακούει ο λαός, αυτά θέλει να βλέπει ο λαός. Μάλιστα, ναι, βέβαια έτσι είναι, δεν αντιλέγω. Αν η επιλογή είναι να διαλέξεις μεταξύ του σοβαρού και του σοβαρού, σοβαρό θα διαλέξεις. Α, τώρα πρέπει να σας πω ότι κάτι χιλιάδες παιδιά εδώ και μέρες τώρα, έτσι, δεν μπαίνουν στο σχολείο τους γιατί επί 18 μέρες μυρίζει αέριο. Μυρίζει αέριο εκεί στην Γκράβα. Βενζίνη βεβαίως δεν έχουμε να βάλουμε. Παρακαλάμε φέτος να κάνει, πώς το λέει η Δήμητρα, η Μυρίλα, γαϊδούρο καλό καιρό, έτσι, μήπως και δεν παγώσουμε μέσα στα σπίτια. Το 2029 πρέπει να σας πω ότι η όποια κυβέρνηση, διότι οι συμφωνίες αυτές δεν σπάνε με καμία κυβέρνηση, θα ψωνίσει τα F-35 και γι' αυτό κάνουμε από τώρα οικονομία, λέει, στους μισθούς, στις συντάξεις, στα σχολεία, στα νοσοκομεία.
3: Και με διαβάζεις σαν βιβλίο ανοίγει.
0: Αλλά δεν βαριέσαι, δεν βαριέσαι. Cut, διαφημίσεις, suspense. Πάρε να έχεις.

0: λοιπόν, εντάξει, την πήρατε τη δόση σας και εγώ τη δική μου. Πάμε τώρα στα άλλα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Μαρία Ψάλτη στη ρύθμιση του ήχου. Η Φρανς Παράσχη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 με email ή επικοινωνία στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, ήρθε ο Ρούμπιο, έφυγε ο Ρούμπιο. Είχαμε λοιπόν, τώρα να το μαζέψουμε λιγάκι, είχαμε επικερδέστατες συμφωνίες που αποφέρουν δισεκατομμύρια, 4 τον αριθμό τουλάχιστον, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης είχαμε μια ελληνική κυβέρνηση η οποία παρουσίασε, όχι όπλα, δεν χρειάζεται, παρουσιάζει κάθε τρεις και λίγο τα πρόθυμα διαπιστευτήριά της, διότι είναι το καλό παιδί για όλες τις γεωπολιτικές δουλειές των Αμερικάνων εδώ στην περιοχή. Έχουμε την απόλυτη πρόσδεση της Αθήνας στους αμερικάνικους ενεργειακούς σχεδιασμούς. Ξέρετε, οι πόλεμοι γίνονται για τους αγωγούς ενέργειας, δεν γίνονται για το πώς θα έχουν οι λαοί φθηνότερο ρεύμα. Εδώ στην Ελλάδα που πανηγυρίζουν, εδώ στην Ελλάδα του ΤΑΠ, εδώ στην Ελλάδα του ελληνοβουλγαρικού αγωγού κτλ., οι μισοί Έλληνες δεν έχουν τη δυνατότητα να ζεστάνουν τα σπίτια τους. Ως εκ τούτου λοιπόν είμεθα η ραχοκοκαλιά, όπως περηφανεύεται ο Γεραπετρίτης, για την προώθηση του αμερικανικού φυσικού αερίου στα Ευρώπας. Ως εκ τούτου λοιπόν είμαστε πάρα πολύ σπουδαίοι. Ακόμα σπουδαιότερο είναι να έχεις πλοία αυτή την εποχή, να είσαι εφοπλιστής, διότι όπως πάλι περηφανεύεται η ελληνική κυβέρνηση, είναι ο ελληνόκτητος στόλος που μεταφέρει περισσότερο από το 20 του αμερικάνικου LNG παγκοσμίως. Εμφανίζουν βεβαίως την διαχρονική παράδοση των κρίσιμων υποδομών της χώρας σαν να ήταν ένα τρομερό, super duper διπλωματικό επίτευγμα. Είχαμε πάλι τον κύριο Υπουργό των Εξωτερικών της Ελλάδας να λέει ότι η Σούδα και η Αλεξανδρούπολη αποτελούν τα σημεία εκείνα που αναδεικνύουν τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας, που στην αρχιτεκτονική ασφαλείας και τη στρατηγική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Καλέ μου κύριε Υπουργέ Εξωτερικών της Ελλάδας, αυτά δεν τα λέει ούτε γερουσιαστής του Connecticut για την ίδια την Αμερική. Για την ίδια την Αμερική. Έτσι. Βεβαίως κάποιοι θα ήθελαν η Ελλάδα να είναι η 51η πολιτεία. Το παλεύουν. Το παλεύουν. Τι έχουμε λοιπόν? Έχουμε βεβαίως, θα το αποφασίσουμε σε μια πορεία, αλλά είναι θετικά τα σχόλια. Θα πάρουμε και F-35, βεβαίως θα έχουμε και την αναβάθμιση των F-16. Άλλωστε είπαμε, η Ελλάδα είναι ένας πάρα πολύ καλός πελάτης. Τώρα το ερώτημα είναι, για όλους αυτούς τους φοριασμένους οι οποίοι μας λένε για το ότι ήρθε εδώ ο Ρούμπιο και τι σπουδαίο είναι αυτό για τα ελληνοτουρκικά σε ό,τι αφορά την υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας κτλ. Γιατί ξέρετε, ρωτήθηκε ο Ρούμπιος, τι γίνεται με εκείνο το καλώδιο, με εκείνη την πόντιση, με εκείνη τη βυθομέτρηση. Προσέξτε όλα αυτά μέσα στα ελληνικά ύδατα, έτσι. Και τι είπε? Μας είπε ότι κάποια από αυτά τα έργα σχετίζονται, λέει, με λεπτές καταστάσεις που συμπεριλαμβάνουν και άλλες χώρες. Μπα, αλήθεια? Αυτή είναι η αντίληψη της μεγάλης συμμάχου χώρας των Ηνωμένων Πολιτειών? Ότι το να κάνεις βυθομετρήσεις μέσα στα ελληνικά χωρικά ύδατα, ούτε ζήτημα υφαλοκρηπίδας δεν τίθεται εδώ. Ανεξάρτητα τώρα γιατί τα κάνουν, έτσι. Αλλά λέμε ότι το να κάνεις λοιπόν αυτές τις βυθομετρήσεις ή την πόντιση των καλωδίων συμπεριλαμβάνουν και άλλες χώρες. Αλήθεια? Αυτή είναι η βοήθεια προς την διασφάλιση της ελληνικής εθνικής κυριαρχίας? Και είπε παρακάτω ο κύριος Ρούμπιο ότι τόσο ευαίσθητα ζητήματα, λέει, ίσως είναι καλύτερο να αντιμετωπιστούν μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας και διπλωματίας. Αλήθεια? Αλήθεια? Είναι ευαίσθητο ζήτημα το αν μια χώρα θα κάνει άσκηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων εντός των ορίων της κυριαρχίας της? Και εσείς που γλύφετε την πότα του Τραμπ και οτιδήποτε αμερικάνικο υπάρχει, αυτό το λέτε ως ενίσχυση των θέσεων της Ελλάδας? Μα δεν τρέπεστε λίγο? Δεν τρέπεστε? Ήρθε λοιπόν ο κύριος Ρούμπιο και μάθαμε ότι αυτά τα αναφέρουν και επισήμως στο κείμενο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών, ότι η Ελλάδα έχει κοινές δημοκρατικές αξίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Να θυμίσω ότι οι τελευταίες δημοκρατικές αξίες των Ηνωμένων Πολιτειών είναι το μακελιό στη Μέση Ανατολή, είναι η παγκόσμια οικονομική κρίση που έχουν προκαλέσει λόγω της επέμβασής τους στο Ιράν, είναι η απαγωγή προέδρων τρίτων χωρών, είναι αυτό για το οποίο ο Μητσοτάκης είπε δεν είναι της ώρας να μιλάμε για το διεθνές δίκαιο, είναι οι πλάτες που κάνουν για μια γενοκτονία εδώ στη γειτονιά μας, επί των πτωμάτων της οποίας ο Τραμπ, εκπρόσωπος του οποίου είναι ο Ρούμπιο, θέλει να φτιάξει εκεί στα κατεχόμενα της Παλαιστίνης γήπεδα γκολφ και εφτάστερα ξενοδοχεία. Αυτές οι αξίες, οι κοινές για τις οποίες μιλάνε σε αυτό το μνημόνιο, είναι μια διατύπωση που έρχεται την ώρα που οι δημοκρατικές αξίες του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού αντικατοπτρίζονται στη Συρία, εκεί που βαφτίζουν τους φασίστες τζιχαντιστές, ήπιους τζιχαντιστές, αλλά είναι πολύ περήφανοι για το γεγονός ότι οι Έλληνες κυβερνώντες μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κοινές δημοκρατικές κατά τα άλλα αξίες. Είναι ακριβώς σε αυτό το κείμενο του στρατηγικού διαλόγου που αναφέρεται πεντακάθαρα. Η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν πωλήσεις στρατιωτικού υλικού ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Είναι ακριβώς σε αυτό που αναφέρεται στο κείμενο του στρατηγικού διαλόγου ότι οριστικοποίησαν την συμμετοχή της Ελλάδας στο πρόγραμμα κρατικής συνεργασίας με το Γραφείο Εθνοφρουράς των Ηνωμένων Πολιτειών. Σας υπενθυμίζω ότι ένας πιτσιπόρδας χτες, ο οποίος εμφανίζεται ως γνωρίζον τα θέματα με τα Air Force και την ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών, μας είπε ότι η Εθνοφρουρά ήταν των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι αυτή η οποία έπαιξε καθοριστικό ρόλο το 22 στην Ουκρανία. Μπα, τι λες. Και βεβαίως έχουμε την ευάθυση των ενεργειακών σχέσεων με αυτόν τον περίφημο κάθετο διάδρομο. Δηλαδή, η Ελλάδα δεν είναι μια χώρα. Η Ελλάδα είναι ένας χώρος. Ένας χώρος από τον οποίο περνάει το αμερικάνικο LNG και ανακονομάνε αυτοί οι οποίοι οικονομάνε στην Αμερική και στην Ελλάδα βεβαίως. Και βεβαίως υπάρχει και ένας ανυπόκριτος θαυμασμός για την πνευματικό πλούτο που μας έφερε εδώ ο Ρούμπιο. Έλαβε συγχαρητήρια για την πραγματικά εντυπωσιακή ομιλία του. Έτσι την είπε ο Μητσοτάκης, την εντυπωσιακή ομιλία του Ρούμπιο, και δήλωσε και πολύ ικανοποιημένος που ο Ρούμπιο μετά, που η Ελλάδα έχει επενδύσει σημαντικούς πόρους, έτσι, για να είναι το σημείο εισόδου του αμερικάνικου LNG στην Ευρώπη. Η Ελλάδα είναι το σημείο εισόδου του αμερικάνικου LNG στην Ευρώπη. Πώς να μην πει ο Ρούμπιο μετά, είμαστε ενθουσιασμένοι. Βέβαια μέσα σε όλους αυτούς, γιατί ξέρετε, υπάρχουν οι υποκύψεις της αμερικανοφροσύνης, υπάρχουν οι επικύψεις της αμερικανοφροσύνης, υπάρχουν και τα σάλια της αμερικανοφροσύνης. Και μιας και είπα για σάλια, θα πάμε τώρα σε έναν ειδικό. Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης έσπευσε χτες να σχολιάσει την ομιλία του Ρούμπιο στην Πνίκα και να παρουσιάσει πραγματικά ένα διαπιστευτήριο ότι είναι το πιο αμερικανοτσολιαδάκι από τα αμερικανοτσολιαδάκια. Η λατρεία και η χαρά του και η απόλαυσή του να ακούσει το Ρούμπιο καταγράφηκαν και σε ειδική ανάρτηση. Ακούστε. Είχα τη συγκλονιστική χαρά, το χ κεφαλαίο, τιμή, το ταφ κεφαλαίο, και απόλαυση, το αλφα κεφαλαίο, να παρίσταμαι και να ακούσω ζωντανά την πιο σπουδαία πολιτική ομιλία που έχω ακούσει ποτέ στη ζωή μου. Άδωνης Γεωργιάδης για την χτεσινή ομιλία του Ρούμπιο. Τώρα θα μου πείτε, ήταν τόσο σπουδαία τελικά η ομιλία του Ρούμπιο? Ναι, αν εξετάσεις την υπόθεση της αρχαίας Ελλάδας από την πλευρά των, του διαλόγου με τους Μιλίους, εκεί δηλαδή που το θέμα ήταν στο διάλογο των, των Μιλίων, έτσι, ίσχυς. Ναι, μπορείς να πεις ότι απολύτως εκεί ήταν ταυτισμένοι, σε αυτή την προβολή ισχύως. Αλλά ξέρετε, η αρχαία Ελλάδα δεν είναι μόνο αυτό, είναι και το μέτρον άριστον, είναι και η φιλοξενία προς τον ξένο, ανεξάρτητα από χρώμα, ανεξάρτητα από θρησκεία, ανεξάρτητα από πεποιθήσεις. Είναι η σοφροσύνη, είναι η ισονομία. Αυτό το οποίο έχει καταλάβει ο Ρούμπιο από την αρχαία Ελλάδα είναι αυτό το οποίο μας είπε φόρα παρτίδα. Ο εθνικισμός ήρθε εδώ, του δώσανε την πνίκα με ταμπλό βιβάν την Ακρόπολη, αυτό το σύμβολο του παγκόσμιου πολιτισμού, για να κάνει αυτός ο ακροδεξιός εκπρόσωπος του πορτοκαλί κλόουν, για να κάνει αναφορά, όχι αναφορά, για να πει ότι το όραμά τους είναι ο εθνικισμός. Δηλαδή ποιο πράγμα, δηλαδή ο σοβινισμός, δηλαδή ο ρατσισμός, δηλαδή η μυσαλλοδοξία, η υπεροχή της ισχύως. Όλα αυτά δηλαδή τα οποία έγιναν ιδεολογικό αφήγημα της αποικιοκρατίας. Και όλα αυτά μας τα παρουσίασε ο Ρούμπιο και οι φίλοι του εδώ σαν αρχαιοελληνικό τάχα μου πρόταγμα. Κατά τα λοιπά έδωσε και τη συνέντευξή του ο κύριος Ρούμπιο στην Καθημερινή, εκεί για να μας πει πόσο σημαντικό είναι από τη σκοπιά τους των Ηνωμένων Πολιτειών να κάνουν εδώ τις business τους, για να μας πει ότι λατρεύει ο Τραμπ να τα δώσει τα F-35 και αν τα λύσουμε κάπως, εν πάση περιπτώσει, το πρόβλημα, το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχει λυθεί, αλλά έχουμε καλές προθέσεις, είπε. Και βεβαίως το όλο θέμα στη συνέντευξη πια ήταν να παίξουν στο παιχνίδι του εφησυχασμού και βεβαίως να δουλέψουμε ο λίγον τι το άλλο παραμυθάκι. Ποιο είναι το παραμυθάκι? Της τάχα μου διαμεσολάβησης. Γιατί όπως μας είπε ο κύριος Ρούμπιο, θα ήταν αδιανόητο για εκείνον και για την χώρα του και για την κυβέρνησή του να υπάρξει αντιπαράθεση, σύγκρουση μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας. Μάλλον αυτός ο κύριος δεν ξέρει τίποτα για το αδιανόητο της κατοχής της Κύπρου, ούτε για τα αδιανόητα σε ό,τι αφορά τα κάζους μπέλι της νατοικής συμμάχου Τουρκίας προς την Ελλάδα, ούτε για τα αδιανόητα της γαλάζιας πατρίδας. Για αυτά τα αδιανόητα, αυτά ο κύριος προφανώς δεν γνωρίζει τίποτα. Εκείνο το οποίο γνωρίζει είναι αυτό το οποίο είπε, ότι αυτοί οι Αμερικάνοι χεσμένα τα έχουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και όλων των υπολείπων. Τις δουλειές τους θέλουν να κάνουν. Και από τη στιγμή που εδώ προσφέρεται τούτος εδώ ο τόπος από τους κυβερνώντες του ως χώρος για να περνάνε το LNG τους και για να κάνουν τις πολεμικές τους δουλίτσες με λιμέρι την Σούδα και με λιμέρι την Αλεξανδρούπολη, τι θέλουν οι άνθρωποι? Ησυχία θέλουν. Ησυχία θέλουν. Ως προς αυτή την άποψη ήταν απολύτως ειλικρινής ο κύριος Ρούμπιο. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά την επίσκεψη του κυρίου Ρούμπιο στην Ελλάδα. Πώς το έλεγε η κυρία Βύση προηγουμένως, σε στίχους και μουσική, νομίζω του κυρίου Καραβελά. Όλα τα λεφτά, μωρό μου, όλα τα λεφτά.
1: Real FM. MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
2: Στο Abu Dhabi σχεδιάζεται να κατασκευαστεί η μεγαλύτερη εγκατάσταση αποθήκευσης ενέργειας στον κόσμο. Πρόκειται για μια εγκατάσταση με ηλικιώδες κόστος κατασκευής, καθώς ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου αναμένεται να φτάσει τα 6,1 δισεκατομμύρια δολάρια. Αντίστοιχες θα είναι και οι ενεργειακές της δυνατότητες, καθώς η κολοσσιαία μπαταρία θα μπορεί να αποθηκεύει περισσότερες από 19 γιγαβατόρες ενέργειας. Το σύστημα θα συνδυάζεται με ένα φωτοβολταϊκό πάρκο, εγκατεστημένης ισχύως 5,2 GW, ώστε να παράγει και να διανέμει ενέργεια 24 ώρες το 24ωρο, ακόμα και τις ημέρες χωρίς ηλιοφάνεια. Η μεγαλύτερη κατάσταση αποθήκευσης ενέργειας στον κόσμο έχει ξεκινήσει να κατασκευάζεται ήδη από το 2025 και αναμένεται να ξεκινήσει να λειτουργεί το 2027.
3: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
4: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. TRT 95,1 FM Stereo. Δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
5: Μεγάλη προσφορά.
6: Όχι, όχι.
5: Τεράστια προσφορά.
6: Ούτε.
5: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο. Τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Το μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι ανοιχτή για επενδύσεις έστειλε ο Πρωθυπουργός εγκαινιάζοντας το νέο μεταλλείο στις Κουριές, περισσότερα στο real.gr. Για επικίνδυνο αδιέξοδο στο ρωσουκαρενικό μέτωπο έκανε λόγο Μάρκο Ρούμπιο, τουλάχιστον 33 νεκροί και 18 τραυματίες είναι ο απολογισμός ρωσικού πλήγματος σε δύο αστικά λεωφορεία γεμάτα επιβάτες στην Ανατολική Ουκρανία. Αναστέλλεται για αύριο η λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας με απόφαση του Δήμου Αθηναίων έως ότου ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι στις εγκαταστάσεις.
4: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
9: Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης και από Κάντζα έως Μαραθώνος, στην κάθοδο του Κηφισού στη Μεταμόρφωση και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.

0: στους 97,8.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
0: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
2: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...

0: Gaming. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
1: Γιαγιά μου, τι έχεις?
2: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
1: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
2: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
1: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
2: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
1: Ρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
3: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
4: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
5: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου. Και Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 σας περιμένω στο Κόντρα με όλα τα

0: Ευτυχείτε λοιπόν, ήρθε ο Ρούμπιο, ο εκπρόσωπος του Πορτοκαλί Κλόν, του Λευκού Οίκλου, και μας ανακήρυξε σπουδαίο σύμμαχο. Και έκανε και ομιλία στην Πνίκα. Θυμίζω, την είχαν ξαναδώσει στην Πνίκα του 17 στον Εμμανουέλ Μακρόν. Ήταν εκείνος τότε που μετέφερε από την Πνίκα το όραμά του. Αυτός τότε είχε τη Λεπέν στο 15%. Μετά το όραμά του και μετά την Πνίκα και μετά από 10 χρόνια την έχει πάει στο 55% ο οραματιστής. Βεβαίως, τι να τα κάνεις όλα αυτά, τι σημασία έχουν όταν έχει κάνει τέτοια ομιλία για την αρχαία Ελλάδα. Τώρα ήθελα να ξέρω, αν ένας πρωτοετής πήγαινε μια τέτοια εργασία σαν την ομιλία του Ρούμπιο χτες στην Πνίκα, πρωτοετής του ιστορικού, την πήγαινε στον καθηγητή, εκείνος ο έρμος ο καθηγητής, τι θα έκανε? Είναι μαζί μας ο κύριος Τζίμας. Καλησπέρα κύριε Τζίμα.
1: Γεια σας κύριε Μπογιόπουλε.
0: Είναι μαζί μας ο διεθνολόγος ο κύριος Τζίμας. Δεν είστε ιστορικός, αλλά αν σας έφερνε κανένας φοιτητής σας καμιά τέτοια εργασία, τι θα την κάνετε? Θα του λέει, δούλεψε το λίγο ακόμα παιδάκι μου.
1: Ο Μάικο Ρούμπιο αγνοεί πρώτα απ' όλα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν δανειστεί, όπως και πολλές άλλες χώρες περιλαμβανομένες και της δικής μας σε μεγάλο βαθμό, δεν έχουν υιοθετήσει το πρότυπο της αρχαίας Αθήνας. Έχουν αντλήσει το παράδειγμα της αρχαίας Ρώμης. Όλα τα λέμε δημοκρατία, αλλά ήταν ένα διαφορετικό μοντέλο. Λοιπόν, μαζί και με ολίγων από το Ηνωμένο Βασίλειο και τα λοιπά, με τέλος πάντων δεδομένης και της ιστορικής προέλευσης.
0: Το πόσο έχει εντρυφήσει τώρα αυτός, μιας και το ξεκινήσαμε έτσι. Είναι εκεί η προσπάθεια διασύνδεσης που έκανε των Τραγωσίων στις Θερμοπύλες με τη μάχη στο Άλαμο. Εδώ μιλάμε για επιθεωρησιακό νούμερο στο Δελφινάριο.
1: Νομίζω ότι η ελίτ, η πολιτική, και όχι μόνο η αμερικανική, μορφώνεται ιστορικώς από ταινίες όπως οι 300, μετά το sequel του ιστορικού και τα λοιπά. Περιστενάζει γιγάντας και διάφορα τέτοια πάντα.
0: Για πάμε λοιπόν. Πάμε στην ουσία. Δεν έχουμε
1: τις για αυτά που γίνονται. Στην ουσία νομίζω ότι ήρθε, προφανώς δεν ξέρουμε τι συζητήθηκε.
0: Ξέρουμε αυτά που μας είπαν επισήμως. 4 δισεκατομμύρια είναι το πρώτο πεσκέσι. Αυτό τουλάχιστον καταγράφεται στην κοινή δήλωση που έχουν κάνει για το στρατηγικό διάλογο.
1: Ενδεχομένως ήρθε ο επικυριαρχός τον κυριαρχούμενο, του απέτησε την συμφωνημένη προμήθεια, η οποία και θα δοθεί. Ο Έλληνας πολίτης θα συνεχίζει να χρηματοδοτεί το στρατιωτικό βιομηχανικό σύμπλεγμα.

0: τον ΙΠΑ μαζί και με τους πολίτες πολλών άλλων κρατών. Θα αγοράσουμε οπλικά συστήματα, τα οποία πολίτες δεν θα ελέγχουμε εμείς. Ελέγχονται από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού και τα οποία τα παίρνουμε για να τα χρησιμοποιήσουμε όταν και όπως θα θέλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του ΝΑΤΟ. Εντάξει, όταν δίνεις τόσα λεφτά, προφανώς είσαι ένας καλός σύμμαχος για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ένας πολύ κακός σύμμαχος για εμάς. Αλλά το γενικό πλαίσιο δεν αλλάζει. Τώρα, τυπικώς έχουμε βγει από την εποχή των μνημονίων, έχουμε να δώσουμε και περισσότερα λεφτά στη ΣΥΠΑ από ό,τι είχαμε 10 χρόνια πριν.
1: Πείτε μου κάτι, γίνεται πολύ μεγάλος λόγος για αυτό το κάθετο διάδρομο. Θυμίζω ότι σε αυτή τη χώρα είναι που ο ΤΑΠ λειτουργεί πια, που ο ελληνοβουλγαρικός αγωγός ως κομμάτι αυτού του κάθετου διαδρόμου λειτουργεί, ότι κάποια στιγμή οι μεγάλες ιδέες περιλάμβαναν από South Stream μέχρι Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη, πάνε καλιά τους αυτά μαζί και με την Ρωσία, αλλά σε αυτή τη χώρα είναι που οι μισοί άνθρωποι δεν μπορούν να θερμανθούν. Τι σημαίνει λοιπόν αυτός ο κάθετος διάδρομος και τι είναι αυτά περί γεωπολιτικής αναβάθμισης τελικά σε ό,τι αφορά τη ζωή του ελληνικού λαού, που έχει να κάνει και με την ασφάλεια όμως του ελληνικού λαού.
0: Το μοντέλο της χώρας ενεργειακού κόμβου, όπως και της χώρας παρόχου τουριστικών υπηρεσιών κτλ., είναι ίσως το πιο καταστροφικό από πλευράς ασφάλειας αλλά και οικονομικής ανάπτυξης. Καμία μα καμία χώρα δεν πλούτησε και δεν ευημέρισε απλώς επειδή έγινε οικόπεδο για την μεταφορά πρώτων υλών οποιοδήποτε είδους. Καμία. Η χώρα η οποία δεν επενδύει στην παραγωγή βιομηχανικών προϊόντων, ακόμα και αμυντικού εξοπλισμού δικού της, που δεν επενδύει στους εργαζομένους με ικανότητες υψηλές από πλευράς ειδίκευσης και από πλευράς παραγωγής πλούτου, που δεν διανέμει με όρους της μέγιστης δυνατής ισοτιμίας, ώστε μεταξύ πολλών άλλων πραγμάτων να κρατάει ακμαίο και το ηθικό του ίδιου του λαού της, ώστε και ο λαός της πραγματικά να νιώθει ότι πρέπει να υπερασπιστεί αυτή τη χώρα, μετατρέπεται απλώς σε οικόπεδο. Εδώ έχουμε δύο πράγματα λοιπόν. Το ένα είναι η περαιτέρω απικιοποίηση της χώρας και οι βασικοί πάτρονες της χώρας, η ΜΗΠΑ και το Ισραήλ, έχουν ρίξει τη Γερμανία από την πρώτη θέση. Το δεύτερο είναι συγκεκριμένες business συγκεκριμένων επιχειρηματιών και από και δικοί μας και Αμερικανοί, των οποίων τους πλασιέ κάνουν με το αζημίωτο, διάφοροι υπουργοί είτε των Ηνωμένων Πολιτειών είτε και άλλων χωρών κατά καιρούς. Αυτή είναι η κατάσταση και βεβαίως η Ελλάδα γίνεται ένα εργαλείο, ένα μέσο ή αν θέλετε ένα διαπραγματευτικό χαϊτή μεταξύ ΙΠΑ, Τουρκίας και Ισραήλ.
1: Πείτε μου κύριε Τζίμα κάτι τελευταίο. Ρωτήθηκε συγκεκριμένα ο Ρούμπιο για αυτή την ιστορία με το καλώδιο, με τη βυθομέτρηση, με την απόντηση του καλωδίου κτλ. Ανεξάρτητα γιατί το κάνουν οι δικοί μας και τι σημαίνει αυτό. Όταν απαντάει αυτός ο άνθρωπος ότι κάποια από αυτά τα έργα σχετίζονται, όπως είπε, με λεπτές καταστάσεις που συμπεριλαμβάνουν και άλλες χώρες και συμπεριλαμβάνει μία άλλη χώρα για ενέργειες που έχουν να κάνουν με τα ελληνικά χωρικά ύδατα. Αυτό πώς μπορεί να εκλαμβάνεται ως δήλωση που στέκεται σε εκείνες που τάχα μου υπερασπίζονται την κυριαρχία της Ελλάδας.
0: Δεν ήρθε εδώ για να υπερασπιστεί την κυριαρχία της Ελλάδας και δεν θα την υπερασπιστεί όπως δεν την υπερασπίστηκε ποτέ κανένας υπουργός σε μια χώρα και σίγουρα όχι των Ηνωμένων Πολιτείων. Όταν την συνδιαχείριση την έχει αποδεχτεί η κυβέρνηση, όπως μας είπε ο κύριος Συρίγος, και προφανώς την αποδέχτηκε κατά πέτοιση των Ηνωμένων Πολιτείων, διότι τι να κάνουμε, η Τουρκία είναι πιο σημαντικός σύμμαχος για τις Ηνωμένες Πολιτείες από ότι είναι η Ελλάδα. Και επομένως οι Ηνωμένες Πολιτείες απαιτούν από την Ελλάδα να κάνει παραχωρήσεις προς την Τουρκία. Όταν λοιπόν αυτό το έχει ήδη δεχτεί και μας το έχει πει κυβερνητικός βουλευτής ότι η ελληνική κυβέρνηση το έχει δεχτεί, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών έρχεται ως επιτετραμένος για τα ζητήματα της χώρας και το επικαιρώνει ότι ναι, σε λεπτά ζητήματα, εννοούμε δηλαδή σε ζητήματα που ενδιαφέρουν την Τουρκία, ασχέτως αν αφορούν την ελληνική κυριαρχία, θα λαμβάνεται υπόψη και η γνώμη της Τουρκίας.
1: Ναι, εδώ ακριβώς βρίσκεται, είναι ένα νομίζω κορυφαίο ζήτημα, γιατί όταν μιλάμε για την πόντιση αυτών των καλωδίων, εδώ μιλάμε για εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Πρέπει να είναι ξεκάθαρο αυτό. Και έρχεται ο μέγας σύμμαχος και λέει ότι αυτό αφορά και τη δίπλα χώρα.
0: Και αυτή είναι πάει για αμερικανική πολιτική.
1: Μάλιστα.
0: Η οποία έχει εκδηλωθεί δεκαετίες πριν πια, 30 χρόνια πριν, ήδη από την εποχή των ημιών και σε ζητήματα ελληνικότητας νησιών και νησίδων. Και δεν θα αλλάξει. Απλώς κάποιες φορές το πόπολο, κατά τους κυβερνώντες το πόπολο, πρέπει να ταΐζεται και με ολίγια από εθνικοπροσύνη. Για να πτυθόμαστε να αγοράσουμε την ασπίδα του Αχιλλέα και τα F-35.
1: Κύριε Τσεμά, θέλω να ευχαριστήσω θερμά για την επικοινωνία που είχαμε.
0: Και εγώ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
2: Real FM.
3: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
4: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
2: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
5: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
7: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
8: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα.
9: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
10: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
11: Ιζωμάτ Premium.
10: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
11: Ιζωμάτ Premium.
10: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
11: Ιζωμάτ Premium.
10: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
12: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
13: Και από κρωματάκι.
12: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
14: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
15: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
16: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγουδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θέατρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
7: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
17: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, μάλλον πρέπει να το υπενθυμίσουμε ότι είμαστε στη χώρα της Βιολάντα, εκείνου του Μπισκοτάδικου, που πήρε, εξαέρωσε 5 εργάτριες. Είμαστε στη χώρα που πριν από λίγες μέρες έγινε σκόνη, ένα ολόκληρο κτίριο λόγω διαρροής φυσικού αερίου στην πλάκα. Και βεβαίως εδώ είναι η χώρα του εγκλήματος των τεμπών. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Τα λέω όλα αυτά γιατί σήμερα, για τέταρτη μέρα, τα σχολεία της Γκράβας έμειναν κλειστά. Όταν μιλάμε για τα σχολεία της Γκράβας, μιλάμε για 4.000 μαθητές. Χώρια οι εκπαιδευτικοί, οι δάσκαλοι, οι γονείς κτλ. Και τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς τους είναι σε έναν αναβρασμό. Γιατί ξέρετε, χτες υπήρξε μία ομολογία βόμβα από το Δήμαρχο Γαλατσίου ότι πράγματι εντοπίστηκε διαρροή αερίου στο σχολικό συγκρότημα. 18 ολόκληρες μέρες υπάρχει αυτό το πρόβλημα στην Γκράβα. 18 ολόκληρες μέρες. Και από την πρώτη στιγμή μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί στέλνουν επιστολές, φωνάζουν προς όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες. Το τελευταίο ήταν στις 2 του μήνα. Και μία εβδομάδα μετά και την πρώτη κινητοποίηση, γιατί έκαναν και κινητοποίηση, δεν έχουν γίνει όλοι οι απαραίτητοι, οι αναγκαίοι, οι αυτονόητοι έλεγχοι στο σύστημα φυσικού αερίου. Και ενώ ζητούσαν οι μαθητές, ενώ ζητούσαν οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί, επίσημη έγγραφη βεβαίωση από δημόσιο κρατικό φορέα για την ασφάλεια των σχολείων, αυτό που τους πέταξαν στα μούτρα ήταν, λέει, μια βεβαίωση μιας ιδιωτικής εταιρείας. Και σήμερα βεβαίως ξανά μείναν κλωστά τα σχολεία στην Γκράβα. Οι μαθητές βγήκαν ξανά στους δρόμους με πανό, με πλακάτ, με κόρνες. Και τι μαθαίνουμε τώρα? Τώρα εκεί που δεν υπήρχε πρόβλημα, έρχεται ο Δήμος Αθηνάς και λέει τώρα, μετά από 18 μέρες, ότι για αύριο, λέει, αναστέλλεται η λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας έως ότου ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι στις εγκαταστάσεις. Δηλαδή, μακάρι οι έλεγχοι αυτοί να αποδείξουν ότι δεν τρέχει τίποτα. Μακάρι οι έλεγχοι να αποδείξουν ότι όλα βαίνουν καλώς. Βεβαίως η οσμή 18 μέρες υπάρχει. Εκεί είναι. Και απάντηση δεν έχουν δώσει γιατί υπάρχει αυτή η οσμή. Αλλά εάν δεν έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητοι έλεγχοι στις εγκαταστάσεις που θα ολοκληρωθούν, αυτό δεν λένε τώρα, ότι το αναστέλουν τη λειτουργία του συγκροτήματος μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι. Και γιατί λέγανε στα παιδιά να μπουν μέσα, αφού δεν είχαν γίνει οι απαραίτητοι έλεγχοι? Μα καλά, υπάρχει ένας από εσάς, ένας, σε όποια δημόσια υπηρεσία έχει την ευθύνη? Γιατί εδώ ψάχνουμε να βρούμε και ποιος έχει την ευθύνη. Κανένας δεν την έχει την ευθύνη. Αλλά αν εν πάση περιπτώσει βρεθεί κάποιος που έχει την ευθύνη για όλα αυτά, υπάρχει η πιθανότητα, λέτε εσείς, αυτός που θα βρεθεί να έχει την ευθύνη να έχει και λίγη τσίπα επάνω του? Υπάρχει τέτοια πιθανότητα? Προσωπικά αμφιβάλλω.
1: Real FM. Ο Πέτρος Κουσουλός στο Ενώπιος Ενωπείο. Ο γνωστός παρουσιαστής μιλά για τα πρώτα του βήματα στη δημοσιογραφία και την τηλεόραση. Αποκαλύπτει τα μυστικά της επιτυχημένης εκπομπής του Αποκαλύψεις.
2: Φίλες και φίλοι, Αποκαλύψεις ξεκινούν, είστε έτοιμοι?
1: Τι γνωρίζει για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, αλλά και για άλλες μεγάλες υποθέσεις που έχουν συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Ο Πέτρος Κουσουλός μιλά για όλους και για όλα σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
3: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο ταμείο του θέατρου.
4: Επόμενος.
5: Ναι.
4: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
5: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
4: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
4: Τι δελτίο, τον 12?
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά σου.
6: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
7: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
6: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
7: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
6: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
7: Καλά μας ταξίδια.
8: Χορηγός της εκπομπής είναι
9: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
1: TRT 95,1 FM Stereo. 5,1 FM Stereo.
10: Άσε με να δω.
11: Το βλέπεις?
10: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
11: Ωραία.
10: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
11: Αυτό άγνωστο.
10: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
11: Οκ,
10: τι?
11: Οκ, θα πάμε.
12: Επισκέψου τον δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Real.com. Real FM. Η ώρα είναι 8. Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα χτυπήσουν το Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, διαβεβαιώνει σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ. Προηγήθηκαν δημοσιεύματα στον Αμερικανικό τύπο που έκαναν λόγο για νέο κύμα επιθέσεων πριν από την εκλογική αναμέτρηση, τα οποία οδήγησαν τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου σε άλμα άνω του 5%. Το μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι ανοιχτή για επενδύσεις έστειλε ο Πρωθυπουργός εγκαινιάζοντας το νέο μεταλλείο στις Κουριές. Τόνισε ότι εφόσον εμπιστευτεί ο λαός στη Νέα Δημοκρατία, η επόμενη κυβερνητική θητεία θα είναι η μεγάλη τετραετία των επενδύσεων. Νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με αλλήλεις της Χαλκιδικής που συνεχίζουν για 8η ημέρα τις κινητοποιήσεις τους και δεσμεύτηκε για την περαιτέρω στήριξή τους. Την ανάγκη προστασίας νοικοκυριών και επιχειρήσεων από την ενεργειακή κρίση, διαφυλάσσοντας παράλληλα τη δημοσιονομική αξιοπιστία της Ευρώπης, υπογράμμισε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, προσερχόμενος στη συνεδρίαση του Eurogroup. Αναστέλλεται για αύριο η λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας, με απόφαση του Δήμου Αθηναίων, έως ότου ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι στις εγκαταστάσεις του. Περισσότερα στο ενικός.gr. Κλιμακώνονται οι μαθητικές κινητοποίησεις στη Γαλλία. Νέα επεισόδια ξέσπασαν απόψε στη Βαστήλη σε διαδήλωση για τις συνθήκες που επικρατούν στα σχολεία. Σήμερα πραγματοποιήθηκαν τουλάχιστον 12 συλλαλητήρια, ενώ πάνω από 350 σχολεία παραμένουν κλειστά. Κινητοποίησεις για την παιδεία πραγματοποιούνται και στο Βέλγιο. Ο δήμαρχος της Λιέγης απαγόρευσε τις δημόσιες συγκεντρώσεις έως τις 16 Οκτωβρίου. Για επικίνδυνο αδιέξοδο στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο έκανε λόγο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Τουλάχιστον 33 νεκροί και 18 δραυματίες είναι ο απολογισμός ρωσικού πλήγματος σε δύο αστικά λεωφορεία γεμάτα επιβάτες στην Ανατολική Ουκρανία.
18: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
19: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
20: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22, της κόλας που σκοράρει.
21: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Την αναβολή της αναμέτρησης του ατρόμητου με την ΑΕΚ, που επρόκειτο να διεξαχθεί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου για την 7η αγωνιστική του πρωταθλήματος, αποφάσισε η Super League μετά από αίτημα της ΑΕΚ λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεών της στο Champions League. Η Ένωση αντιμετωπίζει στις 14 Οκτωβρίου τη Σαχτάρ Ντόνετσκ και στις 20 του μηνός τη Manchester City. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
22: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
23: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
21: Real Weather.
17: Έθριος αύριο καιρό στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με μονωμένες καταιγίδες στα υπηρωτικά ορεινά και το βόρειο Ιόνιο. Άνεμοι νότιοι έως 5 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Η Μαρία Ψάλτη είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Φράνση Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, το επόμενο θέμα είναι πραγματικά απίθανο. Αλλά τίποτα δεν είναι απίθανο με τούτους εδώ που έχουμε μπλέξει. Δεν θα σας πω τίποτα, θα τα αφήσω όλα να τα πούμε στην κουβέντα που θα έχουμε με την πρόεδρο των εργαζομένων στο ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Αθηνών, στο Δαφνί, την κυρία Ειρήνη Γκυτάκου. Καλησπέρα, κυρία Γκυτάκου.
1: Καλησπέρα, κύριε Μπογιόπουλε. Καλησπέρα και ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
0: Για πείτε μας, τι συμβαίνει καταρχάς.
1: Αυτό το πρωτοφανές συμβαίνει που περιγράψετε και εσείς στην αρχή, μια παράδεκτη δίωξη όλου του Προεδρείου του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων πρωτοπόρων συναδέλφων, 7 στο σύνολο, οι οποίοι βρεθήκαμε στην πρώτη γραμμή για να προστατεύσουμε τους ασθενείς μας και τις εγκαταστάσεις του νοσοκομείου κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς που είχε ξεσπάσει το καλοκαίρι στο Ποικιλό,
0: τέλη Ιουλίου,
1: ναι. Σωστά. Και οι συνάδελφοι αυτοί μαζί με όλους τους υπόλοιπους συναδέλφους εθελοντικά με το φιλότιμό τους αφήνοντας οικογένειες, ρεπό, άδειες προσέτρεξαν να συνδράμουν λοιπόν με την είδηση της φωτιάς.
0: Ακόμα και αυτοί που δεν ήταν στο νοσοκομείο.
1: Φυσικά, ναι, εθελοντικά, γιατί αυτοί που ήταν στο νοσοκομείο δεν φτάνουν για να μπορέσει να εκενωθεί ένα νοσοκομείο αν χρειαστεί, παρότι ευτυχώς χρειάστηκε μερική τελικώς εκένωση. Αυτοί λοιπόν που τρέξανε να συνδράμουν σε όλο αυτό και ταυτόχρονα ανέδειξαν και τα κενά και τις ελλείψεις που υπάρχουν στον Υπουργό Υγείας που ήρθε εκείνη την ημέρα εκεί, αυτοί λοιπόν είναι που διώκονται. Και τη Δευτέρα έχουμε, μάλιστα βγήκαμε και από μια μεγάλη έτσι και πάρα πολύ έτσι αισιόδοξη Γενική Συνέλευση σήμερα.
0: Θα μας πείτε για την Γενική, αλλά πείτε μου, ποιο είναι το αιτιολογικό. Θυμάμαι μάλιστα εκείνες τις μέρες ότι ο ίδιος ο Γεωργιάδης είχε προαναγγείλει με ανάρτησή του τη δίωξή σας.
1: Σωστά. Στα γνωστά μέσα κοινωνικής δικτύωσης του κύριου Γεωργιάδη προανήγγειλε τη δίωξή μας και εξαπέλυσε μάλιστα και ψευδείς κατηγορίες εναντίον, απειλώντας δηλαδή δημοσίως ότι θα ξεκινήσει την οποιαδήποτε πειθαρχική διαδικασία εν προκειμένου ΕΔΕ, που μας θεωρεί και υπόπτους. Φυσικά σε όλο αυτό συνέβαλαν και οι δηλώσεις του Προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, του κύριου Γιαννάκου, που με ανάρτησή του ουσιαστικά, που υποτίθεται ότι μας εκπροσωπεί κιόλας, έβαλε λάδι στη φωτιά ακόμα περισσότερο με τις δηλώσεις του, λέγοντας ότι δεν πρέπει οι εργαζόμενοι να αντιδρούμε σε κρίσιμες στιγμές, που αντιθέτως εμείς θεωρούμε ότι αυτές τις κρίσιμες στιγμές χρειάζεται να αναδειχθούν τα κενά.
0: Εσείς για ποιο πράγμα κατηγορείστε λοιπόν? Μήπως εσείς βάλατε τη φωτιά?
1: Όχι, ευτυχώς γι' αυτό δεν κατηγορούμαστε. Αν και σε άλλο νοσοκομείο που έχει περάσει ο κ. Γεωργιάδης το έχει πει και αυτό. Για όλα αυτά που ουσιαστικά, σας λέω, το κατηγορητήριο το έχει φτιάξει ο ίδιος ο Υπουργός με την ανάρτησή του. Εμείς κατηγορούμαστε γιατί εκείνη τη μέρα ήμασταν για ακόμα μια φορά στην πρώτη γραμμή και γιατί ουσιαστικά δεν τον υποδεχτήκαμε με χειροκροτήματα και με ανθοδέσμες και το αναδείξαμε τις τραγικές ελλείψεις που έχει το νοσοκομείο. Και ξαναλέω, σε κρίσιμη στιγμή, γιατί στην κρίσιμη στιγμή όταν υπάρχει ένα τραυματιοφορέας για 300 και ασθενείς, γιατί ήμασταν και σε ανοιχτή εφημερία, αναρωτιόμαστε πραγματικά ποιος είναι αυτός που θα εκενώσει.
0: Άρα λοιπόν, η κατηγορία εναντίον σας είναι ότι την ώρα που κεγόταν ο χώρος εκεί και εσείς πέφσατε να τον προφυλάξετε, δεν έπρεπε να μιλάτε για τα προβλήματα στο νοσοκομείο.
1: Σωστά.
0: Μάλιστα. Πότε να μιλάτε?
1: Αυτό.
0: Πότε επιτρέπεται?
1: Δεν ξέρω, αυτό μάλλον θα μας το υποδείξει.
0: Όταν βρέχει επιτρέπεται, γιατί έχει πλημμύρες τότε.
1: Όταν βρέχει δεν επιτρέπεται, όταν γίνονται πόλεμοι δίπλα μας δεν επιτρέπεται, όταν διεκδικούμε λεφτά για υγεία, παιδεία και μισθούς δεν επιτρέπεται, όταν έρχεται ο Υπουργός Εξωτερικών, τον είπα, επίσης δεν επιτρέπεται, αλλά είναι τα ίδια τα σωματεία ουσιαστικά που σπάνε στην πράξη την απαγόρευση. Εμείς λοιπόν είμαστε από αυτά τα σωματεία και μαζί με τους συναδέλφους μας.
0: Θυμήστε μου κάτι, εκείνη την ημέρα της φωτιάς υπήρχε ένας αριθμός. Τραυματιοφορέας όλος και όλος για να συμβάλλει στη μεταφορά 300 ασθενών.
1: Σωστά, ένας μόνο τραυματιοφορέας για όλο το νοσοκομείο, για 300 ασθενείς και πλέον, σας λέω, γιατί ήμασταν σε ανοιχτή εφημερία, που σημαίνει ότι θα είχαμε νέες εισαγωγές μέσα στο νοσοκομείο.
0: Είναι το δικό σας νοσοκομείο που λειτουργεί και το δικό σας μάλλον με 50%
1: σωστά,
0: κενά.
1: Σωστά, Σωστά, έχουμε ένα ή δύο νοσηλευτές για 31 ασθενείς. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ο αριθμός των νοσηλευτών που έχουμε, 489 σε 935 οργανικές θέσεις νοσηλευτών. Το ίδιο ισχύει και με τους γιατρούς, με τη τεχνική υπηρεσία που υποτίθεται ότι η τεχνική υπηρεσία είναι και για να φροντίζει τον περιβάλλοντα χώρο που δεν έχουμε πυροσβεστικό κρουνό, που έχουμε άκοπα δέντρα επί έτη, γιατί είναι ένας, ένας χώρος που είναι μέσα στο δάσος, είναι κατάφυτος. Λοιπόν, αυτοί είναι αυτοί που θα μπορούσαν να φροντίζουν. Όμως όταν τους έχουν αποδεκατισμένους, γιατί η τεχνική υπηρεσία είναι αποδεκατισμένη, αναρωτιέμαι ποιος είναι αυτός που θα πάρει τα μέτρα για να μπορέσει να προφυλάξει ασθενείς και εργαζόμενους από ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Δηλαδή στα 100 μέτρα έχει φτάσει η φωτιά και ευτυχώς που ο αέρας πήρε άλλη τροπή, γιατί τώρα ο κύριος Γεωργιάδης δεν θα διέτασε να γίνονται ένορκες διοικητικές εξετάσεις ως ύποπτοι, αλλά θα θρυνούσαμε θύματα. Ευτυχώς ωστόσο, γιατί για μας αυτό έχει σημασία, που δεν υπήρξαν θύματα.
0: Σήμερα είχατε γενική συνέλευση, σωστά?
1: Είχαμε γενική συνέλευση, μια μαζικότατη γενική συνέλευση, και πήραμε απόφαση για στάσεις εργασίας και τη Δευτέρα και την Τρίτη κατά τη διάρκεια της ένορκης διοικητικής εξέτασης που θα γίνεται στο νοσοκομείο Μεταξά. 12.30 ώρα καλούμε τη Δευτέρα όλα τα σωματεία της δημόσιας και ιδιωτικής υγείας. Έξω από εκεί καλούμε όλο το λαό, καλούμε συνολικά το δημόσιο να δώσει το παρόν, γιατί είναι προπομπός όλο αυτό για το πώς το επόμενο διάστημα θα αντιμετωπιζόμαστε με το νέο πειθαρχικό δίκαιο στο δημόσιο. Ανοίγει ο δρόμος, αυτό θα αντιμετωπίζουμε, γιατί δεν είμαστε μόνο εμείς 7, σε εμάς νομίζω ότι καθρεφτίζονται όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι αυτή τη στιγμή, ότι όποιος αντιδράει και όποιος έχει φωνή ουσιαστικά θα έχει αυτές τις συνέπειες. Οπότε 12.30 ώρα έχουμε πάρει απόφαση για κινητοποίηση μεγάλη έξω από το Μεταξά, όπου θα διενεργείται και η ΕΔΕ.
0: Κυρία Γκητάκου, ευχαριστώ θερμά για την ενημέρωση και τη συνομιλία που είχαμε. Να είστε καλά, ευχαριστώ.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, θέλω να επιστρέψουμε στα του κυρίου Ρούμπιο, στα γεγονότα στην γειτονιά μας. Έχω τη χαρά να είναι εδώ μαζί μας ένας εξαιρετικός συνομιλητής, ο διεθνολόγος, ο κύριος Θρασίβουλος Ευτυχίδης. Κύριε Ευτυχίδη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε, καλησπέρα στους ακροατές σας.
0: Έβλεπα πριν από λίγο αυτή την κλιμάκωση σε ό,τι αφορά το Ουκρανικό, με πάνω από 30 νεκρούς από ένα και μόνο χτύπημα σε αστικά λεωφορεία στην Ουκρανία. Να ξεκινήσουμε από εκεί. Πώς βλέπετε να εξελίσσονται εκεί τα πράγματα, πού πάει το πράγμα?
2: Φαίνεται ότι δεν υπάρχει λύση.
0: Και το λέω, συγγνώμη που διακόπτω, γιατί ακόμα και αυτοί οι οποίοι εμφανίζονταν ως ειρηνιστές, αναφέρομαι στην κυβέρνηση Τραμπ, και παρά τις ανόητες δηλώσεις που έχει κάνει κατά καιρούς αυτός ο κύριος, χτες υπήρξε η ομολογία του ίδιου του Ρούμπιο ότι η κατάσταση εκεί ξεφεύγει μάλλον.
2: Δεν φαίνεται να υπάρχει λύση στο Ουκρανικό, παρά κατά τους κατά καιρούς δηλώσεις του Πρόεδρου Τραμπ, οι οποίες φυσικά χαρακτηρίζονται από μια σχετική φεδρότητα. Να θυμίσω ότι ήταν ο άνθρωπος που έλεγε ότι θα τελειώσει τον πόλεμο σε 24 ώρες και έχουν περάσει 2 χρόνια και φυσικά αρχίζει να αντιλαμβάνεται.
0: 2 χρόνια δικά του, 4 από όταν ξεκίνησε.
2: Ναι, και φυσικά αρχίζει να αντιλαμβάνεται ότι αυτός ο πόλεμος δεν πρόκειται να τελειώσει μέχρι να υπάρξει μια εξέλιξη που θα ικανοποιεί έναν από τους δύο. Εξέλιξη που να ικανοποιεί και τις δύο πλευρές λογικά δεν πρόκειται να υπάρξει. Μόσχα επιμένει στην προσάρτηση των 4 περιοχών που νομικά έχει προσαρτήσει στο σύνταγμά της. Η Ουκρανία δεν είναι διατεθειμένη να παραδώσει δικά της εδάφη. Επομένως θα έχουμε μια πλήρη συνέχιση η οποία ενισχύεται πολύ από τη Δύση και από το ΝΑΤΟ. Είναι αυτοί που τροφοδοτούν ουσιαστικά μια χρεοκοπημένη πλέον Ουκρανία. Η Ουκρανία και αύριο να τελειώσει ο πόλεμος θα βρεθεί υπό τα σιδηρά δεσμά των δανειστών της, οι οποίοι έχουν ήδη εκ των προτέρων καπαρώσει, θα λέγαμε, τις θέσεις σε κέριους τομές της οικονομίας. Η Ρωσία από την άλλη από την άλλη πλευρά δέχεται και αυτή πλέον πλήγματα των Ουκρανών και στο εδαφός της, αιμορραγεί, έχει σταματήσει τις εξαγωγές δίζελ γιατί υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις και τεράστιες ουρές στα δηληστήριά της, και δεν είναι μόνο αυτό, επιπλέον τα χτυπήματα αυτά ακατευθύνονται και προς τον άμαχο ρωσικό πληθυσμό. Επομένως, δεν πρόκειται να δούμε μία σύντομη λύση. Θα συνεχίζουν αυτά τα χτυπήματα αντιπίνων που ουσιαστικά δεν κάνουν τίποτα άλλο από το να προκαλούν ανθρώπινες απώλειες, αλλά και τεράστιες απώλειες υποδομές των δύο χωρών.
0: Σε ό,τι αφορά την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η συντήρηση, να το πω έτσι, αυτού του πολέμου είναι, θα τολμούσα να πω, μονόδρομος για τους ευρωενωσιακούς, έτσι ώστε να πατάει το αφήγημά τους κάπου, ώστε να δικαιολογείται εντός εισαγωγικών αυτή η στροφή, αυτή η αιμονή και η έμφαση στη λεγόμενη πολεμική οικονομία. Θυμίζω τα 800 δισεκατομμύρια που έχουν σχεδιάσει να στρέψουν προς αυτή την πλευρά το επόμενο διάστημα.
2: Κύριε Μπογιόπουλε, δική μου άποψη λέει ότι αυτή η Ευρώπη πρέπει να αποκτήσει και πολιτική αυτονομία, κάτι που γίνεται όχι με δικά της ευθύνη πλέον, αλλά γιατί απλά αφήνεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από τον Τραμπ, ενεργειακή αυτονομία, δηλαδή να αναπτύξει νέες υποδομές, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, να διαφοροποιήσει τους παραλήπτες των κύριων αγαθών φυσικού αερίου και πετρελαίου, κάτι που επίσης προσπαθεί να το κάνει, και τέλος να αποκτήσει και ένα στρατιωτικό αποτύπωμα. Επομένως, είμαι από τους ανθρώπους που θεωρούν, όχι βέβαια στη λογική που το έχει βάλει η Ευρώπη σήμερα, ότι είναι χρήσιμο να προωθήσει μια κοινή ατζέντα για την άμυνα. Άμυνα Ευρώπης βέβαια δεν σημαίνει μόνο Ουκρανία, σημαίνει και Ελλάδα απέναντι σε μια αναθεωρητική Τουρκία, σημαίνει και Κύπρος, όπου είναι και κατεχόμενο το 38% των εδαφών ενός κυρίαρχου ευρωπαϊκού κράτους, μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο τρόπος με τον οποίο αναπτύσσεται σήμερα το πρόγραμμα της Ευρώπης για επανεξοπλισμό, η διανομή των ποσών, η ενίσχυση της Ουκρανίας, που δεν είναι λάθος αν τη δούμε από την άποψη ότι αντιτίθεται σε ένα νέο, σε μια μεγάλη αναθεωρητική δύναμη όπως είναι η Ρωσία, αλλά αγνοεί από την άλλη μια αναθεωρητική δύναμη όπως είναι η Τουρκία και μάλιστα τη στηρίζει με μέσα, καταλαβαίνουμε ότι δεν εξυπηρετεί το συνολικό αφήγημα. Οι Ευρωπαίοι θέλουν να αποδυναμώσουν τη Ρωσία, αυτό φαίνεται, αυτό συνεχίζει να γίνεται, από την άλλη έχουν εγκλωβιστεί, μια που δεν μπορούν να αφήσουν την Ουκρανία μόνη της, αν και δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά είναι μια χώρα στην οποία η Ευρώπη επιτέλους ανακαλύπτει τις αρχές και τις αξίες της. Είναι κατά κάποιο τρόπο εγκλωβισμένη, έχει δαπανίσει τεράστια ποσά και από οικονομικής απόψεως πολύ δύσκολα θα εγκαταλείψει αυτό το πόλεμο, γιατί ακριβώς περιμένει με τη λήξη του να απολάβει και τα κέρδη από αυτή τη στήριξη.
0: Σας άκουσα, μιλήσατε για αρχές και αξίες. Αυτές οι αρχές και οι αξίες, από μια έννοια μπορεί να έχουν κάποια σχέση. Έχουν σχέση με τους Ναζί του Αζόφ. Αν το συσχετίσει κανείς με το Άουσβιτς, μπορεί και να έχουν. Αλλά από την άλλη μεριά.
2: Αυτό είναι ένα ζήτημα, έχοντας ζήσει πολλά χρόνια στην περιοχή, έχοντας βιώσει το τι σημαίνει Αζόφ. Έτσι.
0: Εσείς το ξέρετε, ναι.
2: Ναι, εγώ έφυγα από την Ουκρανία επειδή η Αζόφ θα με κρεμούσε, ας πούμε. Έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα. Απ' την άλλη, βέβαια, υπάρχει και ο φασισμός και στη Ρωσία, δηλαδή.
0: Προφανώς.
2: Έτσι.
0: Προφανώς. Με τους Warner και τους υπόλοιπους. Και το ερώτημα που τίθεται εδώ τώρα είναι, τι δουλειά έχουμε εμείς να ακούμε τον κύριο Γιώργεσεν, αυτό έτσι δεν λέγεται, ο Επίτροπος Ενέργειας, λέει ότι 50 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πρέπει να διαλέξουν αν θα φάνε ή αν θα κρυώνουν μέσα στον χειμώνα αυτό, για να τσακώνονται δύο βουβάλια και να πεθαίνουν τα βατράχια.
2: Αυτή η Ευρώπη έχει εγκλωβιστεί σε αυτό τον πόλεμο. Και δεν, το κακό είναι ότι αντί να προσφέρει μια λύση ειρήνης, η οποία θα πρέπει να είναι λύση δίκαιη, έτσι να διασφαλίζει και τις δύο χώρες, απλά έχοντας επενδύσει σε αυτόν τον πόλεμο, είναι οικονομικά τα συμφέροντα, δεν θέλει να τον σταματήσει. Είναι αυτοί που μαλώνουν αυτή τη στιγμή, δεν είναι η Ουκρανία με τη Ρωσία, είναι η Ευρώπη, το ΝΑΤΟ, απέναντι στη Ρωσία. Ακριβώς. Και την πληρώνουν φυσικά οι Ουκρανοί. Όποιος δεν το καταλαβαίνει, πιστεύω δεν κάνει μια κακή θεώρηση των πραγμάτων.
0: Πείτε μου με αφορμή, και πριν κλείσουμε, με αφορμή την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού των Εξωτερικών, θα σταθώ σε ένα ζήτημα, σε αυτή την ερώτηση που του έγινε. Αφήνω την Πνίκα, αφήνω την Ακρόπολη.
2: Να τα πιάσουμε για αυτά, γιατί
0: παρακαλώ,
2: και αυτά έχουν σημασία.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ.
2: Λοιπόν, η άποψή μου ήταν πολύ ξεκάθαρη χθες, μιλώντας στο κρατικό κανάλι. Βέβαια, εμείς που τα λέμε λιγάκι διαφορετικά, βγαίνουμε μετά τις 12 τη νύχτα. Είπα το εξής. Δόθηκε μεγάλη βαρύτητα στο ότι ο Ρούβιο έρθε στην Ελλάδα και δεν πήγε στην Τουρκία. Είναι, λέει, η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο.
0: Μα και ο Τραμπ είχε πάει στην Τουρκία και δεν ήρθε στην Ελλάδα.
2: Εγώ του θύμισα ότι ο Ρούβιο ως Υπουργός Εξωτερικών έχει πάει 2 φορές στην Τουρκία χωρίς να έρθει στην Ελλάδα.
0: Σωστό και αυτό.
2: Έτσι. Από εκεί και πέρα, ο Ρούβιο με έναν πιο εκλεπτισμένο λόγο μας έκανε ακριβώς την ομιλία που έκανε ο J.D. Vance στη διάσκεψη για την ασφάλεια στο Μόναχο πριν από 2 χρόνια, που είχε στεναχωρηθεί όλη η Ευρώπη. Δεν είπε κάτι διαφορετικό ο Ρούβιο. Το παρουσίασε πολύ έξυπνα.
0: Απλώς
2: πολύ
0: είπε,
2: όμορφα.
0: Είχε αυτή τη φορά είχαν ως ταμπλό βιβάν του εθνικισμού και του φασιστικού τους λόγου, είχαν την Ακρόπολη.
2: Ακριβώς. Και μάλιστα ήταν πολύ εκλεπτισμένος ο λόγος. Επομένως, εγώ αν θα σχολίαζα τη χτεσινή επίσκεψη Ρούμπιο με μία φράση, θα έλεγα τα δικά μας δικά μας και τα δικά σας δικά μας.
0: Το λέμε και εμείς στο χωριό μου αυτό. Είναι τα σάμα και τα μάμασατα.
2: Ακριβώς αυτό. Δεν έχουμε πάρει κάτι. Απλά με τις εκφράσεις περί όασης σταθερότητας, περί πυλώνα σταθερότητας, ενεργειακού πυλώνα, ο Ρούμπιο μας χτύπησε στην πλάτη και εμείς του δώσαμε 4 δισεκατομμύρια για νέους εξοπλισμούς σε μια περίοδο 15 ετών. Έτσι, μην περιμένετε αύριο. Επανυπογράψαμε μια συμφωνία που ούτως ή άλλως ήταν σε ισχύ, αλλά απλά αλλάζουν κάποια άρθρα της για την πολιτιστική κληρονομιά. Κερδίσαμε το δικαίωμα να εκπαιδεύσουμε την εθνοφρουρά της Φλόριντα, που είναι η εκλογική του περιφέρεια. Δηλαδή, αστεία είναι όλα αυτά που συνέβησαν. Αλλά το μόνο ίσως όφελος για την Ελλάδα είναι ακριβώς αυτή η εικόνα του Ρούμπιο να μιλάει στην Ακρόπολη. Ο Ρούμπιο διαφήμισε κατά κάποιο τρόπο τον ελληνικό πολιτισμό, αλλά και τον τουρισμό μας.
0: Ναι.
2: Δεν περιμένω κάτι άλλο.
0: Αν υποθέσουμε, δηλαδή. Θα το πω τώρα έτσι, δεν σας δεσμεύω, η δική μου άποψη. Δεν ξέρω αν ο Ντον Κορλεόνε θα ήταν διαφημιστική εικόνα για την Ελλάδα, γιατί εδώ έχουμε ένα δολοφόνο. Το πρώτο πράγμα που κάνανε στο Ιράν είναι να σκοτώσουν 200 παιδάκια.
2: Στην ουσία αυτό συμβαίνει, αλλά δεν το αντιμετωπίζουν έτσι οι πολιτισμένοι.
0: Οι πολιτισμένοι,
2: και
0: στην
2: Ευρώπη και στην Αμερική.
0: Υπολείπομαι σε πολιτισμό. Πείτε μου κάτι τελευταίο.
2: Ναι, για να είμαστε λίγο ακριβείς.
0: Ένα σχόλιο σας θέλω για το γεγονός ότι ανάμεσα σε όλα τα άλλα, τα υπέροχα εδώ, μας είπε ο Ρούμπιο για σε ό,τι αφορά το καλώδιο. Επιμένω σε αυτό, γιατί εδώ μιλάμε για εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, έτσι. Άσχετα γιατί το κάνουν, άσχετα τι θέλουν να κάνουν οι δικοί μας και οι υπόλοιποι. Αλλά εδώ μιλάμε για τα εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Και εκεί ο Ρούμπιο αναγνώρισε ότι αυτά τα θέματα, λέει, συμπεριλαμβάνουν και άλλες χώρες.
2: Είναι η γνωστή
0: τι
2: αμερικανική
0: εδώ
2: πολιτική.
0: Τώρα.
2: Κοιτάξτε, οι Αμερικάνοι δεν θέλουν μια ανίσχυρη Τουρκία, δεν θέλουν μια ανίσχυρη Ελλάδα. Θέλουν 2 ισχυρές χώρες στην περιοχή, οι οποίες θα συνεργάζονται μεταξύ τους χωρίς να αγγίζουν ζητήματα όπως είναι οι θαλάσσιες ζώνες, αιτίες που μπορεί να προκαλέσουν μια ανάφλεξη. Δεν εξυπηρετεί ούτε τα οικονομικά ούτε τα στρατιωτικά σχέδια των Ηνωμένων Πολιτειών μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας. Επομένως, αυτό που μας είπε απλά και ξεκάθαρα είναι μην κάνετε κινήσεις που ενοχλούν η μία πλευρά την άλλη. Φαντάζομαι το ίδιο μήνυμα θα ακούσουν και οι Τούρκοι. Ήδη το ανέλησαν με αυτόν τον τρόπο και μου κάνει εντύπωση, γιατί συνήθως αυτό που βγαίνει στα τουρκικά μέσα είναι ότι ξέρετε, πήγε ο Αμερικάνος στην Ελλάδα, ενίσχυσε της Ελλάδας και τα λοιπά, αλλά δεν είναι μόνο ελεγχόμενος από την κυβέρνηση τύπος της Τουρκίας, αλλά και άλλα μικρότερα μέσα που το είδαν ακριβώς ως έτσι, όσα έχει, δηλαδή δεν θέλουμε συγκρούσεις στην περιοχή με την Ελλάδα, γιατί απλά δεν εξυπηρετούν τα δικά μας συμφέροντα. Όταν λέω δικά μας, εννοώ τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών φυσικά.
0: Κύριε Ευθυγίτη, θέλω να ευχαριστήσω θερμά για τη συνομιλία που είχαμε.
2: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ.
3: Real FM. Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions. 20 ιστορίες, 20 βήματα, 20 βήματα μπροστά του Χόρχε Μπουκάη σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
4: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore, 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
5: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Η ενσάρκωση της Γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του Ωρους Κούμπιτ. Greens. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
7: Φέτος ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
6: Μετάφραση απόδοση Γιώργο.
3: TRT 95,1 FM στέρεο. Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
8: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Τόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα χτυπήσουν το Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, διαβεβαιώνει σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ. Στα 103 δολάρια το βαρέλι υποχωρεί η τιμή του πετρελαίου Brent. Το μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι ανοιχτή για επενδύσεις έστειλε ο Πρωθυπουργός εγκαινιάζοντας το νέο μεταλλείο στις Κουριές. Περισσότερα στο real.gr. Αναστέλλεται για αύριο η λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος της Γράβας με απόφαση του Δήμου Αθηναίων έως ότου ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι στις εγκαταστάσεις. Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε ο 35χρονος που δολοφόνησε τον Πολωνό καθηγητή τον Ιούλιο του 2025 στην Αγία Παρασκευή.

0: Γρηγόρη Μπιθικότση, το γιο του Γρηγόρη Μπιθικότση, να μιλήσουμε για αυτόν τον μεγάλο ερμηνευτή. Αλλά από το Περιστέρι, τη λαϊκή γειτονιά που γεννήθηκε ο Μπιθικότσης, πάμε σε μια άλλη λαϊκή γειτονιά. Είναι, δεν είναι τέτοια το Κυψέλη, κύριε Καμπαγιάννη, καλησπέρα.
1: Προφανέστατα είναι και γι' αυτό το λόγο αυτό είναι και ένα μεγάλο κομμάτι της εξήγησης γιατί συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν στην Κυψέλη. Γιατί λέει ο υφυπουργός, ο κύριος Σταχιάος, ότι δεν θα νίκιαζα τώρα σπίτι στην Κυψέλη, αλλά δεν θα νίκιαζα και παλιότερα, γιατί την μυρίζει η Κυψέλη.
0: Λοιπόν, έχουμε ξανακουβεντιάσει πριν από μερικές εβδομάδες. Το θέμα όμως παραμένει. Μιλάμε για τη γραμμή 4 του μετρό στην Κυψέλη. Μιλάμε για τις σοβαρές ζημίες που έχουν καταγραφεί σε 14 πολυκατοικίες περιοχές. Αλλά τώρα πια έχουμε τις εκθέσεις του τεχνικού επιμελητηρίου.
1: Οι πολυκατοικίες είναι τουλάχιστον 25. Μάλιστα. Για τις 14 έχουν παραγγελθεί πραγματογνωμοσύνες από την ίδια την Ελληνικό Μετρό. Εμείς επιμένουμε, γιατί οι κάτοικοι δεν λένε ψέματα. Δεν ξύπνησα κάποια στιγμή μια μέρα και άρχισαν να λένε ψέματα ότι άνοιξαν δρομές στις πολυκατοικίες τους. Και γι' αυτόν τον λόγο λέμε ότι δεν είναι δυνατόν η Ελληνικό Μετρό, που είναι η ελεγχόμενη, να εξετάσει η ίδια, να ορίσει το εύρος του ελέγχου και να ορίσει η ίδια ότι θα διερευνήσω 14 πολυκατοικίες. Σας το λέω αυτό προκαταβολικά, ότι οι πολυκατοικίες είναι πολύ περισσότερες. Απλά προσπαθούν ακόμα και τώρα να κουκουλώσουν το εύρος του προβλήματος. Σε αυτές τις 14 πάντως που ήδη έχουμε πραγματογνωμοσύνες, το αποτέλεσμα επιβεβαιώνει πλήρως αυτά τα οποία λέγανε οι κάτοικοι εξ αρχής. Είναι πολυκατοικίες οι οποίες ήταν εξ αρχής ευάλωτες, γιατί ήταν οι πολυκατοικίες το γνωστό κτηριακό απόθεμα το οποίο υπάρχει στην Κυψέλη, παλιότερες πολυκατοικίες, οι οποίες όμως ήταν πολυκατοικίες που είχαν κρυθεί πράσινες πριν την διέλευση του Μετροπόντικα και τώρα πλέον έχουν παρουσιάσει μια σημαντική απομείωση λόγω των καθυζήσεων και λόγω των ρογμών τόσο στην τυχοποιία, στους τοίχους, όσο και στο φέροντα οργανισμό, σε δοκούς δηλαδή, σε υποστηλώματα. Και γι' αυτό το λόγο πλέον λένε οι πραγματογνώμονες του ΤΕΟ ότι πρέπει να γίνουν αποκαταστάσεις και στατικές ενισχύσεις των συγκεκριμένων κτίριων και στις 14 πολυκατοικίες.
0: Εδώ βλέπω στην έκθεση του ΤΕΕ. Πέρα από τα προβλήματα στην τυχοποιία, στο φέροντα οργανισμό, την πραγματογνωμοσύνη ότι θα χρειαστούν ευρείας κλίμακας εργασίες αποκατάστασης. Εδώ πια διαπιστώνεται σε μία τουλάχιστον περίπτωση αποκόλληση και σχετική μετακίνηση κτηρίου.
1: Κύριε Πογιόπουλε, δεν είναι η μόνη. Δηλαδή πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ο οποίος μας ακούει τι έχει συμβεί. Όταν λέμε ότι σε άλλη πολυκατοικία, όχι σε αυτήν την οποία λέτε, που όντως ισχύει, υπάρχει πολυκατοικία στην οποία αναφέρεται ρητά αυτό η αποκόλληση κτηρίου. Όταν έχεις μια πολυκατοικία, άλλη από αυτήν την οποία αναφέρεσαι, στην οποία έχει υπάρξει καθίζηση 60 χιλιοστά, 60 χιλιοστά σημαίνει 6 εκατοστά. Καταλαβαίνετε, μια πολυκατοικία που έχει πέσει 6 εκατοστά και η καθίζηση είναι διαφορική. Δεν έχει πέσει δηλαδή 6 εκατοστά και στις 4 πλευρές της πολυκατοικίας. Άρα λοιπόν είναι μια πολυκατοικία η οποία έχει μπατάρει, πώς να το πούμε, έχει γύρει, έχει στρίψει. Και έχουμε, αυτό δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό. Είχαμε ένα έργο το οποίο είχε μια συστηματική αστοχία, ξεκίνησε από ψηλά από την Κυψέλη και μέχρι να φτάσει εκεί που έχει σταματήσει αυτή τη στιγμή ο Μετροπόντικας στις Πετσόρια της Ζακύνθου, κατέστρεψε δεκάδες οικίες και πολυκατοικίες. Είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα. Να φανταστείτε, στην αρχή έβγαιναν τα στελέχη της Μετρό και ο αρμόδιος υπουργός, ο οποίος χειρίστηκε και την υπόθεση, και λέγανε ότι τα φαντάζονται οι κάτοικοι. Τα έχουν φουσκώσει και ότι υπήρχαν συγκεκριμένες δρομές στο Google Earth. Μπαίνανε δηλαδή στο Google Earth σε παλιότερες φωτογραφικές αποτυπώσεις και λέγανε υπήρχαν από πριν οι δρομές. Και τώρα αποδεικνύεται μέσα από τις ανεξάρτητες πραγματογνωμοσύνες που μετά από επιμονή των κατοίκων γίνανε αυτές τις πραγματογνωμοσύνες το μέγεθος του προβλήματος.
0: Ναι, γιατί θυμάμαι τον κύριο Ταχιάο, τον κύριο υφυπουργό, να περιφέρει τη βεβαιότητά του ότι δεν υπήρχε κανένα, λέει, στατικό πρόβλημα.
1: Και καμία ζημία στον φέροντα οργανισμό των κτηρίων. Αυτό βγαίνανε και λέγανε. Είναι μια ρογμή σαν τις ρογμές που έχουμε όλοι στους τοίχους των σπιτιών μας. Και σήμερα έχουμε και στις 14 πολυκατοικίες που διερεύνησε ο ΤΕΕ την αναγκαιότητα να υπάρξει στατική ενίσχυση και αποκατάσταση. Δηλαδή έχουν διαψευστεί πλήρως και έχουν χάσει και την εμπιστοσύνη του κόσμου. Έτσι, και αυτό πρέπει να το πούμε. Αυτό έχει διαραγεί η εμπιστοσύνη του κόσμου αυτή τη στιγμή και θα πρέπει γρήγορα να κινηθεί η κυβέρνηση, να σταματήσει τις αρνήσεις, ας πούμε, και, όλη, και όλο αυτό το παιχνίδι και να βγει μπροστά, να μιλήσει για καθαρά, για δίκαιες αποκαταστάσεις, για δίκαιες αποζημιώσεις του κόσμου.
0: Να, εδώ βλέπω τον κόσμο τώρα που λέτε. Οι άνθρωποι για το

0: αυτονόητο. Έχουν βγει στο δρόμο, έκαναν μια τεράστια συγκέντρωση. Το Σάββατο, νομίζω, ήταν. Είδα εκεί και τους εκπροσώπους της Λαϊκής Συσπήρωσης της Αθήνας, βουλευτές του ΚΚΕ κτλ.
1: Ήταν βουλευτές από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, mm-hmm. ήταν όλα τα σωματεία, οι οργανώσεις γονέων, οι ενώσεις γονέων, ήταν το σωματείο των εργαζόμενων του Μετρό, των εργατοτεχνητών του Μετρό, να το πούμε αυτό, mm-hmm. ότι ήταν το σωματείο εργατοτεχνητών του Μετρό, και οι κάτοικοι κάνουν όλες τις κινήσεις, δηλαδή έχουν κάνει και τις κινήσεις να δημοσιοποιήσουν το πρόβλημά τους με τη μεγάλη συγκέντρωση που αναφέρατε, και έχουν πάει και στα δικαστήρια, και σήμερα να το πούμε αυτό, γιατί είναι το νέο της ημέρας, ότι εκδόθηκε η απόφαση επί του αιτήματος προσωρινής διαταγής που είχαν ζητήσει κάτοικοι για να τους δοθούν όλα αυτά τα στοιχεία, μάλιστα, τα έγγραφα, μάλιστα, που αρνιέται η Μετρό, και δόθηκε, έγινε δεκτό το αίτημά τους, και πλέον επιτάσσονται με δικαστική απόφαση η Ελληνικό Μετρό και η κοινοπραξία της ΑΒΑΚΣ να δώσουν τα στοιχεία, το ημερολόγιο του έργου, όλες τις καθυζήσεις, τις εκθέσεις αξιολόγησης, τις μελέτες στρωτότητας, όλες τις πραγματογνωμοσύνες για το πώς θα επανεκκινήσει το έργο με ασφάλεια. Όλα αυτά που ζήταγαν οι κάτοικοι πλέον επιτάσσονται με δικαστική απόφαση και πρέπει να μας τα δώσουν.
0: Κύριε Καμπαγιάννη, η παράκληση είναι να μας κρατάτε ενημέρωση. Ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία.
1: Ευχαριστώ και για την ευκαιρία να τα πούμε.
0: Αυτά λοιπόν στην Κυψέλη, και πάμε τώρα στον κόσμο. Είναι μαζί μας ο αγαπημένος μου συνάδελφος, ο Άκης ο Κοσάνας. Άκη μου, καλησπέρα.
2: Να κάνουμε έτσι τη βόλτα μας σε μερικά βασικά θέματα, και είναι η ευκαιρία που έχουμε χρόνο να δώσουμε και στον κόσμο.
0: Να ξεκινήσουμε λέγοντας για αυτή τη γιαγιά που έγινε θρυλική γιαγιά λίγες μέρες πριν φύγει από τη ζωή.
2: Ναι, η Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλ, που έφυγε στα 87 της χρόνια.
0: Πέθανε η γιαγιά, να το πούμε στον κόσμο. Η γιαγιά από την οποία ξεκίνησε αυτή η εξέγερση στην Ισπανία για τη στέγη, που τη βγάλαν από το σπίτι της, δεν μπόρεσε να γυρίσει πίσω. Πέθανε στο νοσοκομείο.
2: Πέθανε στο νοσοκομείο, 87 ετών, με ταλαιπωρημένη υγεία, αλλά κυρίως ψυχικά ταλαιπωρημένη, Νίκο. Γιατί όλο αυτό που πέρασε στο τέλος Σεπτεμβρίου, ξεκίνησε 21 Σεπτεμβρίου όλη αυτή η άθλια διαδικασία, την οδήγησε στο τέλος. Λίγο πριν φύγει, άφησε και παρακαταθήκη. Συνεχίστε, είπε στον κόσμο, κάντε αυτό που κάνετε, να μάχεστε για ανθρώπινη αξιοπρέπεια, για τη στέγη και για όλα όσα είναι δικά σας.
0: Είναι αυτό το μήνυμα, ναι, αγωνιστείτε, συνεχίστε να αγωνίζεστε για ό,τι σας ανήκει.
2: Ακριβώς. Και είναι σημαντικό ότι στο τέλος της ζωής της αφήνει κάτι που θα το θυμούνται όλοι, και θα θυμούνται κυρίως τις συνθήκες υπό τις οποίες έφυγε. Αλλά εμείς είμαστε εδώ για να πούμε και το λίγο παραπάνω. Να συνδέσουμε αυτά που γίνονται και με αυτά που γίνονται στη χώρα μας. Υπάρχουν και στην Ελλάδα Μαρή Κάρμεν, απλώς δεν έχει αναπτυχθεί τόσο πολύ το κίνημα της αστεγίας, αδόκιμος όρος ίσως.
0: Μιας και το λες, έβλεπα προηγουμένως ότι μέσα στο χρόνο, το κουβεντιάζαμε και με τον Μανώλη τον Μπαρδάλη χτες, ναι, έχουν ολοκληρωθεί 3.000 πληστηριασμοί κατοικιών. Ναι. Έχουν ολοκληρωθεί. Δεν μιλάω για τις δεκάδες χιλιάδες οι οποίες έχουν εγγραφεί. Λέω για το πόσες έχουν ολοκληρωθεί.
2: Πόσες έχουν τελειώσει.
0: Πόσοι, ναι, έχουν τελειώσει μέχρι τέλη Σεπτέμβρη. Είναι 3.000.
2: Ακριβώς.
0: Και κανείς δεν ξέρει πόσες είναι πρώτες κατοικίες από αυτά.
2: Απλώς στην Ισπανία, Νίκο, το πρόβλημα έγινε τεράστιο, και θα σου πω για ιστορικούς λόγους, για τον κόσμο που μας ακούει, ότι ξεκίνησε από την υπερδραστηριότητα των Airbnb στις περιοχές που είναι κυρίως τουριστικές. Ξεκίνησε από την Καταλωνία, όπου θυμάσαι διαδηλώσεις, όχι επειδή είναι εχθροί του τουρισμού οι άνθρωποι, αλλά επειδή δεν άντεχαν, δεν θέλουμε άλλους τουρίστες ή ελάτε σε διαφορετικούς μήνες, που οι πόλεις μας είναι άδειες, στην Βαρκελόνη και σε δεκάδες άλλες πόλεις. Δεν έβρισκαν οι άνθρωποι σπίτι να νοικιάσουν. Εδώ δεν βρίσκουν, ας πούμε, οι καθηγητές μας ή όσοι διορίζονται για
0: το είπε η κυρία βουλευτής, ο Τζάμπας πέθανε. Ναι. Έτσι δεν το είχε πει, ρωτήσαν τι θα κάνει ο αναπληρωτής με τα 800 ευρώ. Δεν υπάρχει σπίτι. Και βγήκε η κυρία αυτή και είπε, ο Τζάμπας πέθανε.
2: Το θυμάμαι αυτό. Και αναπτύχθηκε το κίνημα αυτό στην Ισπανία, επειδή παράγεινε το θέμα της έλλειψης στέγης και των πανάκριβων ενοικίων. Να πούμε ότι η Μαρή Κάρμεν πλήρωνε, είχε ένα είδος ενοικιοστάσιο, όπως τα λέγαμε, από παλιά, πιθανώς στην Ελλάδα να έχει καταργηθεί, να διατηρείται σε ελάχιστες περιπτώσεις. Πλήρωνε λοιπόν αυτά τα 500 ευρώ, έπαιρνε μια σύνταξη 1400, έδινε τα 500 γενίκη, με τα υπόλοιπα ζούσε, δεν άργησε ποτέ ούτε ένα μήνα να πληρώσει το νίκη της. Η εταιρεία, πάμε λοιπόν στην εταιρεία, γιατί αυτό είπα πριν, εδώ είμαστε εμείς για να λέμε το κάτι παραπάνω. Τι εταιρεία είναι αυτή που της πήρε το σπίτι? Είναι μια από τις εταιρείες που ξέρουμε πολύ καλά στην Ελλάδα, η οποία δεν αγοράζει μεν ακριβώς τα κόκκινα δάνεια, δεν είναι κοράκι φαντ, έτσι. Mm-hmm. Είναι μικρομεσαίο κοράκι, όπως την ονόμασαν μέσα στην Ισπανική Βουλή, υπόθηκε αυτό, όχι μόνο από διαδηλωτές. Πήμε μπουίτρε, μικρομεσαίο mm-hmm. κοράκι και όχι μεγάλο κοράκι. Της πήρε το σπίτι, το αγόρασε, η εταιρεία αυτή λέγεται Urba Gestion, και το πήρε από μια άλλη εταιρεία, Renta Corporación, που το είχε αγοράσει και ζητούσε το εφιαλτικό νίκη των 2 έως 2.500 ευρώ.
0: Πέντε φορές πάνω.
2: Από 500, ναι. Μεσολάβησαν διάφοροι, από γείτονες, από δημοτική αρχή, από κοινούς γνωστούς, για να φτιάξουν ένα συμβιβαστικό ενίκιο της τάξης, ας πούμε, των 1.000 ευρώ. Που είναι και διπλασιασμός, τεράστιο νίκη. Δεν δεχόταν τίποτα από όλα αυτά.
0: Ναι, ζητούσαν στο τέλος 1.600, δηλαδή και 3 εκατοστάρικα, 2-3 εκατοστάρικα, πάνω και από τη σύνταξή της δηλαδή.
2: Ακριβώς. Για την ιστορία πάλι να πούμε ότι η Urba Gestión διευθύνεται από τον Ρικάρντο Αλόνσο και τον Φερνάντο Αλόνσο, ελπίζω καμία σχέση με τον οδηγό της Φόρμουλα 1, παλαιός Φερνάντο Αλόνσο. Λέει, όχι, μην μας κατηγορείτε, δεν είμαστε ταμείο κοράκι, φόντο μπουίτρε, διότι είμαστε μια μικρή επιχείρηση με μόνο 7 υπαλλήλους.
0: Μάλιστα.
2: Λες και εξαρτάται από το μέγεθος.
0: Μάλιστα. Λοιπόν.
2: Αυτό ήταν το τέλος για την Μαρή Κάρμεν, αλλά ελπίζω να είναι και η αρχή της εκδίκησης, γιατί πάμε σε εκλογές στην Ισπανία με αυτό το θέμα.
0: Με αυτό το θέμα,
2: 29
0: ναι.
2: Νοεμβρίου.
0: Γιατί βρήκε βέβαια το έδαφος ο Σάνσες, έτσι.
2: Ναι.
0: Όλοι αυτοί λειτουργούν 10 χρόνια τώρα υπό την πρωθυπουργία του Σάνσες.
2: Ναι, ακριβώς. Και έφερε και ένα νόμο την τελευταία στιγμή για να διασκεδάσει. Ναι. Αλλά θα δούμε πώς θα πάει.
0: Πώς θα πάει.
2: Χθες
0: έβλεπα στη Wall Street Journal, η λατρεμένη τους αποδεικνύεται η Guilfoyle πλέον, έτσι.
2: Ναι, ναι. Λοιπόν, η Guilfoyle έχει πολύ, πολύ παρασκήνιο. Μπορεί απλώς να φαίνεται μια καλοβαλμένη παράξενη κυρία, κάτι μεταξύ influencer και όψιμης μοντέλας, όπως την κατηγορούν. Αλλά παρόλα αυτά έχει τελέσει και σε πολύ υψηλές θέσεις της αμερικανικής δημόσιας ζωής και στη δικαιοσύνη. Επίσης θα σου πω ότι ήταν παντρεμένη στα νιάτα της με τον Γκάβιν Νιούσομ, ο οποίος είναι ο βασικός υποψήφιος και ελπίδα των δημοκρατικών να κερδίσει το ρεπουμπλικάνο υποψήφιο, που μπορεί να είναι ο Μάρκο Ρούμπιο ή ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βάνς, στις εκλογές του 2028.
0: Ναι.
2: Ήταν παντρεμένη με τον Νιούσομ. Τότε ήταν δημοκρατικά η Guilfoyle, πρόσεξε, και αυτό έχει σημασία.
0: Ναι.
2: Έγινε όψιμη ρεπουμπλικάνα στην πορεία της ζωής της. Λοιπόν, είναι αναγκατημένη σε διάφορα πράγματα. Η Wall Street Journal το πήρε προσωπικά, επειδή είναι μια μεγάλη εφημερίδα που δέχθηκε bullying και από τον Τραμπ πριν
0: και
2: λίγους μήνες.
0: Και από το Ρούμπιο χτες εδώ.
2: Τώρα, ναι.
0: Ναι.
2: Δεν μου αρέσουν αυτές οι ερωτήσεις. Δεν μπορείτε να, ό,τι ανάγετε εσείς σε αλήθεια, να με ρωτάτε αν είναι αλήθεια. Ταυτολογία. Μα αυτό δεν είναι δημοσιογραφικό. Γράφω αυτό. Αυτό που γράφω είναι αληθές ή όχι? Πες μου όχι. Αλλά πες μου κάτι.
0: Εδώ λέει τώρα η Wall Street Journal ότι τώρα ότι έχει και μηνύματα στα χέρια της.
2: Σαφώς. Ναι.
0: Ότι αυτή ζητούσε 100.000 δολάρια από ένα χρηματοδότη του Μάγκα.
2: Ναι.
0: Για να της πληρώσει, λέει, την πιστωτική κάρτα.
2: Ναι.
0: Και αυτή θα ερχόταν να του δώσει ως αντάλλαγμα οικονομική, πώς το λένε, πολιτική και νομική διευκόλυνση για τα θέματά του.
2: Ακριβώς.
0: Και λέει η εφημερίδα ότι έχει τα μηνύματα.
2: Ναι, τα έχει τα μηνύματα. Πιστεύω ότι έχει τουλάχιστον μέρος των μηνυμάτων, αλλιώς δεν θα το έγραφε καθόλου το θέμα, δεν θα το πιανε. Και δεν θα το μάθει κανείς. Ήταν η αποδόστηση, σύμφωνα με την εφημερίδα πάντα.
0: Ναι, ναι, λέει φέρεται να του γράφεις τα μηνύματα ότι βάλτε εσείς το λογαριασμό στην πιστωτική μου κάρτα,
2: ναι.
0: Και έτσι δεν θα εξαφανιστούν τα ίχνη. Δεν θα το βρίσκει κανένας, λέει.
2: Αυτό είναι και ένα είδος αφέλειας, βέβαια.
0: Ναι.
2: Διότι...
0: Τελικά αυτός μάλλον δεν τα βάλε.
2: Μάλλον δεν τα έβαλε. Προφανώς έχει πέσει και σε δυσμένεια τώρα. Μπορεί να έχει γυρίσει και αυτός και να έχει γίνει δημοκρατικός.
0: Ναι, καλά.
2: Εν όψη εκλογών. Τώρα, ο Ρούμπιο που μας απασχόλησε αυτές τις μέρες πολύ, να πούμε δύο λόγια. Γιατί σου λέω, είναι σχεδόν σίγουρο. Στην Αμερική διεξάγονται έρευνες που τον περιλαμβάνουν ως βασικό υποψήφιο των Ρεπουμπλικάνων με αντίπαλο κάποιον δημοκρατικό. Τι θα κάνει αν έχει αντίπαλο την Καμάλα Χάρις, τι θα κάνει αν έχει αντίπαλο τον Γκάβιν Νιούσομ, και πάει λέγοντας. Αυτόν και το Βάνς. Μόνο αυτούς δύο. Το Βάνς επειδή είναι αντιπρόεδρος, okay, αλλά είναι άπειρος όπως λένε, διότι είναι μόνο 42 χρονών και βουλευτής στο Οχάιο από το 2023. Τώρα δηλαδή, έτσι. Και παραιτήθηκε επειδή έγινε αντιπρόεδρος. Ο Ρούμπιο είναι παλιός. Είναι 55 χρονών. Είναι γερουσιαστής Φλόριντα από το 2011. Είναι κουβανός μετανάστης, γεννήθηκε στο Μαϊάμι, μεν, άρα έχει δικαίωμα να είναι υποψήφιος, διότι θυμάσαι ότι το Αμερικάνικο Σύνταγμα δεν μπορεί να είναι υποψήφιος κάποιος που δεν έχει γεννηθεί στην Αμερική ή οι γονείς του δεν έχουν αμερικανική υπηκότητα.
0: Και κάποιες κακές γλώσσες λένε ότι έχει κάνει και τη θητεία του εκεί σε ό,τι αφορά τη σχέση του με την κουβανική μαφία των εξορίστων.
2: Τώρα, μια και το λες, επειδή το έχω μπροστά μου.
0: Όχι των εξορίστων, είπα εξορίστων. Δεν είναι εξορίστοι αυτοί.
2: Όχι.
0: Τι την κοπανίσανε. Γιατί τους έστειλε πεσκέσει ο Κάστρο και λέει τους θέλετε πάρτους.
2: Ένα αυτό. Και δεύτερο, χρησιμοποίησαν κάτι άλλο. Και αυτός, αλλά και οι γονείς του. Ότι φύγαμε, λέει, λόγω του καθεστώτος. Ενώ αποδεικνύεται, σύμφωνα με τα έγγραφα, ότι έφυγαν πρώτη φορά το 1956.
0: Πριν την Επανάσταση.
2: Πριν την Επανάσταση. Ναι. Επί Μπατίστα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Γυρίσανε το 58. Ξαναφύγαν το 59, γυρίσαν το 61 που υπήρχε η Επανάσταση και ο Φιντελ Κάστρο. Έζησαν εκεί, ο πατέρας του έμεινε στην Αμερική, η μάνα του έζησε εκεί, τακτοποίησε διάφορες υποθέσεις της και ξαναγύρισε νομίμως στην Αμερική το 1963.
0: Βασικό χαρακτηριστικό όλων των ακροδεξιών φασιστών ανά τον κόσμο είναι η φιλαλήθεια.
2: Αυτό είναι, αυτό ταξίδι στοιχεία από το ληξιαρχείο και από τους δήμους.
0: Μάλιστα.
2: Και τώρα μια και μου είπες αυτό, ο Ρούμπιο έχει δύο αδερφές. Μία από τις δύο αδερφές του, η Μπάρμπαρα, είναι παντρεμένη με έναν τύπο ο οποίος δεν έχει πολύ καλό όνομα, τέλος πάντων, και είχε συλληφθεί για διακίνηση κοκαίνης αξίας εκατομμυρίων δολαρίων. Όταν ο Ρούμπιο ήταν 16 χρονών. Την ίδια εποχή ο Μάρκο Ρούμπιο ως μικρούλης για να βγάζει το χαρτζηλίκι του κρατούσε τα σκυλιά του γαμπρού του. Τι είναι αν έχεις παντρευτεί την αδερφή του, δεν ξέρω τι
0: είναι. Ναι.
2: Του διαφεύγει.
0: Γαμπρός.
2: Ο τύπος λέγεται Ορλάντο Σιτσίλια και όλο το βιογραφικό. Σιτσίλια, όνομα και πράγμα προφανώς. Και όλο το βιογραφικό του υπάρχει στους Miami Times, για όποιο θέλει να το βρει. Μες. Το πληκτρολογεί και το βρίσκει.
0: Πέφτω από τα σύννεφα, Άγγι μου, σε ευχαριστώ.
2: Να είσαι καλά.
0: Φιλιά πολλά. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον Άγγελο, στη Σοφία, Ριάλ μου. Αυτό που κατάλαβες εννοούσα. Καλησπέρα στο Σπύρο, στη Φιλανδία, στην Όλγα, στον Ηρακλή, στον Κωνσταντή, στον Μπαντέλο, στο Ζεφύρι. Κύριε Ψαρά, να είστε καλά. Πολλούς χαιρετισμούς στην Πάτρα, στον Κώστα, στο Λευτέρι, στον Νόντα, στην Πράγα. Αριστοτέλη μου, σε ευχαριστώ. Στον Νιόνιο, στον Τζίμι, είναι δεκάδες τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ από καρδιάς. Αύριο σας περιμένω σε 7 η ώρα σε μια εκπομπή αφιερωμένη στον Γρηγόρη Μπιθικότσι. Με αφορμή την παράσταση, σε μια εβδομάδα από τώρα στο Christmas, θα είναι εδώ ο Δημήτρης Μαλισόβας και ο Γρηγόρης Μπιθικότσις, ο γιος του μεγάλου ερμηνευτή. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ψυχή βαθιά.

0: Real FM. Ο Πέτρος Κουσουλός στο Ενώπιος Ενωπίο. Ο γνωστός παρουσιαστής μιλά για τα πρώτα του βήματα στη δημοσιογραφία και την τηλεόραση. Αποκαλύπτει τα μυστικά της επιτυχημένης εκπομπής του Αποκαλύψεις.
1: Φίλες και φίλοι, Αποκαλύψεις ξεκινούν, είστε έτοιμοι?
0: Τι γνωρίζει για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, αλλά και για άλλες μεγάλες υποθέσεις που έχουν συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Ο Πέτρος Κουσουλός μιλά για όλους και για όλα σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
2: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
6: Ποιος είσαι εσύ?
7: Ο Πιέρ.
8: Δεν είσαι ο Τωμά.
7: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
6: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
9: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
6: Και ποιος είσαι?
9: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
10: Η ιδέα της χρονιάς.
11: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
12: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
13: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μάτια.
12: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
14: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
15: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμίσω. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
16: Μπαμπάκα μου.
0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα...
17: TRT 95,1 FM Stereo.

έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο

διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήμα